Πάντατες χωρίς σας προλόγος του Κύριε και κελέψας την κύπα με τα φύση εκείνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της κέρμαση της τρεις πέδας και δαμήν πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα αυτούς πανάγκους των βασιλέτων και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρμής ευλώσεως και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας αγία του ότι η δόξα σου και η στιγμή της γραγγείας της κίνησης μόνος εδώ ήσουν την κίνηση κατάθεσης του διαστόρου και εορτάζουμε τα αυτά προεγέθησα παρά τον σου δούλο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτη πίστη περιαμβέ παράσκονη αγαπητέ της και ευτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυε μετελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον Ιωνίο της αγαπητού την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο εδώ και έπαξε η Μαρία στην κατάθεση του μια ζωή της εορτάζουν και πάρουν τον Αγίο. Ότι εσύ ο Ευλογών και αγιάζει τα σήμερα της θεοπλησμό και εσύ την δόξα να πέφτουν σήμερα τους πατρίδικους μοναγίου και έγραψε τους οποίους πνεύματι ή για ίδιους τους αιώνας των αιώνων.

Εβραίους εις την Αίγυπτον. Αυτό που θα κάνε, που κάνετε τώρα, προσέξατε, όταν θα πάτε στην γη των πατέρων σας ή στην γη της Επαγγελίας, θα το εορτάζετε το γεγονός πάντοτε εις τους αιώνες των αιώνων, εις ανάμνηση της βοηθείας που σας έδωκα και που θα περάσετε και από τη διαδικτή θάλασσα και θα σας βοηθήσω και θα σας σώσω και θα σας οδηγήσω εις την γη που υπεσχέθηκα εις τους πατέρες σας. Και τώρα, να αγαπητοί, έχουν περάσει ακριβώς 40 χρόνια και ο Θεός οδηγεί το λαό του εις την γη της Επαγγελίας και εκεί ο λαός γιορτάζει για πρώτη φορά το Πάσχα. Για πρώτη φορά πού? Εις την γη της Επαγγελίας. Και παληθεύεται ο Θεός. Πιστός ο λόγος, σας έλεγα την περασμένη φορά, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Όταν κρατούμε τις υποσχέσεις του Θεού, όταν κρατάμε τις προφητείες του Θεού, όταν κρατάμε το λόγο του Θεού, ο Θεός εκείνο που λέγει δεν είναι ναι και όχι, αλλά είναι ο ναι, ο αμήν, ο βέβαιος. Μεγάλη ελπίδα, ναι, μεγάλη ελπίδα. Αλλά εκείνο το Πάσχα το πρώτο και εκείνο το Πάσχα το δεύτερο είχε να ακολουθήσει και ένα τρίτο Πάσχα οροθεσιακό, σημαδιακό. Αγαπητοί μου, τρία είναι τα Πάσχα. Το πρώτο που έγινε στην Αίγυπτο, το πρώτο που έγινε στη γη της Παλαιστίνης, στη γη της Επαγγελίας, το δεύτερο. Και το τρίτο έγινε στο υπερόν της Ιερουσαλήμ, το καινούριο Πάσχα από τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι το Πάσχα μας. Το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Χριστός. Ο Χριστός είναι το πέρασμά μας από τη γη της φθοράς εις τη γη της αφασίας, από τη γη του σκότους εις τη γη του φωτός, από τον παρόντα αιώνα και την παρούσα γη εις τον μέλλοντα αιώνα και την μέλουσα γη, τη γη της βασιλείας του Θεού. Προσέξατε το, είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν ο Θεός φαίνεται πιστός εις τον Μωυσή όταν στη βάτω του ομιλεί και του λέγει ότι θα ελευθερώσει τον λαό, και ο λαός πραγματοποιεί το πρώτο του Πάσχα, πραγματοποιεί το δεύτερο, πραγματοποιείται και το τρίτο που είτο τα δύο πρώτα, τα αντίτυπα του πρωτοτύπου του αληθινού Πάσχα, εκείνο που ο Χριστός έδωκε τον εαυτόν του, θα έρθει και ένα τέταρτο Πάσχα. Είναι το δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός. Σας βεβαιώνω, όταν είχε μπροστά του το γέννημα της αμπέλου, το κρασί, που το μεταβάλλει σε αίμα του, πριν το μεταβάλλει σε αίμα του, είπε, σας βεβαιώνω ότι δεν θα ξαναπιώ κρασί έως ότου το πιο καινούργιο εις τη Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι το τελευταίο δείπνο εκεί στη Βασιλεία του Θεού, στο οποίο θα παρακαθίσουμε όλοι, του οποίου προήμιον είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αν ο Θεός εφάνει πιστός εις τα τρία πρώτα, γιατί δεν θα φανεί πιστός και εις το τελευταίο και τέταρτον? Τέταρτο και τελευταίο, γιατί δεν θα φανεί πιστός? Θα φανεί πιστός. Αυτό, πώς το λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι ελπίδι χαίροντες. Με την ελπίδα αυτή έχουμε τη χαρά. Και έτσι, τι είναι η ελπίδα? Είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Και ο πιστός χαίρει πριν ζήσει ακόμη τη μεγάλη του τη χαρά. Αλλά σας είχα αναφέρει την περασμένη φορά, όμως δεν πειράζει αν πάλι πω κάτι, ότι όταν βγήκαν από το ποτάμι και οι 12 άνδρες με τις 12 πέτρες έδωσε εντολή ο Μωυσής και έκαναν μνημείο. Ακούσατε παρακαλώ το κείμενο. Και τους 12 λίθους τούτους ους έλαβαν εκ του Ιορδάνου
έστησεν Ιησούς εν Γαλγάλη, ανατολικά του Ιορδάνου, δυτικά του Ιορδάνου. Τα Γάλγαλα ήταν μια πόλη η οποία ήταν σε ίση απόσταση από τον Ιορδάνη και, την Ιεριχώ. Ήταν σε ίση απόσταση. Μια μισή ώρα από τον Ιορδάνη μέχρι τα Γάλγαλα και άλλη μια μισή ώρα από τα Γάλγαλα μέχρι την Ιεριχώ. Έχει σημασία αυτό γιατί θα δούμε τα παρακάτω για την κατάκτηση της Ιεριχώς. Και όταν λέγον, όταν ερωτώσει ημάς οι ημών λέγοντες, τι συνηλήθει ούτε, όταν θα σας ερωτούν τα παιδιά σας, οι απόγονοί σας, αυτές οι πέτρες τι είναι, αναγγείλατε της Ιης ημών ότι επί ξηράς διεύει Ισραήλ τον Ιορδάνη τούτο. Πείτε ότι οι πρόγονοί μας ανέβηκαν τον Ιορδάνη ποταμό σαν ξηρά. Από ξηράνοντος Κυρίου του Θεού ημών το είδωρ του Ιορδάνου εκ των έμπροσθεν αυτών, μέχρις ου διέβησαν. Τα πάπερ επίησε Κύριος ο Θεός ημών την ερυθρόν θάλασσαν. Ειν απεξήρανε Κύριος ο Θεός ημών έμπροσθεν ημών έως παρήλθομεν. Όπως έγινε τότε και με την ερυθρά θάλασσα την οποία απεξήρανε ο Θεός και πέρασαν οι Εβραίοι. Όπως γνώσει πάντα τα έθνη της γης, ο σκοπός, ότι η δύναμη του Κυρίου ισχυρά εστί και είναι ημείς σέβηστε Κύριον των Θεών ημών εν παντή χρόνο. Ένα μνημείο, δύο υπομνήσεις. Ένα μνημείο, δύο υπομνήσεις. Το μνημείο, 12 πέτρες. Οι υπομνήσεις, η μία, για εκείνους που είναι μακριά από τον Θεό, ότι ο Θεός είναι δυνατός και φοβηθείτε λαοί. Η δευτέρα υπόμνηση, να σέβονται τον Θεό εκείνοι που τον ξέρουν, οι Εβραίοι. Αλλά ας μείνω ακόμη λιγάκι. Ένα μνημείο που αποτελείται από 12 πέτρες. 12 απελέκητες πέτρες, χωρίς το κάλος της καλής τέχνης. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε τις καλές τέχνες και λίγο αν κοιτάξουμε πίσω στην ιστορία μας θα δούμε ότι ως προς τις καλές τέχνες έχουμε υπερβάλει όλους τους λαούς της γης όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μνημεία μεγάλα έκαναν και οι Αιγύπτιοι, έκαναν και οι Ασσύριοι, αλλά και συναντούμε μνημεία πολλά και στους Ινδούς και στους Κινέζους, αλλά αγαπητοί μου, μνημεία χονδροειδή. Μνημεία λεπτά, μνημεία με κλασική τέχνη, μόνο οι Έλληνες. Έναν Παρθενώνα και τα αγάλματα που φτιάξαμε δεν τα άφεξε κανένας λαός καμιάς εποχής. Προσέξτε όμως εδώ. Ο Θεός ζητάει να στηθεί μνημείων χωρίς τις καλές τέχνες. Γιατί? Γιατί? 12 φυσικά αγκονάρια. 12 φυσικές πέτρες. Γιατί? Ο Παρθενών καλλιτέχνημα στέκεται μέχρι σήμερα. Γιατί να μην γίνει ένα ωραίο έργο λαξευτών που πραγματικά να μείνει στην ιστορία? Αγαπητοί μου, ο Θεός είναι ο μεγάλος τεχνίτης του παντός. Είναι ο μεγάλος καλλιτέχνης. Είναι εκείνος που εμπνέει τους καλλιτέχνες να ενεργούν, να δημιουργούν ωραία, μεγάλα έργα κατά απομίμηση του δημιουργού του. Αλλά όταν όμως η τέχνη γίνεται σκοπός και γίνεται κατάληξη του ανθρώπου και αντί να λατρεύσει ο Θεός των Θεών, τον Χριστή και τεχνίτη και δημιουργών, λατρεύει την τέχνη και λατρεύει την τύχη, τότε ο Θεός διαλέγει ένα άλλο δρόμο. Το δρόμο τον πολύ απλό, τον ευθύ, τον άτεχνο. Είναι η μορία, η μορία με την οποία εμφανίζεται ο Θεός μέσα στον κόσμο και που είναι η υψίστη σοφία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Είναι η μορία. Ποια? Αυτό που για μια στιγμή άνθρωποι θα λέγανε, μα 12 πέτρες. Απλούστατα. Οι Εβραίοι ως εύκολα αποκλίνονται εσείς την ειδωλολατρία.
δεν έπρεπε μπροστά τους να έχουν ένα γλυπτό, γιατί οι γύρω λαοί λάτρευαν γλυπτά και θα μπορούσαν να λατρεύουν το γλυπτό που θα έστεινε ο Ιησούς να δει, εκείνο που ήταν μνημείον μιας ενδόξου εποχής, ενός μεγάλου γεγονότος, μιας επεμβάσεως του Θεού στην Ισραηλική ιστορία. Όχι λοιπόν, απλές πέτρες, να μην τις λατρεύσουν, απλώς να θυμίζουν, να θυμίζουν σαν ένα οροθέσιο της αγάπης και της δυνάμεως του Θεού. Λέγαμε την περασμένη φορά πόσο σπουδαία είναι όταν στείλουμε μνημεία, αλλά δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά εάν έχουμε μερικούς καινούργιους κυρίους, με δύο λόγια. Είδατε ότι η Ιδία η Αγία Γραφή εντέλεται το στήσιμο μνημείων. Γιατί στείλουμε τα μνημεία? Για να μας θυμίζουν γεγονότα και πρόσωπα. Πού είναι εκείνοι που λέγουν γιατί στείλετε μνημεία και πάνε και τα μουτζουρώνουν και τα βάφουν και γράφουν αναρχικά συνθήματα και άλλα πολλά? Αν το θέλετε, καταλαβαίνουν την αξία του μνημείου, γι' αυτό το προσβάλλουν το μνημείο. Εάν δεν είχε το μνημείο αξία, δεν θα το προσέβαλαν. Θα αναζητούσαν έναν χώρο για να γράψουν και να μουτζουρώσουν? Τόσες πλευρές σπιτιών και τείχη υπάρχουν που μπορούν να μουτζουρώσουν. Όχι, το μνημείο θα μουτζουρώσουν. Είτε το καταλαβαίνουν, είτε δεν το καταλαβαίνουν, το μνημείο έχει την αξία του, έχει τη θέση του και έχετε να πει πολλά σε ένα λαό. Αλίμονο στο λαό εκείνο που δεν έχει στημένα μνημεία.

μεγάλη αξία. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και χαίρετο σήκουσαν οι βασιλείς, μας λέγει το πέμπτο κεφάλαιο, των Αμοραίων, ή ήσαν πέρα του Ιορδάνου και οι βασιλείς της Φινίκης, ή παρά την θάλασσαν, ότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός των Ιορδάνιν ποταμών, εκ των έμπροσθεν των Ιών Ισραήλ, εν το διαβαίνειν αυτούς, και τάκησαν αυτόν εδιάνειν, και κατεπλάγησαν, και ουκ είναι αυτής φρόνησης ουδεμία από προσώπου των Ιών Ισραήλ. Έμαθαν οι γύρω βασιλείς, πώς πέρασε αυτός ο λαός από τον Ιορδάνη ποταμό. Και είδατε, ετάκησαν, λιώσανε. Και οι διάνοιές τους, λέγει, έπαθαν κατάπληξη, ώστε να τους φύγει κάθε φρόνηση. Δηλαδή, να πάθουνε σύγχυση και να μην ξέρουν τι να κάνουν παρακάτω και πώς να προστατευτούν μπροστά στην παρουσία ενός λαού που απειλεί τη δική τους την ύπαρξη. Τίποτε τούτων των καιρών, είπε Κύριος το Ιησύ, πίσον σε αυτό μαχαίρας πετρίνας εκ πέτρας ακροτόμου και καθίσας περίτε με τους Ιούς Ισραήλ εκ δευτέρου. Ερχόμεθα σε ένα σημείο το οποίο έχει κάποια σημασία. Λέγει ο Θεός εις τον Ιησούν του Ναβί, πάρε και φτιάξε πέτρινα μαχαίρια από ακρότομον πέτρα, από πέτρα αιχμηρή. Πάρε, ακόλυσε μπροστά, κάνε μητερά, μητερές, μητερή πλευρά σε κάθε πέτρα, πολλές πέτρες εννοείται, και με τον τρόπο αυτόν θα κάνεις περιτομή εις όλους τους άνδρας. Όλοι εκείνοι που όταν έφυγαν από την Αίγυπτο ήσαν κάτω των 20 ετών, διότι άνω των 20 ετών ξέρετε ότι όλοι απέθαναν στην Αίγυπτο, στην έρημο. Μόνο δύο έζησαν. Μόνο δύο. Και ακόμη όσοι εγεννήθησαν στην έρημο. Όλοι αυτοί ήσαν απερίθμοι. Την περιτομή όμως την είχε παραγγείλει αυτός ο Θεός εις τον Αβραάμ. Και τότε ο Αβραάμ έκανε ομαδική περιτομή. Είναι κάτι ανάλογο, αγαπητοί μου, αν και θα έπρεπε να πάω αντίστροφα, αλλά για να το δώσω να καταλάβετε, κάτι ανάλογο με το δικό μας βάπτισμα. Μία πράξη, μία μικρή εγχείρηση θα λέγαμε, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα γνώρισμα ότι αυτός ο λαός ανήκει στο Θεό. Όπως ακριβώς έχουμε τα αρνάκια και τους βάζουμε τα μικρά τα αρνάκια και τους βάζουμε πάνω μια κόκκινη μπογιά και λέμε ότι αυτά που έχουν την κόκκινη μπογιά είναι για το Πάσχα, για το σφαγείο. Κατά πάρον μία τρόπο για να είναι ξεχωρισμένος ο λαός του Θεού, έπρεπε οι άνδρες να υποστούν αυτήν την περιτομή. Και ο Κύριος Ιησούς υπέστη την περιτομή για να εκπληρώσει τον νόμο που γιορτάζουμε αυτό το γεγονός, όχι βεβαίως με λαμπρότητα, γιατί ανήκει στον παλαιό νόμο, την 1η Ιανουαρίου. Ενθυμίστε εκεί που λέγει το ημερολόγιο, περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήταν μία επίσημος περίπτωσης, εορτή που εγείρετο με τη γέννηση του παιδιού στις 8 μέρες και την ημέρα εκείνη έπαιρνε το παιδί και το όνομά του. Σας είπα, κάτι ανάλογο με το βάπτισμα. Αν το θέλετε, δε. Η περιτομή είναι εκείνη η οποία είναι η προτύπωση του χριστιανικού βαπτίσματος. Ο λαός αυτός δεν είχε περιποιηθεί και τώρα είναι η δεύτερη φορά που θα γίνει ομαδική περιτομή. «Ον δε τρόπον, λέει, περιεκάθαρεν Ιησούς τους Ιούς Ισραήλ, όσοι ποτέ γένοντο εν τη οδό και όσοι ποτέ απερίκτησαν τον εξελιλιθό τον εξ Αιγύπτου, πάντας τούτους περιέτεμεν Ιησούς». Γιατί? Διότι, αγαπητοί μου, έπρεπε όλοι αυτοί να δημιουργήσουν καθαρισμόν. Είναι ό,τι ακριβώς και στο βάπτισμά μας. Ο άνθρωπος είναι κατοικητήριον των δαιμόνων και κτήμα των δαιμόνων μέχρι πριν βαπτιστεί. Από τη στιγμή που θα βαπτιστεί, ανήκει στο Θεό. Ανήκει στο λαό του Θεού. Και είναι ακάθαρτος ως προς το προπατορικό αμάρτημα και ως προς τις προσωπικές του αμαρτίες. Και δια να είσαι

αυτή την εκκλησία, δια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αφήνει η σοδό μας, αγαπητοί μου, είναι ο σκοπός μας και η σοδός μας, η σοδός είναι και το βάπτισμα, είναι ανάγκη να γίνει αυτή η βάπτιση. Η βάπτιση που θα εξαλείψει το προπατορικό αμάρτημα και τις προσωπικές αμαρτίες. Έτσι και εδώ τώρα, ο λαός αυτός θα μπει σε μια καινούργια χώρα. Σε μια χώρα η οποία και αυτή με τη σειρά τους πρέπει να καθαριστεί. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο Θεός θα δώσει εντολή η Ιεριχώ να κατακαεί για να καθαριστεί. Και ο λαός πρέπει να καθαριστεί. Βλέπετε ότι προκειμένου να κατοικήσει κανείς έναν καινούργιο τόπο ή να ζήσει μια καινούργια ζωή, πρέπει να καθαρίσει τον εαυτό του. Μην πάτε μακριά. Προκειμένου να γιορτάσουμε, αγαπητοί μου, το Πάσχα, τι κάνουμε? Νηστεύομαι. Τι άλλο κάνουμε? Εγκατεβόμεθα. Γιατί? Για να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας και εξομολογούμεθα. Και έρχεται η στιγμή να κοινωνήσουμε. Δεν νηστεύομαι, αγαπητοί μου, για τα πάθη του Χριστού. Το ακούσατε? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν νηστεύομαι για τα πάθη του Χριστού, ομοιγέννητο. Πενθούμε τον Χριστό, τον αναστημένο Χριστό πενθούμε, τον εαυτό μας πενθούμε. Και ετοιμαζόμεθα και καθαριζόμεθα για να υποδεχθούμε τον Αναστάντα Χριστόν, ο οποίος είναι ο Αυτός εις τους αιώνας. Άρα, ο καθαρισμός, ο καθαρμός είναι αναγκαίος. Σε καινούριο τόπο, καινούρια γη, καινούριο ξεκίνημα, πρέπει να καθαριστούμε. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και ο αγιασμός, αγαπητοί μου, που κάνουμε κάθε μήνα ή κάθε τόσο, τι άλλο είναι? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αγιαστική πράξη. Δηλαδή τι είναι? Είναι το να καθαρίσουμε τον εαυτό μας και να βάλουμε μια αφετηρία να ξεκινήσουμε να ανήκουμε πάλι στο Θεό, γιατί πάλι είχαμε απομακρυνθεί ή είχαμε λερωθεί. Αυτό είναι όλο. Βλέπετε, η Εκκλησία μας διαρκώς κάνει αγιαστικές πράξεις για να καθαρίζει τους πιστούς της διαρκώς να προσεγγίζουν τον Θεό. Αλλά πώς θα έκαναν όμως οι Εβραίοι το Πάσχα τους εκεί στα Γάλγαλα? Πώς θα το έκαναν? Είναι κάτι μέσα στη σοφία του Θεού. Προσέξτε. Όταν, αγαπητοί μου, πέρασαν τον Ιορδάνη, οι κάτοικοι της Ιεριχούς, μας το λέει σαφώς το Ιερό Κείμενο, έκλεισαν τις πύλες της πόλεως των τυχών, ούτε κανείς έμπαινε ούτε κανείς έβγαινε, αλλά πάνω από τα τείχη έβλεπαν τους Εβραίους και είχαν κατατρομάξει. Είχαν τώρα οι Εβραίοι στη διάθεσή τους τα χωράφια των κατοίκων της Ιεριχού και των Χαναναίων τα χωράφια, σπαρμένα σιτάρι. Εκεί εθέρισαν, σημειώσατε, ότι στην περιοχή εκείνη θερίζουν νωρίς. Εκεί εθέρισαν, αγαπητοί, εμάζεψαν το στάρι, κατ' εντολή πάντα του Θεού, έκαναν τους πρώτους άρτους, ύστερα από 40 χρόνια, και γιόρτασαν το Πάσχα. Αλλά κάτι καταπληκτικό. Την ημέρα που εθέρισαν και εζήμωσαν τους άρτους, εκείνη την ημέρα εσταμάτησε να πέφτει το μάτι. Ω δόξα εις τον Θεό και στην φιλανθρωπία του και στην αγάπη του. 40 χρόνια ο Θεός τρέφει το λαό του καθημερινά με το μάνα. Λέγει στην Παλαιά Διαθήκη και το μεταφέρει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, ου μη σε ανώ, ου δου μη σε εγκαταλείπω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Και λέγει ο Θεός δια του Ισαΐου, και αν ακόμη, λέγει, η μάνα ξεχάσει το παιδί της, παίρνει δηλαδή ένα παράδειγμα της φύσεως, που δεν υπάρχει πιο μεγάλη στοργή από τη στοργή της μάνας προς το παιδί, και παίρνει το αδύνατον του πράγματος για να το κάνει δυνατόν για τον εαυτό του.
Κι αν υποτεθεί, λέει, ότι η μάνα ξεχνάει το παιδί της, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Ούκ επιλύσω μέσα. Δεν θα σε ξεχάσω. Και το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου. Το μάνα σταματά αφού έπιπτε κάθε μέρα πλην Σαββάτου. 40 χρόνια σταματάει την ημέρα που έφαγαν ψωμί. Δηλαδή που εθέρισαν. Διότι στην έρημο ούτε μπορούσαν να σπείρουν, ούτε τις καταφερίζουν. Αλλά τίθεται ένα ερώτημα. Πώς επιτρέπει ο Θεός να θερίσουν ξένα χωράφια? Προσέξτε, ξένα χωράφια. Αυτό δεν ήταν κλοπή? Αλλά κάτι ανάλογο, αγαπητοί μου, συνέβη. Όχι τώρα που μπαίνουν στην γη της επαγγελίας με το να φάνε τα αφαιρισμένα χωράφια. Συγγνώμη, να φάγουν τα ξένα χωράφια, να τα αφαιρίσουν αυτοί. Αλλά και όταν έβγαιναν από την Αίγυπτο, συνέβη κάτι ανάλογο κατά εντολή του Θεού. Και κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακούσατε. Λέγει ο Θεός στον Μωυσέ. Θα πει στο λαό και θα κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα. Από στόμα σε αυτή. Θα ζητήσουν οι γυναίκες σας από τις Αιγυπτίες, θα ζητήσουν χρυσά, αργυρά και χάλκινα σκεύη και ηματισμών. Θα λέει κάθε μια στη γειτόνισά της, σε παρακαλώ μου δανείζεις εκείνο το τζεντερί σου, μου δανείζεις ένα φουστάνι, μου δανείζεις εκείνη την προβιά, γιατί είχαν και προβιές πάρει. Τα οποία, οι οποίες προβιές χρειάστηκαν μετά στην έρημο για να κάνουμε την κυβότα της διαδίκης. Μου δίνεις εκείνο το χρυσό δαχτυλίδι, το χρειάζομαι λίγο. Ο Θεός δε επέτρεψε οι Αιγυπτίες να δανείσουν ό,τι τους εζήτησαν οι Εβραίες. Και λέει τώρα ο Θεός, όταν θα πάρετε ό,τι μπορείτε περισσότερο από τους Αιγυπτίους, ό,τι μπορείτε περισσότερο, την επομένη θα φύγετε και δεν θα τους δώσετε τίποτα. Θα πει κάποια κυρία, κάποιος κύριος, μα η όνομα του Θεού δίνει τέτοιες εντολές ο Θεός? Δίνει τέτοια πράγματα, λέει τέτοια πράγματα ο Θεός? Μόνο εκείνοι που διαβάζουν, αγαπητοί μου, επιπόλαια την Παλαιά Διαθήκη μπορούν να δίνουν τέτοιες ερμηνείες. Όποιος όμως διαβάζει την Αγία Γραφή σωστά και την ξέρει πώς κινείται η Αγία Γραφή και το σχέδιο του Θεού, ποτέ δεν λέγει ότι ο Θεός μπορεί να παρανομεί. Άπαλ, ο Θεός θα παρανομήσει? Ο Θεός εντέλεται κάτι που είναι αντίθετο στον νόμο το δικό του? Όταν ο ίδιος λέγει ου κλέψεις. Λοιπόν, τι ήταν εκείνα τα οποία επήραν οι Εβραίοι μαζί τους και δανείστηκαν από τους Αιγυπτίους? Ήταν οι μισθοί τους που τόσα χρόνια σκλάβοι τους είχαν και δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί χωρίς ποτέ να τους πληρώσουν. Η το αδικία λοιπόν αυτό? Θα έλεγαμε ότι δεν πήραν μάλιστα και δεν πληρώθηκαν όσο είχαν δουλέψει. Άρα ήταν ο μισθός. Κάτι άλλο. Τώρα που μπαίνουν μέσα στη γη της επαγγελίας, γιατί ο Θεός επιτρέπει να θερίσουν ξένα χωράφια? Διότι αυτό το πάθαν και οι Εβραίοι με τους θα θερίσουν άλλοι τα χωράφια τους, εχθροί. Διότι οι λαοί αυτοί που κατοικούσαν εκεί, βεβαίως καταρχάς δεν ήταν η δική τους πατρίδα. Ήτανε του Αβραάμ που έπρεπε εκεί να κατοικήσουν οι απόγονοι του Αβραάμ. Αλλά τότε τι φταίνε αν εκείνοι τελικά κατοίκησαν που ο Αβραάμ όταν έφυγε, ο Ιακώβ, όταν έφυγε από την γη της Κανάν, ήτανε μόνο 75 άνθρωποι. Εκεί είχαν αναπτυχθεί τόσοι και τόσοι λαοί. Αγαπητοί, ήλθε το πλήρωμα της τιμωρίας από τις κακίες τους. Άλλο πάλι αυτό. Προσέξατε, το πλήρωμα της τιμωρίας από τις κακίες τους. Και πλέον ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Ήλθε η ώρα. Όπως τιμώρησε και τους Εβραίους και τους είπε, εσείς θα σπέρνετε και άλλοι θα θερίζουν τα χωράφια σας. Πότε? Όταν και οι Εβραίοι αμάρταναν. Και σας έχω πει άλλοτε, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνουμε μερικά ίδια σημεία, και το εξής. Οι Εβραίοι εχμαλωτίστηκαν από τους Βαβυλωνίους και κάθισαν στην Βαβυλώνα 70 ολόκληρα χρόνια. Ξέρετε γιατί ήταν 70 και όχι 60 και όχι 80?
Γιατί λέτε, τι, είχε σημασία ο χρόνος 70. Ναι, αγαπητοί. Ο Θεός είπε, από τον καιρό που σας έδωσα τον νόμο μου, να μην δουλεύετε το Σάββατο. Και εσείς δουλεύετε, θα σας τιμωρήσω και θα μείνετε εχμάλωτοι, αφού θα έχουν συμπληρωθεί τα Σάββατα όλους τους αιώνες από τότε που έδωσα τον νόμο μου. Και παρακαλώ, μέχρι τότε που έγινε η εκμαλωσία, από τον καιρό που δόθηκε ο νόμος, τα Σάββατα συμποσούμενα φτιάχνουν 70 χρόνια. Και λέει ο Θεός, εγώ σας είπα ότι θα ξεκουράζετε η γη σας, θα ξεκουράζετε το υποζύγιό σας, θα ξεκουράζετε και εσείς. Τώρα, με την ερημία που θα υποστεί η γη σας 70 χρόνια, θα ξεκουραστεί η γη σας μια και καλή για τα Σάββατα τόσους αιώνας που δεν είχε ξεκουραστεί. Φοβερό πράγμα είναι αυτό που λέει ο λαός μας απλοελληνικά. Ο Θεός λέει αργεί, αλλά δεν λησμονεί. Γιατί το λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Εβραίους επιστολή. Πάσα, παράβαση και παρακοή έλαβε ένδικον μισθαποδοσία. Κάθε τι που παρέβησαν οι Εβραίοι επήρε το μισθό τους. Τώρα, το μισθό της. Τώρα, αυτοί οι λαοί εκεί που κατοικούν, ήρθε η ώρα να τελειώσει η ζωή τους. Ήρθε το πλήρωμα των κακιών των να ξεχυλήσει. Ο Θεός περιμένει και μάλιστα, όταν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κρατούν την κατάσταση, ο Θεός όλο και αναβάλει την καταστροφή, την τιμωρία. Είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, επανειλημμένος στην ιστορία, αγαπητοί. Όταν φάνει το πλήρωμα των κακιών ενός λαού, ο Θεός επεμβαίνει και τιμωρεί, και ή θα τιμωρήσει παιδαγωγικά, προσέξτε, ή θα εξαφανίσει από προσώπου της γης. Όπως είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως είναι η Βαβυλώνα, όπως είναι η Νινεβή. Είναι λαοί που εχάθηκαν από προσώπου της γης και δεν υπάρχουν. Ενώ άλλοι λαοί εδέχτηκαν την παιδαγωγική τιμωρία του Θεού και υπάρχουν. Ας προσέχουμε, εμείς σαν Έλληνες, ας προσέχουμε, μήπως φάσουμε στο πλήρωμα των κακιών μας και επιτρέψει ο μη γένετο Θεός να εξαφανιστούμε από προσώπου της γης.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

ένα εξαίσιο ουράνιο άρωμα. Ήταν άνοιξη του 1920 και ο γέρο Αρτέμιος από τη σκήτη της Αγίας Άνης, νέος μοναχός τότε, ξεκίνησε για να πάει στο μοναστήρι της Μαγής της Λαύρας και πριν να φτάσει στο ησυχαστήριο του κύριου Σαΐα, έχασε το δρόμο, πήρε άγνωστο μονοπάτι και σε λίγο βρέθηκε μπροστά σε μια σπηλιά. Από περιέργεια προχώρησε μέσα στη σπηλιά και εκεί διέκρινε αχνάρια ανθρώπου. Είπε τη γνωστή προσευχή «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς» και περίμενε να ακούσει όπως συνηθίζουν οι πατέρες να λένε το «Αμήν». Αλλά δεν πήρε καμιά απάντηση. Προχώρησε πιο μέσα και στο βάθος διέκρινε ένα μικρό σταμνί με λίγο νερό. Σκέφτηκε πως κάπου εκεί κοντά θα πρέπει να βρίσκεται κάποιος ασκητής ερημίτης. Περίμενε λίγο, του φάνηκε πως αισθάνθηκε ευωδία σαν μοσχολίβανο, αλλά άνθρωπος δεν φαινόταν πουθενά. Τότε φώναξε και πάλι το διευχόν, αλλά απόκριση δεν πήρε. Για λίγο σκέφτηκε να περιμένει. Βγήκε έξω από τη σπηλιά, παρατήρησε το μέρος δεξιά-αριστερά, δεν μπόρεσε να διακρίνει τίποτε. Μόνο να άκουσε ένα μικρό θόρυβο και ξεκίνησε να φύγει και όταν αργά έφτασε στη Λαύρα, διηγήθηκε το πώς παραπλανήθηκε, έχασε το δρόμο, βρέθηκε μπροστά σε σπηλιά και όλα εκείνα που είδε. Οι πατέρες στο μοναστήρι, που γνώριζαν καλά τα μέρη εκείνα, είπαν στο μοναχό Αρτέμιο ότι εκτός από τη σπηλιά του Παχωμίου δεν υπάρχει εκεί άλλη σπηλιά. Την άλλη μέρα, μαζί με άλλους τρεις αδελφούς του μοναστηριού, πήγαν στο μέρος εκείνο για να τους δείξει ο μοναχός Αρτέμιος την τοποθεσία, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τίποτε. Μόνο σε ένα σημείο αισθάνθηκαν όλοι μια ουράνια ευωδία και άρωμα μοσχολιβανιού, που πληροφόρησε τους αδελφούς αυτούς ότι κάτι το υπερφυσικό και θαυμαστό υπάρχει στο μέρος εκείνο

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Ιωσήφ Αγιορείτου, μη φοβάσαι τους πειρασμούς, καν πέσεις πολλάκις, ανάστα, μη χάνεις την ψυχραιμία σου, μην απογοητεύεσαι, σύννεφα είναι και θα περάσουν. Πάν αγαθόν εκ του Θεού έχει την αρχήν, δεν γίνεται αγαθός λογισμός, μη όν εκ του Θεού, μη δε πονηρός, μη όν εκ του διαβόλου. Ό,τι καλόν λοιπόν διανοηθείς, υπείς, διαπράξεις, όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν. Όλα είναι της δωρεάς του Θεού. Ειδικών μας δεν έχομεν τίποτε. Ταπείνωσης είναι να σφάλει ο άλλος και πριν να προλάβει αυτός να ζητήσει συγχώρησην, εμείς να του βάνομεν μετάνιαν, λέγοντες «Συγχώρησον, αδελφέ μου, ευλόγησον». Ο ελεήμων Θεός, αιτίαν γυρεύει και αφορμήν, δια να σώσει ψυχήν. Αβά Αγάθωνος. Ερώτησαν τον Αβά Αγάθωνα πώς εκδηλώνεται η ειλικρινής αγάπη προς τον πλησίον, και εκείνος ο Μακάριος, που είχε αποκτήσει την Βασίλισσα των Αρετών σε τέλειο βαθμό, αποκρίθηκε. «Αγάπη είναι να βρω ένα λεπρό και να του δώσω ευχαρίστως το σώμα μου και αν είναι δυνατόν να πάρω το δικό του. Ουδέποτε πλάγιασα να κοιμηθώ, έχοντας λύπη στην καρδιά μου για τον πλησίον μου», έλεγε ο Αβάς Αγάθων, «και όσο εξαρτάται από μένα, δεν άφησα άνθρωπο να κοιμηθεί στενοχωρημένος μαζί μου». Γέροντος Παϊσίου, η δύναμη της προσευχής του μοναχού. Κάτω από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί που στρίβει ο ζυγός για την Αγία Άννα, παλαιότερα έμενε ο διακονητής της Μεγής της Λαύρας, ο οποίος επέβλεπε τους τράγους που είχαν για πάχυνση. Κάποτε τις αποκριές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ ήταν πανσέλινος και ο διακονητής πατήρ Εφραίμ αδελφός της Μονής, έκανε κομποσχήνη, άκουσε οχλαγωγία μεγάλη, χωρίς φασαρίες, μόνο φωνές. «Οχ, οχ, θα είναι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι και ευθυμούν», σκέφτηκε ο πατήρ Εφραίμ. Βγαίνει λοιπόν έξω στο φεγγάρι, αλλά τι να ειδεί. Περίπου 300 δαίμονες να αδειμονούν και ο αρχηγός τους να λέει «Για δες, ένα σκελετωμένος καλόγυρος να μας καθυστερεί μέρες στην φάλαγγα και να μην μπορούμε να πάμε στον κόσμο τώρα για τα αποκριάτικα γλέδια και ξεφαντώματα». Γέροντος Πορφυρίου, τίποτε στη ζωή μας δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Μας αγαπά πολύ. Μας έχει στο νου του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Αν έρθει η χάρις του Θεού, όλοι και όλα αλλάζουν. Έλα όμως που για να έρθει χρειάζεται πρώτα να ταπεινωθούμε

Λευκός φτερωτός σύντροφος. Ο πατήρ Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο δεύτερος, αρχιεπίσκοπος Αγκάης και Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής, έζησε ασκητική ζωή και ίδρυσε το ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνος στη Σαγκάη. Ο Χέρμαν Ποντμοσένσκι ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής και επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα Ιωάννη στο γραφείο του για πνευματική καθοδήγηση. Μία ημέρα αντίκρισε ένα λευκό περιστέρι με ένα κόκκινο σχέδιο στα φτερά του που στεκόταν έξω από το παράθυρο σε μια ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. Το περιστέρι πηγαινοερχόταν χωρίς να δείχνει καμία πρόθεση να φύγει. Προφανώς περίμενε την τροφή του. Πράγματι το περιστέρι αυτό το είχε βρει ο πατήρ Ιωάννης πληγωμένο στο πρεβάζι του παραθύρου του. Το περιμάζεψε, έδεσε το τραυματισμένο του φτερό και του έβαλε να φάει. Από εκείνη την ημέρα το περιστέρι, νιώθοντας υιοθετημένο, παρέμεινε κοντά του και έγινε αχώριστο σύντροφός του. Ανταποκρινόταν στα λόγια του γέροντα σαν να καταλάβαινε τι του έλεγε. Συχνά καθόταν ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο γέροντας μιλώντας του ήρεμα και σιγανά και το πουλί κάνοντας τους ήχους που κάνουν τα περιστέρια και περπατώντας πάνω κάτω λες και προσπαθούσε να απομνημονεύσει τα λόγια που άκουγε. Το πουλί ζούσε στην κόγχη του παραθύρου του γέροντα και επισκεπτόταν καθημερινώς την κουζίνα, τον χώρο υποδοχής και το γραφείο. Αγαπούσε μάλιστα τόσο πολύ τον πατέρα Ιωάννη που έτρωγε μόνο μέσα από το χέρι του. Όταν ο πατήρ Χέρμαν ρώτησε κάποιους γιατί δεν κρατούσαν το πουλί σε ένα κλουβί, του απάντησαν αυστηρά: «Μα πρόκειται για τον καλύτερο φίλο και σύντροφο του Αρχιεπισκόπου». Κάποτε την ημέρα των Θεοφανίων, την ώρα της τελετής του καθαγιασμού των υδάτων, το λευκό περιστέρι πήγε στη μικρή αυλή όπου γινόταν η τελετή και στάθηκε σαν αεωρίτο πάνω από τους παρισταμένους την ώρα που έψελναν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Η εικόνα παρέμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όλων όσοι έζησαν την ευλογημένη στιγμή. Ο πατήρ Ιωάννης στεκόταν όρθιος με τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό, κρατώντας ένα ολόχρυσο σταυρό πάνω από το κεφάλι του, ενώ το περιστέρι, τεινάζοντας απότομα τις φτερούγες του, υψώθηκε πάνω από τα γειτονικά κτίρια. Ύστερα, το ίδιο απότομα καταδύθηκε στο σημείο που γινόταν ο αγιασμός και κάθισε στον ώμο του πατέρα Ιωάννη. Ύστερα, κτυπώντας τα φτερά του, ανέβηκε στον ουρανό για να ξανακατεβεί και να καθίσει και πάλι στον ώμο του γέροντα. Η σκηνή αυτή επαναλήφθηκε κάμποσες φορές προς μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση των παρευρισκομένων. Μια ημέρα που ο πατήρ Χέρμαν επισκέφτηκε τον αρχιεπίσκοπο, τον είδε να κάθεται σκεπτικός και να παρατηρεί το περιστέρι του αγιασμού στο παράθυρό του. Έμοιαζε σαν να υπήρχε μια μυστική επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν ο πατήρ Ιωάννης αναπαύθηκε εν κυρίω στις 19 Ιουνίου 1966, το περιστέρι άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω στο γύσο του παραθύρου με έκδηλη αγωνία, ως αν να ήξερε τι είχε συμβεί στον αφέντη του. Το πουλί έπεσε σε κατάθλιψη, έπαψε να τρώει και σε λίγο καιρό πέθανε. Ο πατήρ Χέρμαν θυμόταν με αγάπη την διακριτική παρουσία του λευκού εκείνου περιστεριού, το οποίο εμφανίστηκε στη ζωή του γέροντα όταν εκείνος περνούσε τις πιο δύσκολες ημέρες του. Αυτός ο φτερωτός σύντροφος ήταν ο μόνος που απάλυνε τις πίκρες με τις οποίες τον πότιζαν οι άνθρωποι. Εκείνο το πουλί ήταν για τον γέροντα Ιωάννη ένα μικρό παράθυρο μέσα από το οποίο αντίκριζε τον παράθυρο.

χαρά για τον θάνατο. Το 1953, που έγινε ο μεγάλος σεισμός στα Επτάνησα, όλοι σχεδόν που βρίσκονταν τότε στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου ήσαν Επτανήσιοι, όπως και ο Παπανδρέας, ο οποίος καταγόταν από την Κεφαλονιά. Ο Παπανδρέας πήγε τότε στην πατρίδα και βρήκε μόνον το γέρο πατέρα του στη ζωή, σε πολύ μεγάλη ηλικία, 100 περίπου χρονών, τον πήρε, με τη θέλησή του βέβαια, τον έφερε στο μοναστήρι του και ύστερα από ένα χρόνο δοκιμής, κατά την τάξη, τον κούρεψε καλόγερο. Έτσι, από Γρηγόρη που ήταν το πρώτο του όνομα, τον ονόμασε Σιμεών Μοναχό και έγινε Αγιοπαυλίτης αδελφός. Μετά από λίγο διάστημα, ο αδελφός Σιμεών αρρώστησε 2 ως 3 ημέρες και οι πατέρες, για να εξυπηρετείται καλύτερα επειδή ήταν πολύ γέρος, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Μονής. Εκεί πήγαινε συχνά και το παιδί του, ο Παπανδρέας, και του δίνε θάρρος και κουράγιο, και επειδή είδε ότι βάραινε και πλησίαζε στα πρόθυρα του θανάτου, τον ρώτησε: «Πάτερ Σιμεών, τι κατάλαβες τα 100 χρόνια που έζησες? Θυμάσαι τίποτε, κανένα καλό από τη ζωή σου? Και πώς αισθάνεσαι τώρα που πλησιάζει η ώρα να πεθάνεις και να φύγεις από τη ζωή αυτή?» Ο πατέρας του, Σιμεών Μοναχός, με χαρούμενο πρόσωπο, είπε στο παιδί του τον Παπανδρέα: «Αγαπητό μου παιδί Παπανδρέα, από όλη τη ζωή μου που στον κόσμο έζησα, τίποτε και κανένα καλό δεν θυμάμαι. Το μόνο καλό που πολύ το χάρηκα και το ευχαριστήθηκα είναι αυτό που με αξίωσε ο Θεός να γίνω μοναχός, ύστερα από την μίζερη και θλιμμένη ζωή που έζησα στα 100 μου χρόνια. Και τώρα παιδί μου, που κατάλαβα πως ήρθε η ώρα να φύγω οριστικά από τον κόσμο τούτον, αισθάνομαι μέσα μου χαρά μεγάλη και μια φλόγα να μου θερμαίνει τα σωθικά μου και ένα φως μεγάλο φωτίζει το μυαλό μου και με βιάζει να λέγω ακατάπαυστα την ευχή που μου μάθες να λέω: το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και θέλω το γρηγορότερο να φύγω από τη ζωή αυτή, διότι μου φαίνεται πως θα πάω σε ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Η χαρά μου δεν λέγεται, δεν μπορώ να την παραστήσω με λόγια. Πώς να σου την περιγράψω? Αισθάνομαι σαν να πηγαίνω σε γάμο κάποιου μεγάλου και πλούσιου βασιλιά». Με τα λόγια αυτά και από τη χαρά που σκύρταγε η καρδιά του, αφού τον κοινώνησε ο Παπανδρέας, παράδωσε το πνεύμα του με ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του τη χάρη του Κυρίου. Στον Αγιοπαυλίτη αυτόν αδελφό Σιμεών πληρώθηκε το ρητό που λέγει ο προφήτης Δαβίδ στο ψαλτήρι: «Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού», Ψαλμό 41, στίχος 3. Όλοι οι Άγιοι, εκείνο που εμείς θεωρούμε φοβερό και τρομερό, δηλαδή τον θάνατο, αυτοί με χαρά τον περίμεναν να τους ελευθερώσει από την ψεύτικη αυτή ζωή, για να μεταβούν στην άλλη που είναι αιώνια και να ζούνε για πάντα κοντά στον Θεό.

Πρόσεχε σε αυτό, μεγάλου βασιλείου. Του λόγου τη χρήση μας έχει δώσει ο κτίστης μας Θεός για να αποκαλύπτουμε τους σκοπούς των καρδιών μεταξύ μας και για την κοινωνικότητα της φύσεως να μεταδίδουμε ο καθένας των πλησίων όπως από κάποια ταμεία τα κρυπτά της καρδίας, παρουσιάζοντας τις αποφάσεις. Διότι εάν μεν ζούσαμε με αγυμνή την ψυχή, αμέσως θα επικοινωνούσαμε μεταξύ μας με τις σκέψεις. Επειδή δε η ψυχή μας σκέπτεται καλυπτόμενη από το παραπέτασμα του σώματος, έχει ανάγκη από λόγια και ονόματα για να δημοσιεύει τα ευρισκόμενα στο βάθος της. Όταν λοιπόν κάποτε η σκέψη εκφραστεί με φωνή, σαν κάποιο πορθμίο φερωμένη με κάποιο λόγο, αφού διαπεράσει τον αέρα, μεταβαίνει από τον ομιλητή προς αυτόν που ακούει. Και αν μεν βρει άκρα γαλήνη και ησυχία, όπως ακριβώς σε λιμάνια γαλήνια και αχήμαστα, στις ακοές των ακροατών ο λόγος αγκυροβολεί. Εάν όμως αν κάποια σφοδρά θύελα ο θόρυβος των ακροατών πνεύσει αντίθετα, εναβάγησε ο λόγος, αφού διαλυθεί στο μέσον του αέρα. Κάμετε λοιπόν με τη σιωπή γαλήνη στο λόγο, διότι ίσως κάτι από αυτά που φέρει ο λόγος θα μπορούσε να σας φανεί χρήσιμο. Είναι δύσκολο θύραμα ο λόγος της αλήθειας, διότι εύκολα μπορεί να ξεφύγει από αυτούς που δεν προσέχουν, διότι το Άγιο Πνεύμα οικονόμησε να είναι σύντομος και μικρός, έτσι ώστε να δηλώνει πολλά σε λίγα και με τη συντομία να είναι εύκολο να διατηρηθεί στη μνήμη. Καθώς αν μάλιστα ο λόγος έχει εκφύσεως την αρετή να μην κρύπτει με ασάφεια τα σημενόμενα, να μην είναι περιττός και μάταιος, ώστε να πλημμυρίζει από ξεκάρφωτα πράγματα. Είμαστε εύκολοι εμείς οι άνθρωποι στις αμαρτίες που γίνονται κατά τη διάνοια. Δια τούτο ακριβώς, αυτός που έπλασε μόνος τις καρδιές μας, επειδή εγνώριζε ότι το μεγαλύτερο μέρος της αμαρτίας γίνεται στην ορμή ως προς την πρόθεση, ως πρώτη καθαρότητα μας διέταξε εκείνη της διανοίας. Διότι αυτό με το οποίο πολύ πιο εύκολα αμαρτάνουμε, σε αυτό αξίωσε περισσότερη προφύλαξη και επιμέλεια. Διότι οι μεν πράξεις που γίνονται από το σώμα και χρόνο χρειάζονται και ευκαιρία και κόπους και συνεργάτες και την λυπή βοήθεια. Οι κινήσεις δε της διανοίας ενεργούνται χωρίς χρόνο, γίνονται χωρίς κόπο, εύκολα σχηματίζονται, έχουν όλο τον καιρό κατάλληλο. Μάλιστα κάποτε κάποιος από τους σπουδαίους και τους υπερηφάνους για σεμνότητα, ντυμένος εξωτερικά ομοία μασοφροσύνης, καθισμένος ανάμεσα σε αυτούς που πολλές φορές τον μακαρίζουν για την αρετή του, έτρεξε με τη διάνοια προς τον τόπο της αμαρτίας, με την αφανή κίνηση της καρδιάς. Είδε με τη φαντασία τα μελετόμενα, εφαντάστηκε κάποια άπρεπη συναναστροφή και γενικά ζωγραφίζοντας μέσα στο κρυφό εργαστήριο της καρδιάς του καθαρή την ειδονή, έκανε μέσα του την αμαρτία χωρίς να φαίνεται, σε όλους άγνωστη, έως ότου έλθει αυτός που αποκαλύπτει τα κρυφά του σκότους και φανερώνει τους σκοπούς των καρδιών. Α Κορινθίους, Δέλτα 5. Φυλάξου λοιπόν, μήπως κάποτε γίνει κάποια σκέψη κρυφή στην καρδιά σου, αμαρτία. Διότι αυτός που βλέπει γυναίκα με πονηρή επιθυμία, ήδη διέπραξε μοιχεία στην καρδιά του. Ματθαίου ε 28. Διότι οι πράξεις του σώματος διακόπτονται από πολλούς. Αυτός δε που αμαρτάνει με την πρόθεση, με την ταχύτητα των διανοημάτων, έχει ολοκληρώσει την αμαρτία. Όπου λοιπόν το παράπτωμα είναι ταχύ, ταχεία μας έχει δοθεί η φρούρηση. Διότι διακηρύσατε εντόνως, μήπως κάποτε γίνει κάποια σκέψη κρυφή στην καρδιά σου αμαρτία. Καλύτερα όμως, ας ανατρέξουμε σε αυτή την αρχή του λόγου. Πρόσεχε, λέγει τον εαυτό σου,
Καθένα από τα ζώα έχει εκφύσεως από το Θεό που δημιούργησε τα πάντα τις αφορμές για την προστασία της δικής του υπάρξεως. Και θα βρεις, εάν επιμελώς παρατηρήσεις, τα περισσότερα από τα άλογα ζώα να μην έχουν διδαχθεί την εχθρότητα προς αυτό που βλάπτει και πάλιν με κάποια φυσική έλξη να σπεύδουν προς την απόλαυση των ωφελήμων. Για τούτο και σε εμάς ο παιδαγωγός μας Θεός το μεγάλο τούτο παράγγελμα έχει δώσει για να προστεθεί σε εμάς με τη βοήθεια της λογικής. Αυτό που έχουν εκείνα εκφύσεως και αυτό που κατορθώνεται στα άλογα ζώα χωρίς επιστασία, τούτο σε εμάς να γίνεται με την προσοχή και με την συνεχή επίβλεψη των λογισμών και να είμαστε φύλακες ακριβείς των εντολών που μας έχουν δοθεί από τον Θεό, αποφεύγοντας την αμαρτία, όπως τα άλογα ζώα αποφεύγουν τα δηλητήρια από τις τροφές, επιδιώκοντας την δικαιοσύνη, όπως εκείνα επιζητούν το φαγόσιμο από την χλώη. Πρόσεχε όν σε αυτό, για να γίνεις ικανός να διακρίνεις το βλαβερό από το σωτήριο. Πρόσεχε όν σε αυτό, δηλαδή από παντού, να παρατηρείς προσεκτικά τον εαυτό σου, να έχεις ακίμητο το μάτι της ψυχής για την προστασία του εαυτού σου. Βαδίζεις μέσα από τις παγίδες. Κρυφές παγίδες από τον εχθρό από παντού έχουν στηθεί. Όλα λοιπόν να τα παρατηρείς προσεκτικά για να γλιτώνεις σαν το ζαρκάδι από τα δόκανα και σαν το πτηνό από την παγίδα. Παροιμίες σιγματάφ 5. Διότι το ζαρκάδι είναι ασύλληπτο στα δόκανα λόγω της οξυτάτης οράσεώς του. Γι' αυτό φέρει την επωνυμία δορκάς για την οξυδέρκειά του. Το δε πτηνό με τα ελαφρά πτερά του πετά ψηλότερα από τον κίνδυνο των κυνηγών όταν προσέχει. Πρόσεχε λοιπόν, μη φανείς χειρότερος από τα άλογα ζώα στην προστασία του εαυτού σου. Πρόσεχε σε αυτό, δηλαδή την ψυχή σου. Αυτήν στόλιζε και αυτήν να επιμελήσε, ώστε από κάθε μεν ρήπο που κάθεται σε αυτήν, από την πονηρία να την απαλλάσσεις με την προσοχή, να καθαρίζεται δε από κάθε έσχος της αμαρτίας, με κάθε δε κάλος της αρετής, να τη στολίζεις και να τη λαμπρύνεις. Εξέτασε τον εαυτό σου ποιος είσαι. Γνώρισε τη φύση σου, ότι θνητόν μεν είναι το σώμα σου, αθάνατη δε η ψυχή σου. Πρόσεχε ούν σε αυτό. Μήτε να προσκοληθείς τα θνητά σαν να είναι αιώνια, μήτε να περιφρονήσεις τα αιώνια σαν περαστικά. Να περιφρονείς τη σάρκα διότι περνά. Να επιμελήσε την ψυχή διότι είναι αθάνατος. Να επιβλέπεις με κάθε προσοχή τον εαυτό σου για να γνωρίσεις να απονέμεις τον καθένα το ωφέλιμο. Στη σάρκα μεν διατροφές και σκεπάσματα, στην ψυχή δε τα δόγματα της ευσεβίας, δηλαδή λεπτή αγωγή, άσκηση της αρετής, διόρθωση των παθών. Μήτε να παραπαχαίνεις το σώμα, μήτε να φροντίζεις για τις σαρκικές απολαύσεις. Πρόσεχε ούν σε αυτό, για να λάβεις ανάλογα με το παράπτωμά σου και τη βοήθεια από την θεραπεία. Είναι μεγάλο και βαρύ το αμάρτημα. Έχει ανάγκη πολλής εξομολογήσεως, πικρών δακρύων, συνεχούς αγρυπνίας και συνεχούς νηστείας. Είναι ελαφρό και υποφερτό το παράπτωμα, να εξισωθεί και η μετάνοια. Πρόσεχε σε αυτό, να είσαι νυφάλιος, σκεπτικός, φύλακας των παρόντων, προνοητικός του μέλλοντος. Ή μήπως δεν υπάρχει εκφύσεως η αρρώστια αυτής τους νέους, δηλαδή με την ελαφρότητα της γνώμης να νομίζουν ότι έχουν ήδη αυτό που ελπίζουν. Διότι όταν κάποτε ηρεμήσουν ή κατά την νυχτερινή ησυχία πλάθουν στο νου τους φαντασίες ανυπόστατες, με την ευκολία της σκέψεως μεταφερόμενη σε όλα, φανταζόμενη ζωή ένδοξη, λαμπρούς γάμους, καλά παιδιά, βαθιά γεράματα, τιμές από όλους. Σε αυτό λέγει, πρόσεχε, να μη φαντάζεσαι τα ανύπαρκτα,
αλλά να διαθέτεις τα παρόντα προς το συμφέρον. Νομίζω δε ότι για να μας αποβάλει τη συνήθεια και από εκείνο το πάθος, αυτή τη συμβουλή εχρησιμοποίησε ο νομοθέτης. Επειδή είναι εύκολο στον καθένα να περιεργάζεται τα ξένα παρά να σκέπτεται τα δικά του. Για να μην παθαίνουμε αυτό, σταμάτησε λέγει, περιεργαζόμενος τα κακά του τάδε, αλλά σε αυτό πρόσεχε, δηλαδή να στρέφεις το όμα της ψυχής σου στην έρευνα του εαυτού σου. Διότι πολλοί το μεν σαριδάκι στον οφθαλμό του αδελφού το καταλαβαίνουν, το δοκάρι στο δικό τους μάτι δεν το βλέπουν. Πρόσεχε ούν σε αυτό. Αυτός ο λόγος, και όταν κάποτε ευημερείς και όταν όλη σου η ζωή κυλά κατά τη φυσική φορά, θα σου χρησιμεύσει σαν κάποιος καλός σύμβουλος.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας.

δεύτε πάσα κτήσεις εν κυμβάλης ψαλμικής, εφημίσουμε νάνα την Θεόφρονα. Μας προέτρεψαν οι ύμνοι κατά την ακολουθία του όρθρου τη σημερινή ημέρα. Και συνεχίζουν οι ύμνοι και οι προσευχές μας να αναπέμπονται σιωπηλά προς εκείνη την στουργική μητέρα της Παναγίας μας. Εκείνη η οποία υπήρξε το υπόδειγμα της σιωπηλής και καρδιακής προσευχής, αυτής η οποία είναι όντως ευάρεστος προς τον Θεό. Η προσευχή είναι το πρώτο άλλωστε το οποίο υφηγείται σήμερον η Θεοπρομήτωρα Αγία Άννα προς όλους εμάς οι οποίοι επιλέξαμε την

η αρχή και η αιτία κάθε θεϊκής δωρεάς. Ουδε μία πνευματική καρποφορία είναι εφικτή χωρίς προσευχή. Ουδε μία αρετή επιτυγχάνεται χωρίς προσευχή. Ουδής αγών κερδίζεται χωρίς προσευχή, διότι πάσα δόσης αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων. Δεν οικούετο η φωνή της προσευχής της μακαρίας Άνης από τους ανθρώπους, οικούετο όμως παρά του Θεού. Ποια άλλη μεγαλυτέρα απόδειξη της ευαρέσκειας του Θεού προς την ευσεβή και σόφρον Άννα θα ειδύνατο να αναμένει κανείς από αυτήν την οποία εγνώρισε και εβίωσε. Η επώνυμος της χάριτος Άννα λαμβάνει την χάρη να γίνει η μητέρα αυτής δια της οποίας επρόκειτο να εισέλθει στον κόσμο η χάρις. Ιδού αποτέλεσμα προσευχής, το οποίο θα πρέπει να ζηλώσουμε όλοι. Ιδού εύνοια του Θεού, την οποία όλοι θα πρέπει να επιζητήσουμε. Ζητάει η Αγία Άννα τη λύση της ατεκνίας και λαμβάνει ως δώρο το κεφάλαιο πάσης αρετής, την Παναγία Παρθένων. Ας ζητήσουμε και εμείς τη λύση της ατεκνίας της ψυχής μας, διαναλάβουμε ως δώρον τις αρετές προς απόκτησην των οποίων αγωνιζόμεθα. Εκείνη ζητάμε ταπείνωσιν, εμείς ας ζητήσουμε με συντριβή και δάκρυα, με υπομονή και καρτερία, και ας δεχθούμε την χάριν όπως την απεδέχθηκε η Αγία Θεοπρομήτωρα Άννα. Η προσευχή της εισακούεται, ο άγγελος κομίζει την θείαν επαγγελίαν, αλλά η μακαρία Άννα δεν διεκδικεί το δώρον δια των εαυτών της, δεν ισχυρίζεται ότι της ανήκει εφόσον υπήρξε αποτέλεσμα των προσευχών της. Εις το δώρον του Θεού ανταποδίδει αντίδωρον άξιον της προς αυτήν ευνίας του. Ας θαυμάσουμε το ύψος της αρετής της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άννης, το μέγεθος της αγάπης της προς τον Θεόν, το βάθος της αφιερώσεώς της προς εκείνον. Προσφέρει το σπλάχνο της εις εκείνον που επέδειξε προς αυτήν σπλάχνα εκτιρμών και της εξάλειψε τον ονειδισμό της ατεκνίας και το προσφέρει εκουσίως. Δεν της το ζητά ο Θεός όπως άλλοτε ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του τέκνου του, εκείνη του το προσφέρει αυτοβούλος. Εξαίσιο υπόδειγμα αφιερώσεως εις τον Θεόν, μέγιστο πρότυπον ευγνωμοσύνης η συμπεριφορά της μακαρίας Άννης, το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει. Ζητούμε κι εμείς από το Θεό και λαμβάνουμε ασφαλώς τις δωρεές Του, λαμβάνουμε τη χάρη Του, ακολουθούμε όμως στη συνέχεια το παράδειγμά Της.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο στην πράξη.

Σήμερα 25 του μηνός Ιουλίου εορτάζεται η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητέρας της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Επιτελείται η μνήμη των Αγίων 165 πατέρων, οι οποίοι συνήλθαν στην 5η Οικουμενική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη και κατεδίκασαν τα δόγματα του Οριγένους, της Οσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, της Οσίας Ευπραξίας, των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλανδίνης και του Οσίου Μακαρίου, Ζελτοβόδας, του Θαυματουργού, του Ρώσου.

η Αγία Άννα, η μητέρα της υπεραγίας Θεοτόκου, καταγόταν από τη φυλή του Λεβί. Και ο μεν πατέρας της ονομαζόταν Ματθάν και ήταν ιερέας, η δε μητέρα της Μαρία. Η Άννα είχε και δύο άλλες αδελφές, την ομώνυμη της μητέρας της Μαρία και τη Σόβη. Και η μεν Μαρία είχε θυγατέρα τη Σαλόμη Τιμαία, η δε Σόβη την Ελισάβετ. Η δε Αγία Άννα αξιώθηκε τη μεγάλη τιμή και ευτυχία να αποκτήσει κόρη μοναδική και απαράμιλη, την Παρθένο Μαρία, τη μητέρα του Σωτήρος του κόσμου. Η Αγία Άννα λοιπόν, αφού γέννησε και απογαλάκτησε τη Θεοτόκο, την αφιέρωσε στο ναό του Θεού ως καθαρό και άμωμο δώρο, πέρασε δε τη ζωή της με νηστείες, προσευχές και ελεημοσύνης προς τους πτωχούς και έτσι ειρηνικά απήλθε προς τον Κύριο.

επί της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, δηλαδή κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, ζούσε κάποιος συγκλητικός, όχι μόνο πλούσιος και συνετότατος στα πολιτικά πράγματα, αλλά και όλος αρετή και ευσέβεια. Ονομαζόταν Αντίγονος και αντάξιά του καθόλα ήταν η σύζυγός του Ευπραξία, γυναίκα υπερβολικά φιλάνθρωπη, όλο σοφροσύνη και καλοσύνη. Το ζεύγος αυτό απόκτησε θυγατέρα που ονομάστηκε και αυτή κατά θέληση του πατέρα της Ευπραξία, για να μιμηθεί την ευσεβέστατη και αγαθότατη ομώνυμη της μητέρα. Η μικρή κόρη μεγάλωνε κατά την ηλικία, την ομορφιά, την αρετή και σύνεση, κάτω από τις άγρυπνες και φιλοστοργότατες φροντίδες των γονέων της και το φωτισμό του Πνεύματος του Θεού. Οι δε γονείς, μετά τη γέννησή της συζώντας αδελφικά, εργαζόταν κάθε είδος αρετής και ιδιαίτερα την ελεημοσύνη. Σύντομα όμως ο Αντίγονος, αφού ευαρέστησε στο Θεό τώρα πολύ περισσότερο παρά προηγουμένως, απήλθε από την πρόσκαιρη αυτή ζωή στις αιώνιες μονές. Αλλά η μητέρα Ευπραξία ήταν ακόμη σε ηλικία που διέσωζε την ωραιότητά της, τα δε πλούτη, η λαμπρότητα του γένους και οι αρετές της έλκυσαν προς αυτήν διακεκριμένους μυστήρες. Ο ένας μάλιστα από αυτούς είχε υπέρ αυτού την εύνοια της βασίλισσας, η οποία δεν έπαβε να παρακινεί την Ευπραξία για να γίνει ο γάμος εκείνος. Αλλά η σεμνή και ευσεβής και σοφρονέστατη χείρα ανήκε στις χριστιανές γυναίκες, στις οποίες ο αποθαμένος σύζυγος εξακολουθεί να είναι παρόν σύζυγος στη μνήμη και την αγάπη τους. Έπειτα, η τρυφερή μητρική καρδιά της επιθυμούσε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη θυγατέρα της. Ήξερε δε καλά ότι δεύτερη γάμη και νέα τέκνα αποτελούν συνήθως απειλή κατά των παιδιών του πρώτου γάμου. Για να έβρισκε λοιπόν ησυχία και ασφάλεια από κάθε στο μέλλον βασιλική ενόχληση, άφησε τη βασιλεύουσα και πήγε στην Αίγυπτο, όπου είχε αξιόλογο κτήμα. Αφού εγκατεστάθηκε εκεί, αφοσιώθηκε με πολύ ζέση σε θεάρεστα έργα, χορηγώντας άφθονα από την περιουσία τους σε ναούς, μοναστήρια και στους πολλούς πτωχούς και αρρώστους. Εν τω μεταξύ η κόρη είχε μεγαλώσει και είχε γίνει νέα κατά πάντα αντάξια της μητέρας της κατά τα σωματικά και ψυχικά χαρίσματα. Θυγατέρα και μητέρα, κατά τις Κυριακές και μεγάλες εορτές, αγαπούσαν να πηγαίνουν σε γυναικεία μοναστήρια όπου ανθούσε η πνευματική ασκητική ζωή. Η αναστροφή σε αυτά με τις μοναχές άσκησε μεγάλη επιρροή και στη μητέρα και στη θυγατέρα της. Οι κοσμικές μέρημνες και πάθη και ματαιότητες όχι μόνο δεν τις ευχαριστούσαν, αλλά και τις ενοχλούσαν και τις φόβιζαν. Ήταν γεμάτες γαλήνη και μεγάλη ήταν η ευχαρίστησή τους όταν βρισκόταν με τις καλές μοναχές έξω από τα γήινα κύματα και πλησιέστερα προς τις ευλογίες του ουρανού. Η ηλικία της θυγατέρας προκαλούσε την για την αποκατάσταση της σκέψη και φροντίδα. Ήδη από πολύ μικρή την είχαν αραβωνιάσει στη βασιλεύουσα, αλλά η ευσεβής κόρη τώρα είχε άλλους πόθους. Η υγεία της μητέρας της είχε κλονιστεί και οι μέρες της φαινόταν μετρημένες, και αυτή η Ευπραξία επεθύμησε να ασπαστεί τη μοναχική ζωή και να καταταγεί μεταξύ των αδελφών γνωστού τους μοναστηριού με αυστηρή ασκητική ζωή. Η μητέρα της δεν αντιστάθηκε. Μάλιστα η ίδια μπρος την εικόνα του Χριστού την αφιέρωσε σε αυτόν και μετά την παρέδωσε στην ηγουμένη. Μετά από λίγο πέθανε στην αγκαλιά της κόρης της, ευλογώντας την και με την ευχή να ζήσει με οσιότητα, φυλάττοντας πάντοτε τα προστάγματα του Κυρίου.
Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το θάνατο της μητέρας Ευπραξίας, έστειλε βασιλικό απεσταλμένο προς την κόρη, πρόθυμος να της προσφέρει κάθε προστασία και καλώντας την να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να γίνουν οι γάμοι της. Εκείνη έσπευσε να του γνωρίσει με επιστολή ότι ήδη είχε γίνει μοναχή και τον παρεκάλεσε να φροντίσει να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς τα στη βασιλεύουσα κτήματα των γονέων της. Η παράκληση εκτελέστηκε. Η δε Ευπραξία επιδόθηκε ολόψυχα στην άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή, το νου της έχοντας πάντοτε στα ουράνια, επιτείνοντας καθημερινά την άσκηση και ανεβαίνοντας προς την τελειότητα. Παρά την αυστηρότατη της νηστεία, δεν έπαβε με προθυμία να διακονεί τις αδελφές, να μεταφέρει νερό, να υπηρετεί στο αρτοποιείο ή το μαγειρίο. Όλη τη μέρα, κοπιάζοντας, δεν παραμελούσε το συνηθισμένο της κανόνα, πρώτη δε πήγαινε στο ναό για την ακολουθία και τελευταία έφευγε. Ήταν ήμερη και επίοικης και φυλάγαθη προς όλες τις αδελφές, ζηλευτό πρότυπο μοναχής και χριστιανικής αναστροφής. Βλέποντας αυτά οι άλλες μοναχές, θαύμαζαν και τις εύχονταν να λάβει από το Θεό καρτερία και δύναμη. Αλλά και ο διάβολος, βλέποντας την πολύ της αγωνιστικότητα και πρόοδο, πολύ την πολεμούσε. Τους αρχικούς πειρασμούς που της προκαλούσε, τους αντιμετώπιζε με τη σκληραγωγία, την επίταση της νηστείας, την εξομολόγηση των λογισμών, την προσευχή. Κάποτε γι' αυτό το λόγο έμεινε στο ύπαιθρο 40 μέρες συνέχεια όρθια και χωρίς τροφή. Ακόμη ο εχθρός των κατά Θεών αγωνιστών επιβουλεύτηκε και τη ζωή της. Κάποτε που έβγαζε νερό από το πηγάδι, έμπλεξε τα πόδια της και την έριξε μέσα σε αυτό. Άκουσαν τις φωνές της και την έβγαλαν οι άλλες μοναχές. Εκείνη δε απευθυνόμενη προς το δαίμονα είπε «Μέχρι τώρα μετέφερα νερό με μια στάμνα, από σήμερα όμως με δυο». Άλλη φορά, ενώ έκοβε ξύλα, ο δαίμονας έκανε και πληγώθηκε με το τσεκούρι η πτέρνα της και από την αιμορραγία λιποθύμησε και μετά ένα ξύλο μπήχτηκε στο πρόσωπό της και παραλίγο να τυφλωθεί. Αυτή όμως εξακολουθούσε να υπηρετεί τις αδελφές και να παραβρίσκεται στις συνάξεις, ο δε πολύς κατά Θεόν ζήλος της την έκανε να μη αισθάνεται τους πόνους από τα τραύματά της. Άλλοτε, κατά παραχώρηση Θεού, ο διάβολος την έριξε από το υπερό που ήταν πάνω από τον τρίτο όροφο στο έδαφος και άλλοτε έκανε να πέσει βραστό νερό στο πρόσωπό της και έμεινε ευλαβής.

και μια από πολλά χρόνια δαιμονισμένη. Όμως ο νηφίος της Χριστός, ο εραστής των αγνών ψυχών, απεφάσισε να μην αφήσει επί πολύ χρόνο την νύφη του να αναστρέφεται πάνω στη γη, αφού ήταν άξια να κατοικεί στους ουρανούς. Αποκαλύφθηκε στην ηγουμένη με οπτασία η μετάσταση της ευπραξίας, η οποία σε ηλικία 30 ετών, πρόωρα από την άποψη του χρόνου, όριμα δε από την άποψη της πνευματικής αύτονης καρποφορίας, απήλθε προς τον Χριστό, υπέρ της πίστεως και της αγάπης του οποίου κατανάλωσε τα πλούτη, τη νεότητα και τη ζωή της, ο δε τάφος της έγινε ανεξάντλητη πηγή θαυμάτων, με τα οποία δοξάζεται ο χορηγός κάθε αγαθού, Άγιος Τριαδικός.

επανερχόμαστε στην Αγία Άννα, της οποίας την κοίμηση σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει. Της Αγίας Άννης, η οποία υπήρξε η κατασάρκα προμήτωρ, η κατασάρκα γιαγιά του Κυρίου μας. Μεγάλη πράγματι η τιμή και η ευλογία. Όμως κάποιος εκκλησιαστικός ρήτορας επισημαίνει: «Δεν εδόξασε τους προπάτορας ο Θεός δια την συγγένειαν, όχι, αλλά δια τα θεάριστα αυτών έργα επροτιμήθησαν από όλην την οικουμένην να είναι συγγενείς του Θεού. Η αγιώτης των έργων τους έδωσε την εκλογήν και την προτίμησιν, και όχι η εκλογή την αγιότητα». Ο ίδιος δε ο Κύριος, όταν κάποτε τον ειδοποίησαν και του είπαν: «Η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε δουν», εκείνος απάντησε και τους είπε: «Μήτυρ μου και αδελφοί μου, ούτε εισιν ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν. Μητέρα και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ που ακούνε το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν». Η σαρκική σχέση είναι για την παρούσα ζωή και δεν μπορεί να δώσει ζωή αιώνιο θεϊκή. Η πνευματική σχέση και κοινωνία με τον Χριστό νικά το θάνατο και αιωνίζει, σώζει τον άνθρωπο. Η σαρκική συγγένεια είναι η ύπαρξη του κοινού αίματος. Η πνευματική συγγένεια είναι η ύπαρξη του ενός πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, που λαμβάνουν όσοι πιστεύουν στο Χριστό και βαπτίζονται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Στο Άγιο Πνεύμα που κράζει μέσα μας «Αβά ο Πατήρ» και που μας καθιστά παιδιά του Θεού και αδελφούς και συγκληρονόμους του Χριστού. Του Αγίου Πνεύματος που είναι αγάπη και δημιουργεί μέσα μας την αγάπη προς τον Ουράνιο Πατέρα και τον Υιό αυτού τον Μονογενή και τον κάθε άνθρωπο και όλη την κτήση. Με το Άγιο Βάπτισμα μπολιαζόμαστε στο Χριστό και γινόμαστε ένα σώμα με Αυτόν. Αυτός είναι η κεφαλή και εμείς τα μέλη. Εγώ είμαι άμπελος, εμείς τα κλίματα. Με την κοινωνία του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματός του γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, διαβεβαιεί ο Κύριος. Δεν αρκεί όμως να μετέχουμε στα μυστήρια, αλλά πρέπει και να ζούμε σύμφωνα με τα μυστήρια, δηλαδή κατά τις εντολές του Χριστού. Μήτυρ μου και αδελφοί μου, ούτε εισιν ή των λόγων του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν. Και καθώς γινόμαστε αδελφοί του Χριστού, αισθανόμαστε και την ιδιαίτερα τρυφερή σχέση εγγονών και

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Η 25η Ιουλίου σήμερα, η κοίμηση της Αγίας Άνης, μητρός της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, των 160 πατέρων των εν πέμπτη Οικουμενικής Συνόδου Συνελθόντων, της ουσίας μητρός ημών Ευπραξίας, των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλαδίνης, της ουσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, του Οσίου Μακαρίου του εν Ρωσία και του Οσίου Χριστοφόρου της Βολογδάς Ρωσίας. Η Αγία Ευπραξία. Γυναίκα Ανδρία αντίσευρίση, τιμιωτέρα δε εστιλήθων πολυτελών ητι αύτη. Τα λόγια αυτά του σοφού Σολομώντα βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή και την δράση της Οσίας Ευπραξίας. Έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου και καταγόταν από ένδοξη και αρχοντική γενιά. Στην ηλικία των 6 ετών η μικρή Ευπραξία έμεινε ορφανή από πατέρα. Ο Αυτοκράτορας, θέλοντας να βοηθήσει τη χείρα αρχόντισσα, αραβώνιασε την Ευπραξία με ένα νέο γιο συγκλητικού. Ωστόσο, πίεζε και τη μητέρα που ήταν νέα και ωραία να δεχθεί δεύτερο γάμο. Εκείνη όμως δεν δέχτηκε. Πήρε την κόρη της και έφυγε από την Κωνσταντινούπολη και κατευθύνθηκε στην Αίγυπτο που είχαν μεγάλη περιουσία. Ζούσαν με ελεημοσύνες και επισκέψεις στα μοναστήρια. Εκεί, στη Θηβαΐδα της Αιγύπτου, υπήρχε και ένα γυναικείο μοναστήρι ξακουστό για την αυστηρότητά του. Το επισκέφθηκε η αρχόντισσα με την κόρη της και θέλησε να προσφέρει υλικά αγαθά για τις ανάγκες της μονής. Η ηγουμένη δεν δέχτηκε για να μην ζημιωθεί από αυτά η ψυχή των μοναζουσών. Η μικρή Ευπραξία τόσο συγκινήθηκε από την τάξη και την ευπρέπεια που θέλησε να μείνει για πάντα εκεί, παρά τους όποιους δισταγμούς της μητέρας της και της ηγουμένης. Έμεινε όμως και τόσο προέκοψε στην αρετή που τους κατέπληξε όλους. Νίστευε όλη την βδομάδα και εργαζόταν σκληρά σε όλες τις δουλειές της μονής. Πολεμούσε με πάθος τις επιθέσεις των δαιμόνων, ώσπου τελικά έλαβε από τον Κύριο το χάρισμα των κατά των δαιμόνων, θεραπεύοντας πολλούς δαιμονισμένους αδελφούς. Ύστερα από υπεράνθρωπους κόπους και μόχθους κοιμήθηκε εν ειρήνη, αφού προγνώρισε το τέλος της. Την θρήνησαν όλοι, γιατί ένιωσαν το δυσαναπλήρωτο κενό που άφηνε στο μοναστήρι η ανδρεία και ευσεβή ζωή της. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμεν ασθενία στελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε να οι πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα, τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο, και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρις του Άγιου Πνεύματος, και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει,
Ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί. Όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, για 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το πηγημένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε, διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς, αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα, για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα, και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα δυστείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει: πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και αν είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Το ότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αν θέλετε να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή.
Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, αλλά δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού καθότι ταπεινής δίδωσε χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα διότι ο διάβολος που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο και όπως λέει ο Χριστός μας ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν, είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή. Την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένα. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι και με βρίσκει και μου λέει πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους εκεί πέρα, καλά να πάθεις του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία.
Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει, βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι... είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές. Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μας ζει τον προσωπικό του άδη. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε τη δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι, που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς. Πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

κανείς μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας, κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους τους σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα τη δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριός μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια, κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι εφθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια, από τις ίδιες αιτίες υποφέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριός μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής.
να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή μας την κυρία Αντωνία Εσνεπίδη, ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Κυρία Εσνεπίδη, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ και εμείς. Στα Γιάννενα να σας βρίσκουμε, έτσι?
3: Ναι, ναι.
2: Θέλουμε μας στην εκπομπή σήμερα στις Ορθόδοξες Διαδρομές να μιλήσουμε και να πούμε αρκετά πράγματα βιωματικά, κυρίως από εσάς, για τον θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο, έναν σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει προσφέρει και προσφέρει ακόμα πολλά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε και από την οσιακή βιωτή του, αλλά και μετά και την κοίμησή του, κυρία Εσνεπίδη. Θέλουμε να μάθουμε πράγματα, αφού ο πατέρας ήταν αδερφός του Αγίου Παΐσιου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ο πατέρας μου ήταν ο Ραφαήλ.
2: Ο Ραφαήλ.
3: Ο τρίτος κατά σειρά.
2: Ο τρίτος. Να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να πούμε ότι γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου Άγιος Παΐσιος του 1924 στα Φάρασα της Καπαδοκίας.
3: Σωστά.
2: Και ήταν ο γιος της Ευλαμπίας Εσνεπίδη και του Προδρόμου, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, τη γιαγιά τον λέγανε Ευλογία στα Φάρασα. Όταν ήρθαν στην Κόντσα μετά την φωνάζανε Ευλαμπία. Το όνομά της ήταν Ευλογία.
2: Είχε άλλα αδέλφια ο Άγιος Παΐσιος?
3: Βέβαια. Τα Φάρασα ήδη είχαν χάσει δύο κορίτσια πριν γεννηθούν τα άλλα, τα οποία ζήσαν μετά, την Κατερίνα και τη Σωτηρία. Είχαν χάσει δύο κορίτσια και τότε ο Άγιος Αρσένιος λέει στη γιαγιά: το κορίτσι που θα γεννηθεί θα το βγάλουμε ζωή για να ζήσουν όλα τα παιδιά από εκεί και πέρα. Και όντως μετά έγινε η ζωή, η Μαρία, ο Ραφαήλ ο πατέρας μου, η Αμαλία, ο Χαράλαμπος, ο Αρσένιος, ο πάτερ Παΐσιος, ο οποίος 40 ημερών ήταν τότε που έφυγαν με την ανταλλαγή για το ταξίδι του στην Ελλάδα.
2: Βαφτίστηκε εκεί, έτσι, στα Φάρασα. Βαφτίστηκε,
3: ναι, πριν φύγουν για το μεγάλο ταξίδι, ο Άγιος Αρσένιος είχε με τη μνήση να βαπτιστούν όλα τα βάπτιστα παιδάκια, γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι, μπορεί κάποιο να χανόταν στον δρόμο και να μην φύγουν να βάπτιστα τα παιδιά. Έτσι τα είχαν βαπτίσει όλα. Και ήθελε και τον ήθελε να δώσει και ένα το όνομά του, όπως έλεγε στη γιαγιά στη Χριστίνα, να δώσω κι εγώ ένα όνομα το δικό μου, να μείνει να έχω κι εγώ ένα καλώδιο στο πόδι μου. Εσύ έχεις τόσα παιδιά, της λέει, και τους έδωσε όνομα. Γιατί αυτοί θέλουν να βγάλουν τον Χρήστο, που ήταν ο προπάπος του.
2: Και του έδωσε το όνομα το δικό του, Αρσένιος. Για να αφήσει ένα καλόγερο στο πόδι του, όπως είχε πει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και όπως έγινε δηλαδή, έτσι ό,τι είπε ο Άγιος Αρσένιος έγινε, ναι, με τον, ναι, Άγιο Παΐσιο. Και μετέπειτα ήρθαν στον Πειραιά, έφυγαν.
3: Ναι, είχαν φύγει από το Αγιοπατέρας μου με το καράβι το Αρχιπέλαγος. Mm-hmm. Μεγάλο ταξίδι, πολλές ταλαιπωρίες. Δεν ήταν και εύκολο το ταξίδι τους, με καμήλες μεταφέρουν τα πράγματά τους, αυτά. Το καράβι, πολύ δύσκολο, μεγάλο ταξίδι και αυτό. Και εκεί πέρα, πρώτη φορά ακούσαν να βρίζουν οι στρατιώτες στην Παναγία. Βέβαια, εκεί ήταν κάτι αδιανόητο στα Φάρσα και στην Καπαδοκία. Mm-hmm. Να βρίζουν, να κάνουν αρανώστες, δεν βρίζουν. Αλλά πιστεύω δηλαδή ότι όταν ήρθαν στην Ελλάδα, αυτό τους έκανε μεγάλη εντύπωση.
2: Και μάλιστα είπε η γιαγιά σας, καλύτερα να γυρίσουμε πίσω.
3: Ναι, είπε, λέει, επειδή πήγαμε να πάμε σε ένα χριστιανικό κράτος, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, και να πούμε βρισχές, κάπως το θεώρησαν πολύ μεγάλη έτσι, προσβολή αυτό το πράγμα.
2: Μάλιστα. Ήρθαν μετά, νομίζω, στον Πειραιά, έτσι.
3: Στον Πειραιά, μείναν κανένα μήνα εκεί. Και εκεί πολύ δύσκολα τα περνούσαν. Βέβαια δεν ήταν και εύκολο, γιατί και η Ελλάδα βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, ότι δεν είχε τους πόρους να θρέψει και τους πρόσφυγες.
2: Το 1924 έγιναν αυτά, με την ανταλλαγή πληθυσμών.
3: Ναι, ναι. Ναι, μείνανε εκεί στον Πειραιά. Και θυμάμαι, έλεγε ένα γεγονός ο πατέρας μου, ότι κάποτε, βέβαια δεν είναι ωραία να ακούγονται όλα αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Εκεί που μαγειρεύανε φαντάρι, κάνουν στα καζάνια φαγητό, είδε μια κίνηση κάπως περίεργη. Και ο παππούς ήταν ο πρόεδρος τότε και ήταν υπεύθυνος και για τους φρασιώτες που έφερνε εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Και κάτι δεν του άρεσε. Και εκεί που βάλουν τα σισίτια, τα κατσαρόλια, τα καζάνια για να του σερβίρουν το φαγητό, σταματάει ο παππούς και σου λέει: δεν θα δώσετε καθόλου φαγητό σε κανένα, δεν θα μοιράσετε. Φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Βάζουν ένα, φέρνουν ένα σκυλί εκεί πέρα που επέμεινε. Mm-hmm. Και ήταν και, μπορώ να πω, πολύ έτσι, όχι αυστηρός, αλλά έξυπνος.
2: Ναι.
3: Πολύ. Και λέει: φέρτε εδώ πέρα ένα σκυλί. Του βάζουν ένα σκυλί εκεί πέρα και του βάζουν να φάει. Mm-hmm. Από το φαγητό που τα σερβίραν και το σκυλί ψόφισε. Μετά πετάξαν και αδειάσαν όλα τα καζάνια. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό, ούτε το τιμά.
2: Αλλά
3: η ανέχεια ίσως και αυτή των ανθρώπων που ανάγκαζε να, όσο το δυνατόν, δηλαδή λιγότερο να έχουν να θρέψουν, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό.
2: Σας το διηγήθηκε ο πατέρας σας αυτό, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, μου το έλεγε ο πατέρας μου αυτό.
2: Ο αδερφός του Αγίου Παϊσίου, ο Ραφαήλ.
3: Ο Ραφαήλ. Λιγότερο αυτό το γεγονός. Ήταν τότε 7 χρονών.
2: Μαζί με τα άλλα αδέρφια. Μα πώς ήρθαν από την Μικρά Ασία, ο πατέρας σας, ο Άγιος Παΐσιος.
3: Έξι. Και στην Κόνιτσα γεννήθηκε μετά ο Λουκάς και η Χριστίνα.
2: Ο Λουκάς και η Χριστίνα γεννήθηκαν στην Κόνιτσα μετά.
3: Ναι.
2: Μετά τον Πειραιά πήγαν
3: και
2: στην.
3: Και κάτι άλλο ήθελα, ναι, ναι, να πω στον Πειραιά πάλι. Uh-huh. Και αυτό που τους πάρα πολύ τους στενοχώρησε, τους ανθρώπους. Κουρέψανε τις γυναίκες τους. Βέβαια θέλουν και αυτοί να τους απολυμάνουν, να μην κολλήσουν ψήνες, mm-hmm, και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή η μεταχείρισή τους δεν ήταν
2: η σωστή.
3: Η σωστή και η πρέπουσα. Αλλά αυτά βέβαια σε τέτοιες καταστάσεις.
2: Βέβαια. Σας τα έλεγε με πόνο καρδιάς ο πατέρας σας, τα διηγούνταν αυτά.
3: Βέβαια. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο.
2: Δεν ήταν, με στενοχώρια.
3: Ήταν ό,τι καλύτερο. Μετά φύγανε από τον Πειραιά, περάσανε από Πλαταριά, πήγανε η Γομνίτσα και μείνανε στην Κέρκυρα, στο κάστρο. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα απεβίωσε και ο Άγιος Αρσένιος, ο οποίος τον ακολουθούσε σε όλο το ταξίδι. Ήταν ο ιερέας στο χωριό, στα παράστα.
2: Α, ήταν μαζί τους, έτσι.
3: Ήταν μαζί τους όλο το ταξίδι και τους είπε: εγώ όταν φτάσουμε στην Ελλάδα, σε 30 μέρες θα πεθάνω. Τους λέει, σε ένα νησί. Και όντως έτσι έγινε. Κοιμήθηκε στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Όπου εκεί πέρα ήταν και ο τάφος του. Και μετά αργότερα έκανε την ανοικομιδή των Λειψάων, του Άγιος Παΐσιος.
2: Μάλιστα. Και μετά ανέβηκαν η Γουμενίτσα και στην Κόνιτσα, το τελευταίο
3: από
2: τους.
3: Την Κέρκυρα μετά. Ναι, ναι. 15 οικογένειες φρασιωτών ήρθαν στην Κόνιτσα. Όταν ήρθαν στην Κόνιτσα, ήδη είχαν έρθει άλλες 30 οικογένειες από το Μυστή, μια άλλη επαρχία, ένα άλλο χωριό της επαρχίας Νίρβη. Mm-hmm. Ήδη είχαν εγκατασταθεί στην κάτω Κόνιτσα, η οποία τότε δεν ήταν τίποτε. ούτε χωράφια είχαν, ήταν χιάς η γη. Ο κάμπος ήταν χιάς, δεν ήταν καλλιεργήσιμος. Και τους δώσανε και σε αυτούς να μείνουν κάτω στην Κατοκόνιτσα. Η δική μας οικογένεια, δεν ξέρω, ίσως ήταν πιο πολλά άτομα, ήταν 9 άτομα και με τη γιαγιά. Μείναν σε ένα τουρκικό σπίτι, ανταλλάξιμο, στο κέντρο περίπου της Κόνιτσας, ναι, όπου είναι εκεί το πατρικό.
2: Ναι.
3: Και μια άλλη οικογένεια πάλι, του Κορτσινόγλου, ο οποίος Κορτσινόγλου ήταν και ψάλτης του Αγίου Αρσενίου. Μείναν και αυτοί εκεί κοντά σε εμάς.
2: Στο σπίτι αυτό λοιπόν έμειναν πόσοι άνθρωποι?
3: Στο σπίτι στην αρχή έμεινε η γιαγιά η Χατζη Χριστίνα, ο παππούς η γιαγιά, τα 6 τα παιδιά και μετά γεννήθηκε και η Χριστίνα και ο Λουκάς.
2: Το
3: Λουκάς. Γεννήθηκαν στην Κόνιτσα και μένουν μέχρι τελευταία στο σπίτι.
2: Όλοι μαζί έτσι?
3: Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Και επάνω μένανε οι άνθρωποι, κάτω είχαν τα ζωντανά τους, στο υπόγειο, τις κατσίκες, τους σκότους, όπως θυμάμαι, γιατί και εμείς εκεί γεννηθήκαμε στο σπίτι.
2: Τα θυμάστε αυτά που είχαν?
3: Ναι, όταν παντρεύτηκε ο πατέρας μου, πήρε ένα δωμάτιο και έμειναν εκεί η οικογένειά του.
2: Πάλι όταν παντρεύτηκε ο πατέρας σας, μένατε όλοι μαζί?
3: Ναι.
2: Όλοι μαζί, έτσι.
3: Όλοι μαζί.
2: Δηλαδή,
3: και ένα δωμάτιο έχει ο πατέρας μου, ένα άλλο δωμάτιο έχει ο αδερφός του, ο Λάμπρος. Οι αδερφές του είχαν παντρευτεί στην Κατοκόνιτσα και μένουν στην Κατοκόνιτσα.
2: Θυμάστε τον Άγιο Παΐσιο εσείς?
3: Εγώ μικρή όταν τον θυμάμαι. Τότε που είχε έρθει για να μείνει στην Κόνιτσα για να κάνει το στο στόμιο τότε. Να...
2: Το μοναστήρι.
3: Το μοναστήρι.
2: Τον θυμάστε όμως που ερχότανε?
3: Τον θυμάμαι, ερχότανε συνέχεια στο σπίτι. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, θυμάμαι, στην αυλή εκεί μαζευότανε κόσμος να τον δούνε, να τον συμβολευτούνε.
2: Πόσο ετών είσαστε, κυρία Σνεπίδη, τότε?
3: Εγώ τότε ήμουνα 5,5-6 χρονών.
2: 6 χρονών.
3: Εκεί γύρω, μικρή, ναι. Το θυμάμαι.
2: Και ερχόταν εκεί όταν ήταν στο στόμιο και έφτιαχνε.
3: Ναι, εγώ έτσι τον θυμάμαι.
2: Τι θυμάστε από το θείο σας, τον Άγιο Παΐσιο? Τι θυμάστε από το πρόσωπό του, αν θυμάστε κάτι?
3: Τότε μικρή θυμάμαι έναν λεπτό, καλόγερο, ευκίνητο πάρα πολύ.
2: Γρήγορο.
3: Και γρήγορο, έτσι ασύπταστος, μπορούμε να πούμε. Που πήγαινε, έρχονταν... Συχνά ερχόταν στο σπίτι, ανεβοκατέβαινε, που έκανε τις διάφορες δουλειές του για το στόμιο.
2: Τι έλεγε στην μητέρα σας, τον αδερφό του, τον πατέρα σας, τον Ραφαήλ, τι έλεγε? Τι σας έλεγαν μετά, τι διηγούνταν? Θέλω να μάθουμε μερικά πράγματα.
3: Τι έλεγαν οι δικοί μου, γιατί εγώ ήρθα αρκετά χρόνια στην Κόνιτσα και τώρα τελευταία ήρθα στα Γιάννη και έζησα αρκετά χρόνια με τους δικούς μου και με τη Χριστίνα και με τον Λουκά. Ζήσαμε αρκετά χρόνια μαζί. Μαζί, δηλαδή, κοντά τα σπίτια μας και είχαμε πολύ καλές επαφές.
2: Βέβαια. Ο θείος σας, θέλω να πω, μαζί με την οικογένεια που έμεναν πριν ακόμα, ήταν ξυλουργός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Ήταν ξυλουργός, ναι. Ήθελε να κάνει το επάγγελμα του Χριστού. Είναι και αυτός ξυλουργός. Παράλληλα, όμως, βοήθησε και πάρα πολύ. Όταν είχαν φύγει ο πατέρας μου και ο θείος μου, ο Λάμπρος, είχαν πάει και είχαν καταταχθεί στο στρατό και στο στρατό ήταν τόσα χρόνια που πολεμούσανε και μετά και με τους αντάρτες, βοήθησε πάρα πολύ και στα χωράφια. Και έλεγε η μάνα μου, πολλές φορές πηγαίναμε κάτω, λέει, και αυτός, παρόλο που θερίζομαι, αυτός περπατούσε ξυπόλυτος, λέει.
2: Ξυπόλυτος. Ο πατέρας σας τι έλεγε? Για τις δουλειές που έκανε τότε, τι έλεγε ο πατέρας σας, ο Ραφαήλ, για τον αδερφό του, τον Άγιο Παΐσιο?
3: Ήταν φαντάζος τότε ο πατέρας μου, ήταν στο αυτό.
2: Ήταν φαντάζος.
3: Και δούλευε.
2: Δούλευε.
3: Κοιτούσε πώς να βοηθήσει την οικογένεια.
2: Την οικογένεια.
3: Οικονομικά.
2: Ήταν αγαπημένοι όλοι, τα αδέρφια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι,
2: και πάντα
3: του
2: συμβούλευε ο Άγιος Παΐσιος.
3: Βέβαια λέγανε ότι ο πατέρας μου πολλές φορές τον μάλωνε, που ήταν πάρα πολύ έτσι θρήσκιος και όλο στην εκκλησία πήγαινε και έκανε έρνα και τον πρόσθεταν... Ήθελε να σπουδάσει. Τον ήθελε να σπουδάσει.
2: Α, το έλεγε να σπουδάσει και να αφήσει λίγο τα εκκλησιαστικά.
3: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή, ότι...
2: Ναι.
3: Αλλά όμως αυτός είχε τη δική του την κλίση. Και αυτήν ακολούθησε. Και αυτήν έπρεπε να ακολουθήσει.
2: Όταν έστειλε τη φωτογραφία εκεί στους δικούς σας από το Άγιο Όρος για τη Ρασοευχή.
3: Όσες φορές τη διαβάζω, πραγματικά συγκινούμε. Και εγώ μεγάλη την είδα αυτή, δεν ήξερα τότε.
2: Ναι,
3: είχα πει και εγώ, μετά σπούδαζα, έκανα. Εμένα με έκανε εντύπωση που άκουγα από πολλούς πονησιώτες εκεί και γείτονους. πόσο τον αγαπούσαν και πόσο τον, τη γνώμη του, μετρούσε πάρα πολύ η γνώμη του.
2: Η γνώμη του.
3: Δηλαδή πήγαινε και του συμβολευότανε. Είχε και χιούμορ πάρα πολύ και έλεγε μια φορά και μας το λέγανε και μια γειτόνισσα. Δεν μου αρθένει, του λέει, κάθε μέρα τρέχεις πάνω κάτω, κάτσε να σε κάνω ένα καφέ. Αχ, μωρσέ, λέει, εγώ έχω ατραχανά απλωμένο. Και έλεγε αυτή, ωραία, λέει, κάνει και ο καλόγερος ο ατραχανά. Και
2: το λέγαμε
3: μετά. Ναι, και το παίρναν μετά στο, εκεί που καθόταν και το συζητούσαν και το σχολιάζαν έτσι όμορφα.
2: Είχε χιούμορ δηλαδή, παντού σε
3: χιούμορ, χιούμορ.
2: Και πάντα με το χαμόγελο.
3: Ναι, ναι, ναι. Πάντα με το χαμόγελο. Και ένα άλλο περιστατικό που μου έλεγε η Χριστίνα, mm-hmm. που ήμουν μικρούλα τότε, γεννούσε από το σχολείο. Και εκεί στο σπίτι απ' έξω έχουμε ένα μάρμαρο.
2: Ναι.
3: Και εγώ χαρούμε, είχα μάθει ένα τραγουδάκι στο σχολείο, μέσα στην Πρασινάδα, μέσα στην Ομορφιά. Το μικρό μου σπίτι μοιάζει ζωγραφιά. Και ερχόμουν χαρούμενη στην κατηφόρα και τραγουδούσα αυτό. Και με ακούω ο πατέρ το ίσω και λέει: Έλα, μωρό Αντωνία, λέει, πες το πάλι, τι ωραίο τραγουδάκι έμαθες. Το λέω κάποια στιγμή, ξαναπες το πάλι. Και μετά αρχίζω εγώ, ποιο σου είπε, κούκλα μου, ποιο είναι αυτό. Ήταν κάποιο σου ξέ τότε.
2: Ναι, ναι.
3: Και όχι αυτό, το άλλο, εγώ πάλι αυτό. Αχ, και λέει, καημένη Ελλάδα, πώς θα ζήσει με αυτά τα παιδιά σου. Αυτό μου το έλεγα συνέχεια. Η θεία μου και με πήρε και εγώ εκνευριζόμουν βέβαια.
2: Η αδερφή του, η θεία σας, έτσι.
3: Ναι, η Χριστίνα.
2: Η Χριστίνα.
3: Χριστίνα που ήταν δίπλα μετά το, όταν έκανε ο πατέρας μου το σπίτι. Δίπλα ήμασταν δίπλα το ένα σπίτι στο άλλο.
2: Mm-hmm. Τι έτρωγε ο θείος σας, ο Άγιος Παΐσιος. Και ακόμα και εκεί σπίτι, τι σας έλεγαν οι γονείς σας, τι έτρωγε.
3: Ότι κρατούσε πάρα πολύ αυστηρή νηστεία.
2: Mm-hmm.
3: Καλά, όλη η οικογένεια κρατούσε.
2: Όλη η οικογένεια.
3: Δηλαδή, εγώ και ο πατέρας μου στην οικογένειά του μετά που έκανε αυτό, Τετάρτες, Παρασκευές, τις Σαρακοστές την κρατούσαν όλοι.
2: Και η μητέρα σας, έτσι επίσης.
3: Και η μητέρα μου πάρα πολύ. Τώρα εμείς τελείως διαφορετικά.
2: Εμείς έχουμε αλλάξει.
3: Έχουμε αλλάξει δυστυχώς πάρα πάρα πολύ.
2: Και η γιαγιά αλλά και ο παππούς ήταν άνθρωποι, ναι, έτσι ευλαβείς
3: όλοι,
2: που
3: όλοι,
2: έκαναν νηστεία, έκαναν,
3: ναι,
2: μετάνοια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο πατέρας και η μητέρα του Αγίου Παϊσίου, οι παππούδες σας.
3: Ναι, ναι, ναι, ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Και από ό,τι διάβασα στον βίο του Αγίου Αρσενίου που είχε γράψει ο Πάτερ Πίσιος τότε, έγραφε πόσο ευσεβής λαός ήταν.
2: Ευσεβής.
3: Και αυτό. Και δεν ήταν τυχαίο το τι έφεραν μόνο από τη φάρα της Καποδοκίας όταν ήρθαν, ήταν οι εικόνες των Αγίων. Ακόμα. Αυτή ήταν η όλη τους κληρονομιά και περιουσία που φέρανε.
2: Εκεί και στην Κόνιτσα είχε, διαβάζουμε κι εμείς, αλλά κι εσείς θα τα έχετε ακούσει αφού ξέρετε πολλές μαρτυρίες. Βοηθούσε τον κόσμο, πήγαινε στην εκκλησία, έκανε μετάνοιες πριν ακόμα, μικρός που ήταν ως ξυλουργός.
3: Ναι,
2: μάλιστα έφτιαχνε διάφορα έπιπλα ή οτιδήποτε άλλο και δεν έπαιρνε χρήματα από τον κόσμο.
3: Δεν έπαιρνε χρήματα γιατί λέει, ο κόσμος φτωχός είναι, όταν έκανε και τίποτε νεκροφόρες, έχουν που έχουν το χάλι τους, λέει, να έχουμε να πληρώνουν και από πάνω. Έκανε πάρα πολλά έτσι. Πολλές φιλανθρωπίες. Πήγαινε κρυφά φαγητά, τρόφιμα σε ανθρώπους που δεν είχαν ή έδινε χρήματα. Αυτά δηλαδή τα λέγανε και άνθρωποι κονιτσιώτες.
2: Σε δύσκολη εποχή, έτσι.
3: Σε δύσκολη. Και παρόλο που δεν είχαν και τότε. Και η γιαγιά, θυμάμαι, είχαν δύο-τρεις κατσίκες είχαν από κάτω. Αργότερα είχαν κάτι γελάδια, κάτι αυτό. Δηλαδή, και όταν είχαν, πήγαιναν λίγο γάλα, θα δώσουν σε κάποιον που δεν έχει. Στα χωράφια που καλλιεργούσαν, γυρνούσαν από το χωράφι κάτι, θα δώσουν σε κάποιον γείτονα που δεν είχε. Και αυτό θυμάμαι και η μάνα μου το τηρούσε αυτό πάντοτε.
2: Και η μητέρα σας,
3: Όταν, ναι, όταν είχαν πλέον είχαν κάτι χωράφια και καλλιεργούσαν, πάντοτε γεννώντας κάτι θα έδινε σε κάποια λίγα λαχανικά, λίγα καλαμπόκι, λίγο αυτό. Ό,τι είχαν σε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση σε τέτοια πράγματα.
2: Εκεί στην οικογένεια όλα αυτή, τα αδέρφια του και τα νύψια του και αυτά, προσπαθούσατε να του μοιάσετε λίγο στις πράξεις του, γινόταν αυτό?
3: Να σας πω, δεν είχαμε καταλάβει, εγώ προσωπικά,
2: ναι, ναι.
3: Δεν είχα καταλάβει τελείως τι μας γίνεται. Ξέραμε ότι έχουμε τον καλόγερο,
2: mm-hmm.
3: το ξέραμε αυτό και μας λέγανε πάντοτε για τον καλόγερο, μας μιλούσαν.
2: Με τα καλύτερα λόγια.
3: Με τα καλύτερα λόγια βέβαια, mm-hmm. ακούγαμε από τον κόσμο.
2: Mm-hmm.
3: Αλλά όταν είχε φύγει μετά από την Κόνισσα και δεν ξαναγύρισε βέβαια, μένα μου είχε δοθεί κάνα δύο φορές η ευκαιρία να πάω στην Αθήνα, τον φοιτούσα.
2: Mm-hmm.
3: Σπούδαζα τότε να πάω στο Κοροπή να τον δω.
2: Ναι.
3: Γιατί πήγαινε σε ένα μοναστήρι, είχε ιδρύσει ένα μοναστήρι τότε. Και όμως δεν πήγα. Δεν ήξερα να κυκλοφορώ, μια το ένα το άλλο, δεν πήγα. Μετά στη Σουρωτή είχα πάει κανένα δύο φορές
2: mm-hmm.
3: να τον δω με τα παιδιά μου.
2: Πριν κοιμηθεί, πριν πεθάνει,
3: πριν,
2: για να πάει.
3: Πριν
2: κοιμηθεί. Θέλω να μείνουμε λίγο εκεί στην Κόνιτσα, κυρία Ζνεπίδη, και να μου πείτε μερικά πράγματα. Είχαμε μάθει, γιατί είχα και εγώ αξιώθηκα να γνωρίσω και τη μητέρα σας και να μιλήσω μαζί της πριν από κάποια χρόνια, πριν κοιμηθεί και η μητέρα σας. Και μου είχε πει, και είσαστε και εσύ εκεί παρούσα στο σπίτι.
3: Ναι.
2: Ανέβαινε πάνω στο βουνό στην Κόνιτσα στο μοναστήρι, το οποίο είναι με τα πόδια μια μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δύο ώρες.
3: Βέβαια, δεν είναι και εύκολο. Και τότε ήταν το παλιό το μονοπάτι, δεν ήταν το δρόμος όπως είναι τώρα.
2: Το παλιό, αλλά το έκανε τρεις-τέσσερις φορές την ημέρα, αν δεν κάνω λάθος. Δύο-τρεις φορές την ημέρα.
3: Ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, και κουβολούσε και στον νόμο, από ό,τι λέγανε και άλλοι κονιτσιώτες, τα μάρμαρα αυτά να πάνε ή με τα ζώα να πάνε για να φτιάξουν το μοναστήρι. Πάρα πολύ κουράστηκε και δούλεψε, αλλά του είχε τάμα στην Παναγία.
2: Να φτιάξει το μοναστήρι της Παναγίας.
3: Τότε, ναι, όταν ήταν φαντάρος, λένε, άμα με αξιώσεις, άμα δεν σκοτωθώ, να φτιάξει το μοναστήρι. Και όντως έτσι έγινε. Και πάρα πολλοί κόσμος βοήθησε τότε, κονιτσιώτες, όταν κατάλαβαν ότι στην αρχή κάπου τις συνασχετούσαν. Αλλά μετά όταν τον έβλεπαν να πηγαίνει μόνος, να κουβαλάνε, καν, το φιλότιμο μετά των ανθρώπων τους παρακίνησε όλους να πάνε να βοηθήσουν όσοι μπορούσαν. Άλλοι, οι γυναίκες πηγαίνανε να μαγειρέψουν, οι άντρες να κουβαλάνε υλικά.
2: Τον βοήθησαν να φτιάξει το μοναστήρι στο στόμα.
3: Ναι. Και βέβαια ο καημός του ήταν, ήθελε το μοναστήρι να είναι μοναστήρι, να μην είναι όπως πηγαίνονταν παλιά, να πηγαίνουν για πανηγύρια, να γλεντάνε, να κάνουν αράνων, και όταν ήταν η λειτουργία να κοιμούνται, γιατί ξαγρυπνούσαν στα πανηγύρια.
2: Ήθελε να έχει μέσα τους μοναχούς, να είναι και να πηγαίνει.
3: Να πας στο μοναστήρι, να πας να προσευχηθείς.
2: Να προσευχηθείς.
3: Να πας να γλεντήσεις. Γιατί αυτό γινόταν.
2: Το έλεγε αυτό, το έλεγε.
3: Το έλεγε και μάλλον πάρα πολύ και τους κονιτσιώτες, και πολλοί μάλιστα δεν συνασχετούσαν, γιατί τους χαλούσε και τη σειρά που είχαν. Άλλοι πηγαίναν και εκεί, καθόταν εκεί πάνω στο μοναστήρι και τρώγανε. Και δεν σεβόταν και Παρασκευές και Τετάρτες. Κάποια φορά κάποιοι είχαν πιάσει κάτι ψάρια, πέστροφε στο ναό, και όταν πήγαινε πάνω και τους είδε να τηγανίζουν ψάρια, Παρασκευή τα παίρνει τα ψάρια και τα πετάει μαζί το τηγάνι κάτω.
2: Ήταν αυστηρός και δίκαιος όμως.
3: Ναι. Βέβαια έπρεπε να το καταλάβουν αυτό. Κοντζότης, οι πιο πολλοί το κατάλαβαν, θέλουν να πάνε μερικοί. Δεν συνασχετούσανε.
2: Ήθελε τάξη να υπάρχει στο μοναστήρι. Ήθελε η τάξη να υπάρχει.
3: Τάξη και σεβασμό.
2: Μάθαμε, είχαμε και μαρτυρίες που κάναμε εκεί κάποια στιγμή το ρεπορτάζ στο Στόμιο, ότι ανέβαινε και κάποια στιγμή συνάντησε και μια αρκούδα και της είπε να κάνει την άκρη. Αυτά ίσχυαν.
3: Ναι,
2: σας τα έχουν πει και εσάς, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Αυτές τις μαρτυρίες.
3: Με αρκούδα, με διάφορα ζώα. Ο άνθρωπος είχε φτάσει σε ένα σημείο να έχουν εξοικειωθεί, αλλά και τα ζώα ακόμη να έχουν ένα σέβας, μπορούμε να πούμε.
2: Τι σας έχουν πει εσάς, τι θυμάστε?
3: Ναι, ό,τι εγώ έχετε ακούσει κι εσείς.
2: Τα ίδια που συνάντησα στον δρόμο την αρκούδα.
3: Με την αρκούδα και διάφορα άλλα γεγονότα από τα οποία έχουν καταγραφεί.
2: Στο σπίτι τώρα ανεβαίνει κόσμος να το δει και να προσκυνήσει το πατρικό του σπίτι?
3: Βέβαια, εντάξει, τώρα λόγω καραντίνας το έχουμε.
2: Ναι, όχι, γενικώς υπήρχε κόσμος.
3: Αλλά γενικά ανέβαινε πάρα πολλοί κόσμος, ερχότανε από όλη την Ελλάδα, μπορώ να πω και από το εξωτερικό. Πολλοί οι οποίοι είχαν κάποια σχέση, είχαν διαβάσει κάτι με τον Άγιο, άλλοι από περιέργεια ερχόντουσαν στο σπίτι και παράλληλα πηγαίνουν και στην Ιερά Μονή στο Μιο. Είχε πολλή κίνηση. Βέβαια τώρα το κλείσουμε λόγω καραντίνας.
2: Ναι, σωστά. Τι σας έλεγε ο κόσμος όταν είσαστε εκεί εσείς, κυρία Ζνεπίδη?
3: Ο κόσμος πιο πολύ ερχόταν με πολύ σεβασμό και στο σπίτι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Βέβαια ξεχώριζαν οι Ρώσοι, οι οποίοι πάντα την ερχόντουσαν, βγάζαν και τα παπούτσια και μπαίνουν μέσα.
2: Α, ναι.
3: Πράγμα το οποίο κανένας από εμάς δεν έκανε.
2: Α, έβγαζαν τα παπούτσια τους, για να πω.
3: Βγάζαν τα παπούτσια και ερχόντουσαν μέσα.
2: Τον είχαν σε μεγάλη ευλάβεια. Συναντήσατε κόσμο που να έκλαιγε και όλος που ερχόταν στο σπίτι?
3: Ναι. Πολλοί ήθελαν να καθίσουν, να προσευχηθούν, να καθίσουν λιγάκι έτσι στο σπίτι, να δουν διάφορα τα αντικείμενα που υπάρχουν.
2: Τι υπάρχει μέσα στο
3: σπίτι? Άλλοι από περιέργεια. Ναι. Άλλοι ήθελαν να βρουν κάτι να αγοράσουν, πράγμα το οποίο ήταν. Δεν υπήρχε ούτε ποτέ είχαμε κάνει κάτι τέτοιο για να πουλάμε.
2: Τι έχει μέσα το σπίτι, τι υπάρχουν, τι πράγματα του Αγίου υπάρχουν? Αλλά και της οικογένειας σας επίσης.
3: Ναι, όσον αφορά την οικογένεια υπάρχουν διάφορα πρώτον οι εικόνες που είχαν φέρει από το, τα Φάρασα και τις εικόνες τις οποίες είχε η γιαγιά η Χατζηχριστίνα από το Ιεροσόλυμα. Είχε φέρει και υπάρχουν αυτές. Υπάρχουν μερικά μετά σκεύη και κάτι κελιά από τα στροσίδια που έχουν απομείνει. Από τον Άγιο έχουμε τα χειρόγραφά του, έχουμε τα βιβλία που διάβαζε, είχε τους βίους των Αγίων που διάβαζε.
2: Τους βίους.
3: Ο ίδιος κάτι ξυλόγλυπτα που είχε κάνει μόνος του, κάτι που είχε κάνει στο Σινά, κάτι που έστελνε, κάρτες που έστελνε για ευχές στο σπίτι.
2: Η φωτογραφία που έστειλε από την Άγιο Όρος. Υπάρχει αυτή, δεν είναι που έγραψε, που έγραψε στην μητέρα
3: ναι,
2: του,
3: ναι, ναι, βέβαια.
2: Αυτή υπάρχει που έγραψε στη μητέρα βεβαίως. Του και, στο, ναι, και σε εσάς όλους, στους γονείς σας δηλαδή.
3: Βεβαίως, βεβαίως υπάρχει.
2: Και μου έχει πει...
3: Που είχε κάνει, το κονοστάσιο που είχε κάνει, ότι το κουτί από τον ασύρματο που είχε όταν ήταν φαντάρος, που ήταν ασύρματιστής.
2: Μάλιστα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα μικρή, κυρία Ζνεπίδη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό περίπου πάλι. Έγινε. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας.
3: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε.
4: Ναι.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
2: Κυριακάτικη μαθητεία, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι η εκπομπή που παρακολουθείτε και είστε συντονισμένοι. Μια εκπομπή η οποία ασχολείται εδώ και καιρό με το σχολιασμό των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων των Κυριακών του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού έτους. Διανύουμε μια σειρά με την ανάγνωση των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και η Κυριακή που ακολουθεί είναι η 8η Κυριακή του Ματθαίου. Θα προηγηθεί όπως κάθε φορά η ανάγνωση από μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Η περικοπή είναι από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 22. Και να σας προειδεάσω ότι αναφέρεται στο χορτασμό των 5.000 χωρίς γυναικόπαιδα. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους λαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά τους για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν οι μαθητές. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη ώστε αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική Περικοπή, μια πολύ γνωστή για ένα πολύ εντυπωσιακό θαύμα, μια θαυματουργική παρέμβαση του Ιησού, η οποία έχει και τα μηνύματα να μας δώσει για σκέψη, για περισυλλογή και για συμμόρφωση, επειδή είπαμε από την αρχή ότι αυτή η μαθητεία, η κυριακάτικη μαθητεία, ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί, να μπορούμε να παίρνουμε μηνύματα και να βελτιώνουμε τη συμπεριφορά μας, να ενισχύουμε την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ετοιμάζομαστε να πορευτούμε σωστά, ορθόδοξα, την πορεία, το δρόμο προς τη σωτηρία μας. Το πρώτο εντυπωσιακό, αγαπητοί μου, είναι η προσωπική φροντίδα, η φροντίδα πρώτα των μαθητών για τα πλήθη, τα οποία πλησίωναν και άκουγαν το Λόγο του Χριστού και βεβαίως μετά η ανταπόκριση του Χριστού, που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για τον άλλο δεν, το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους άλλους δεν διακρίνεται για μια μαζικότητα, για μια συστημικότητα, αλλά αποτελεί προσωπική φροντίδα για τον καθένα, μια προσωπική στάση, προσωπική κίνηση για τον καθένα. Είναι αυτό που γνωρίζουμε παραδοσιακά για τον τρόπο που κάποιος ασκεί τη φιλοξενία. Η φιλοξενία δεν ασκείται μέσω άλλων, αλλά είναι προσωπική, μια προσωπική σχέση. Είναι συνέχεια, δεν είναι ένα ξεκομμένο πράγμα πέρα από την προσωπική κοινωνία και επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια συνέχεια του τρόπου που υπάρχουμε και υπάρχουμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει τα προβλήματα του καθενός, τις αγωνίες του, τον τρόπο που εκείνος δεν έχει, τα μέσα που εκείνος στερείται για να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Και βεβαίως δεν μένει απλώς στην παρατήρηση, στη διάγνωση, αλλά προσπαθεί η ίδια να στηρίξει τους αδύναμους, τους εμπερίστατους και βεβαίως να προσφέρει, να ανταποκριθεί και κυρίως στις υλικές ανάγκες του. Λέω κυρίως, διότι ούτως ή άλλως η Εκκλησία είναι εδώ για να μπορεί να προσφέρει πνευματική τροφή, να προσφέρει τις δυνατότητες για τη σωτηρία μας. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να αποφεύγει να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι μόνο πνευματικά όντα έτσι ώστε να τρέφονται με πνευματική τροφή, αλλά είναι και υλικά όντα, έχουν ανάγκες. Είναι ψυχοσωματικός ο άνθρωπος και άρα η προσπάθεια της Εκκλησίας να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες θα έλεγα ότι είναι αυτονόητη. Και το έχουμε ξαναπεί νομίζω, είναι λάθος να διακρίνουμε τις πνευματικές και να τις απομονώνουμε από τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί και οι υλικές ανάγκες και τα υλικά πράγματα, τα υλικά μέσα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει, για να διαβιώσει κλπ. Έχουν και αυτά πνευματικό χαρακτήρα. Διότι κάθε φορά εξετάζουμε τα κίνητρα, εξετάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί κάποιος για να προσποριστεί τα αναγκαία, αλλά και ο σκοπός και ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο όχλος, ο απομακρυσμένος στην έρημο, προφανώς και έχει αυτές τις ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλυφθούν. Γι' αυτό και απευθύνονται στον Ιησού. Και ο Ιησούς, εντυπωσιακό είναι ότι δεν διακόπτει για να αλλάξουμε, για να αλλάξει το κεφάλαιο για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή, δεν θεωρεί ότι το κήρυγμά του, η πνευματική τροφοδοσία παρεμποδίζει την υλική του τροφοδοσία. Γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται να φύγουν, δεν χρειάζεται να τους απολύσω, δεν χρειάζεται να πάνε στα χωριά τους για να ψωνίσουν και να φάνε, αλλά εδώ ταυτόχρονα με την πνευματική θα προσφέρουμε και την υλική τροφή. Και τότε βεβαίως έγινε το θαύμα το οποίο γνωρίζετε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν το πρώτο σχόλιο, ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις πνευματικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες τις υλικές των ανθρώπων και δεν πρέπει να τις ξεχωρίζει, αλλά πρέπει σφαιρικά να τις αντιμετωπίζει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός αυτό καθεαυτό. Έχουμε 5 άρτους και έχουμε και 2 ηχθείες. Το πλήθος, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής, ήταν 2.000 χωρίς γυναίκες και παιδιά, που σημαίνει ότι ξεπερνούσε αυτό τον αριθμό κατά πολύ. Και βεβαίως, κατά την λογική και τη φυσική ροή των πραγμάτων, δεν μπορούν οι 5 άρτοι και οι 2 ηχθείες να επαρκέσουν. Και τότε βεβαίως ο Ιησούς τα κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και ο ιερέας κατά την ώρα της αναφοράς, κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και λέμε ότι όλο αυτό το γεγονός, ο τρόπος που ενήργησε ο Χριστός, είναι μια προτύπωση αυτού που θα έκανε στο μυστικό δείπνο όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους μαθητές του. Έλαβε τους 5 άρτους, τους ευλόγησε, έκοψε σε κομμάτια για να μπορούν να μοιραστούν στους ανθρώπους και κατόπιν τα πρόσφερε. Και ακριβώς αυτό έκανε και εδώ ο Ιησούς. Που σημαίνει ότι ότι πίσω από αυτές τις εικόνες, τις φυσικές εικόνες, πάντοτε ο ερμηνευτής ψάχνει να βρει το πραγματικό τους νόημα. Γιατί παντού υπάρχουν συμβολισμοί. Δείτε λοιπόν, και αυτό το επικαλούνται οι πατέρες και οι ερμηνευτές και οι υπομνηματιστές, αυτό το γεγονός, για να μιλήσουν για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το επόμενο εντυπωσιακό μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς είναι: δείτε πώς λειτουργεί συλλογικά όλη η υπόθεση. Οι μαθητές εισηγούνται, ο Ιησούς ενεργεί και οι μαθητές βεβαίως συνεχίζουν αυτή, ολοκληρώνουν αυτή όλη την προσπάθεια. Είναι ακριβώς ο τρόπος που λειτουργεί η εκκλησιαστική κοινότητα. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, υπάρχουν θέσεις και ρόλοι, ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά, όμως η Εκκλησία αισθάνεται ότι έχει μια κοινοτική, μια εκκλησιαστική ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη? Να φροντίσει για τις ανάγκες των μελών. Αυτή είναι η κοινοτική ζωή. Ο καθένας λοιπόν εργάζεται για τους άλλους και όλοι εργάζονται για τον ένα. Το λέω αυτό επειδή ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά το πράγμα και ιδεολογικά λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Ή ο ένας ή οι πολλοί. Οι πολλοί εναντίον του ενός και ο ένας εναντίον των πολλών. Το βιώνουμε αυτό στην εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων και μεγεθών. Εδώ λοιπόν η κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα, και έτσι πρέπει να λειτουργεί κάθε κοινότητα, κάθε ομάδα, παραδείγματος χάρη η οικογένεια. Εδώ λοιπόν η κοινότητα στηρίζεται στη δύναμη των επιμέρους μελών, υποχρεώνει, θα έλεγα, οντολογικά, όχι ηθικά, το κάθε μέλος να κάνει τη δουλειά του και βεβαίως, και από την άλλη τη μεριά, και τα επιμέρους μέλη, ο καθένας από τα μέλη της θεωρεί ότι δεν υπάρχει για τον εαυτό του, αλλά υπάρχει για το σώμα. Αυτός είναι ο τρόπος κοινοτικής, ένας κοινοτικός τρόπος ζωής. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως να λειτουργεί σήμερα στα κοινοβιακά μοναστήρια, όπου όλοι είναι για τον καθένα και ο καθένας είναι για όλους τους υπολείπους. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτουργήσε στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα των μαθητών του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν μας δίνει το μήνυμα ότι τίποτε δεν κάνει από μόνος του ο Χριστός, ο Θεός, τίποτε δεν ενεργεί από μόνος του, εάν δεν το ζητήσουν οι άνθρωποι και αν δεν συνεργαστούν οι άνθρωποι. Τα πάντα και σε όλους τους τομείς είναι ζητήματα συνέργειας ανθρωπίνου και θείου παράγοντα. Γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους μονοενέργεια, όπως δεν υπάρχει και μονόλογος. Ο Θεός διαλέγεται με τους ανθρώπους και η Εκκλησία είναι ένας χώρος διαλόγου, όπως και όλες οι κοινότητες θα πρέπει να έχουν τον διάλογο ως έναν τρόπο κοινής συμμετοχής, κοινής συνεννόησης και λήψης αποφάσεων. Είπαμε μέχρι τώρα ότι ο άνθρωπος έχει και υλικές ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλύπτονται. Και ποτέ ούτε ο Θεός, ούτε η Εκκλησία, ούτε κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να τις παραβλέψει. Όμως αυτή η Ευαγγελική περικοπή μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Προφανώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην έρημο και οι οποίοι ακολούθησαν τον Ιησού και βρέθηκαν στην έρημο απομονωμένοι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, προφανώς αυτό καλύπτει αυτό που ονομάζουμε πνευματική πείνα. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης πεινούσαν πνευματικά. Αυτό μπορεί κανείς να το εξηγήσει πολλαπλώς. Γιατί πεινούσαν, γιατί ο χορτασμός, αν θέλετε, η τροφή ήταν ανεπαρκής. Διότι ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχε το όλον. Δεν είχε την προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε την άμεση διατροφή του από Αυτόν. Αλλά όλα λειτουργούν εμέσως. Αυτό που ονομάζουμε φυσική αποκάλυψη του Θεού και φυσική, αν θέλετε, κάπως σχέση με Εκείνον. Γι' αυτό και χρειάστηκε να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος, να εμφανιστεί ο ίδιος ο Θεός επί της γης, ώστε να υπάρχει μία πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία. Και όχι απλώς αυτό, αλλά μία γεύση της ζωής του Ιησού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι υπήρχε μία πνευματική πείνα. Θα μου πείτε, και μετά την έλευση του Μεσσία Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, δεν συνεχίζει να υπάρχει πνευματική πείνα? Βεβαιότητα υπάρχει. Μπορεί αυτή να είναι και μεγαλύτερη, διότι η πνευματική αθλειότητα, αν θέλετε, η αμαρτία έχει γιγαντωθεί. Έχει πάρα πολλούς τρόπους ο άνθρωπος να νομίζει ότι χορταίνει. Χρησιμοποιεί την κατανάλωση, τα αγαθά, την πληθώρα των αγαθών. Χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους να ευημερήσει, να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Και εκεί που νομίζει ότι τα έχει όλα,

Άρα λοιπόν η απουσία του Θεού είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το πρώτο δείγμα, η πρώτη αιτία, αν θέλετε, για την πνευματική μας πείνα. Και εφόσον δεν υπάρχει ο Θεός, είμαστε απομακρυσμένοι από Αυτόν, νοιάζουμε με τα φυτά εκείνα τα οποία στρέφουν τον, αποστρέφονται τον ήλιο, αποστρέφονται το οξυγόνο και βέβαια μαραζώνουν και πεθαίνουν. Θυμηθείτε με το φυτό αυτό, με το ηλιοστέφανο, του πώς, του πώς έχει την ανάγκη και στρέφει αυτό το, αυτό το δίσκο, τον λουδένιο δίσκο, τον στρέφει στο, στον ήλιο και έτσι αν κανείς προσπαθήσει να το απομονώσει, πώς εκείνο μαραζώνει. Περίπου έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να διατραφούν, αισθάνονται ότι είναι αυτάρκης αυτό. Κάνουν ό,τι μπορούν οι ίδιοι να, να καλύψουν την πείνα τους, αλλά, αλλά αυτή η πείνα δεν καλύπτεται απλούστατα, διότι απομακρυνόμαστε από τον ζωοδότη, από αυτόν, από τον δωρεοδότη, από αυτόν ο οποίος είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες. Διότι μπορεί να λέμε ότι έχουμε υλικές ανάγκες, αλλά οι πνευματικές μας ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερο όταν αποτελούν κριτήριο με τον τρόπο, για τον τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και βεβαίως, το τελευταίο που θα έλεγα που μαρτυρεί την πνευματική πείνα είναι η στέρηση της αγάπης. Στερούμαστε την αγάπη των άλλων και στερούμε και εμείς την αγάπη από τους άλλους. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πλέον σημαντικό. Είναι εκτός της απουσίας πίστεως, η απουσία της αγάπης που βεβαιώνει την απουσία πίστεως ή την δοκιμάζει, αν θέλετε, αποτελεί το πεδίο στο οποίο αισθανόμαστε πραγματικά ότι είμαστε πνευματικά πεινασμένοι, διψασμένοι. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική πείνα και αυτό το μήνυμα μπορούμε να το πάρουμε, ότι σημασία βεβαίως μπορούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε την πείνα μας, την υλική πείνα, τη σωματική πείνα, αλλά η κάλυψη της πνευματικής είναι η πλέον σημαντική, διότι η μεν πρώτη είναι για τα αναγκαία, τα προσωρινά, αυτά που έχουν, για τον χωροχρόνο, τον χωροχρονικό αν θέλετε ορίζοντα, τα η πνευματική όμως τροφή δεν δοκιμάζει, δεν αποτελεί κριτήριο μόνο αυτού του πεπερασμένου, αλλά μας βοηθάει να εκταθούμε, να επεκταθούμε και στο επέκεινα και πέρα από τη ζωή αυτή. Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι, δείτε ότι με τον πολλαπλασιασμό των άρτων, δείτε πως καλύπτονται όλες οι ανάγκες τόσων χιλιάδων ανθρώπων και στο τέλος περισσεύουν και 12 κουφίνια. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω την εξής παρατήρηση. Έχω πει και άλλες φορές, έχω αναφερθεί στο θέμα και άλλες φορές. Όποιος επενδύει στη δική του δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του, μπορεί και να τα καταφέρει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά πάντοτε υπάρχει η ανασφάλεια. Διότι σήμερα μπορεί να είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση και αύριο να βρεθείς σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση. Από αυτόν τον κόσμο απουσιάζει η σταθερότητα, η μονιμότητα, η σιγουριά. Όμως εκείνος ο οποίος αφιερώνει τον εαυτό του, πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στη Θεία Πρόνοια, πιστεύει ότι ο Θεός μεριμνάει εκείνον περισσότερο από εκείνον. Αυτός λοιπόν που εμπιστεύεται το πορτοφόλι, το λέω, το πορτοφόλι του Θεού, τον πλούτο του Θεού, εκείνος σίγουρα αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής, διότι ξέρει ότι ό,τι και να κάνει ο ίδιος δεν επαρκεί. Και είπαμε και προηγουμένως ότι ισχύει εδώ ο κανόνας της συνέργειας. Ο Θεός ενεργεί όταν εγώ ενεργώ. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να κάνω την πρώτη κίνηση, κάνω ό,τι μπορώ μέσα από το επάγγελμά μου, μέσα από, από διάφορους άλλους τρόπους να βιοποριστώ, αλλά από την άλλη τη μεριά γυρίζω το βλέμμα μου στον Θεό και λέω «Κύριε, ευλόγησε αυτά τα οποία έχω μπροστά μου και αύξησέ τα». Αυτή είναι η μία παρατήρηση με τον πολλαπλασιασμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό που έχει μείνει και στη συνείδηση του λαού, ότι λίγα προσφέρεις στον άλλο, λίγα χρήματα, λίγο χρόνο,
λίγη αγάπη, αν θέλετε.

και αυτά ο Θεό, η χάρη του Θεού έρχεται και τα πολλαπλασιάζει. Γι' αυτό όσοι είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αφοσιωμένοι στην πρόνοια του Θεού, εμπιστευμένοι στην πρόνοια του Θεού, εκείνοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν δίδουν παίρνουν πολλαπλάσια. Αλίμονο σε εκείνους βέβαια που το κάνουν επίτηδες, δηλαδή δίνουν για να πάρουν. Αυτοί δεν πρόκειται να στερηθούν και αυτά που δίνουν. Εκείνοι όμως με καθαρή καρδιά και αγαπητικά προσφέρουν στον άλλο, εκείνοι θα απολαύσουν πολλαπλάσια. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Έτσι λειτουργούν και οι άνθρωποι της αγάπης. Δίδεις κάποιον σε κάποιον άνθρωπο του Θεού κάτι και στο ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και το κάνει αυτό γιατί έχει μάθει να το κάνει έτσι, μιμούμενος την ηλαρότητα, αν θέλετε, του Θεού. Και ένα τελευταίο σχόλιο λιγάκι για την έρημο. Δείτε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός πήγε στην έρημο και εκεί τους δίδασκε και εκεί πήγαν και όλοι οι ακροατές, όλο το πλήθος. Γιατί στην έρημο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να πει διάφορες ερμηνείες. Εγώ θα έλεγα ότι όσο κανείς απομακρύνεται από τα φώτα, από την πολυκοσμία, τόσο περισσότερο έχει το νου του προσιλωμένο στο Λόγο του Θεού. Τόσο περισσότερο, αν θέλετε, έχει απομονώσει την ακοή του. Πάει να ακούει διάφορα από εδώ και από εκεί. Ή μαζεύει το μυαλό του από τις φροντίδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και τότε μπορεί πολύ πιο αποτελεσματικά, όχι απλώς να ακούει το Λόγο του Θεού, αλλά να τον αφήνει να εισέρχεται μέσα του, να μπαίνει μέσα του και να έχει και το χρόνο μάλιστα και τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί. Ενώ όταν είμαστε στον κόσμο, όταν είμαστε μπλεγμένοι ουσιαστικά με τις κοσμικές φροντίδες, τότε αγαπητοί μου δυσκολευόμαστε λιγάκι και στην προσευχή, αλλά δυσκολευόμαστε γενικότερα στην περισυλλογή, στην αυτοκριτική, στο να καθίσουμε με τον εαυτό μας και να του κάνουμε και να ασχοληθούμε με την αυτομεμψία, καθώς λέγεται, να τον εξετάσουμε πού ακριβώς είμαστε. Αυτό είναι το ένα μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς από την έρημο. Από την άλλη τη μεριά μπορεί η έρημος να εικονίσει, να προτυπώσει τη μοναξιά του ανθρώπου. Να τη δούμε δηλαδή να κάνουμε μια αρνητική ερμηνεία. Η μοναξιά του ανθρώπου ή η πνευματική ξηρασία η οποία υπάρχει στον κόσμο. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την ξηρασία δεν χρειάζεται κανείς να απομακρυνθεί σόν και καλά από την πραγματικότητα, από την πραγματικότητα στην οποία ζει, αλλά μπορεί στην έρημο να καλλιεργήσει και να οικοδομήσει μια όαση πνευματική, όπως ακριβώς συνέβη και εδώ. Ότι πραγματικά δεν ήθελε κανείς από το πλήθος να απομακρυνθεί αυτή την πανδεσία, τον ακούει δηλαδή τον Λόγο του Θεού. Και βεβαίως εκεί ακριβώς έχουμε την πνευματική, αν θέλετε, τροφοδοσία, το πνευματικό οξυγόνο, έχουμε τη βλάστηση, το πράσινο, έχουμε την αναγέννηση, τη ζωή. Με αυτά, αγαπητοί μου, ήθελα να σας απασχολήσω στη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή που ασχολήθηκε με την ευαγγελική περικοπή του χορτασμού του πλήθους των ακροατών του Ιησού Χριστού, των χιλιοπλασίων, και κυρίως παίρνοντας το μήνυμα, δίδοντας το μήνυμα, αν θέλετε, το ότι κανείς κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, δεν φεύγει πεινασμένος. Ωστόσο, η αυριανή Κυριακή, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι αφιερωμένη και στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, της Μεγαλομάρτυρος Μεγάλης Παρασκευής, μια Αγία η οποία τιμάται ιδιαίτερα από τους Έλληνες. Κάθε χωριό σχεδόν έχει και ένα ναό της Αγίας Παρασκευής. Και επειδή και προσωπικά την ευλαβούμε την Αγία, είναι από τις πιο συμπαθητικές, δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει, έτσι, αλλά ο καθένας έχει μια, από ό,τι ξέρω και ο λαός, τη συμπαθεί ιδιαίτερα. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα, επιτρέψτε να σας πω δύο λόγια για αυτήν. Σε τον 2ο αιώνα γεννήθηκε στη Ρώμη από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε χριστιανικά. Πλούσιος επίσης γονείς.
Και επειδή τιμούσαν την ημέρα της Παρασκευής οι γονείς της, γι' αυτό την ονόμασαν Παρασκευή. Δεν αποκλείεται να γεννήθηκε και η μέρα Παρασκευή. Από μικρή λοιπόν έμαθε να προσεύχεται, να μελετά την Αγία Γραφή και να ασκεί φιλανθρωπία. Κάποια στιγμή οι γονείς της πεθαίνουν και τότε μοιράζει όλον τον πλούτο και αρχίζει να, στη ζωή της καθιερώνει να κάνει τρία βασικά πράγματα. Να κηρύττει, να ελέγχει την αμαρτία και να ενισχύει τους ανθρώπους. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε γνωστή η δράση της και τότε υπέστη φυλακίσεις, ξυλοδερμούς, πειρακτωμένο κράνος της έβαλαν, σε ένα καζάνι με καυτό λάδι επίσης την έβαλαν. Εκεί όταν την είδαν μάλλον να δροσίζεται παρά να καίγεται, να πειρακτώνεται, ο αυτοκράτορας θεώρησε ότι μπορεί να παίξει μαζί της και τότε μετά από ένα πιτσίλισμα, αν θέλετε, τυφλώθηκε, γιατί πραγματικά έκαιγε για τον αυτοκράτορα, ήταν καυτό λάδι, μόνον ότι για την Αγία ήταν κάτι δρόσερο. Η Αγία στη συνέχεια αποκαθιστά την όραση του αυτοκράτορα, σταματούν προς στιγμήν οι διώξεις, αλλά αργότερα υφίσταται τα ίδια και επειδή δεν ήταν αποτελεσματική η προσπάθεια να ξεκάνουν την Αγία, τότε την αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλομάρτυρης Αγία Παρασκευή και βεβαίως με την ευκαιρία θα ευχηθώ σε όλες τις Παρασκευές οι οποίες εορτάζουν και σε όλους όσους σήμερα ή αύριο θα πλαισιώσετε τα εξοκλήσια τα οποία σε κάθε χωριό έχουν οι χριστιανοί οικοδομήσουν για να τιμούν την Αγία. Χαίρετε.

0: Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο Χριστός, όπως έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή, είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει την τέλεια ανθρώπινη φύση και φυσικά είναι τέλειος Θεός. Ενώθηκαν οι δύο αυτές φύσεις στον Χριστό, όπως διδάσκουν οι Οικουμενικές Σύνοδοι και κυρίως επειδή χρειάστηκε να το διατυπώσει αυτό η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος. Ενώθηκαν οι δύο φύσεις στον Χριστό, η Θεία και η Ανθρώπινη, ασυγχύτως, ατρέπτος, αχωρίστος και αδιαιρέτος. Δηλαδή ενώθηκαν μεταξύ τους χωρίς να χάσουν την ιδιότητα η μία, η κάθε μια από αυτές και χωρίς να διαιρεθούν ποτέ. Δεν διαιρέθηκαν ποτέ. Άρα έχουμε λοιπόν τον Χριστό, ο οποίος είναι θεάνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Όταν λέμε τέλειος Θεός εννοούμε ότι έχει την ίδια ουσία με το Θεό Πατέρα του και το Άγιο Πνεύμα. Έχει την ίδια ενέργεια, την ίδια θέληση, την ίδια βούληση. Απλώς διαφοροποιείται στο πρόσωπο, είναι το ότι είναι, γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων. Είναι αυτό που λέμε στη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, ότι η μόνη διαφορά είναι τα υποστατικά ιδιώματα που είναι το Πατρός του Αγέννητον, του Υιού του Αγεννητών και του Αγίου Πνεύματος του Εκπορευτών. Τέλειος Θεός. Αλλά ήταν και τέλειος άνθρωπος. Είχε την τέλεια ανθρώπινη φύση. Είχε όλα εκείνα τα οποία έχουμε εμείς, αλλά θα έλεγα και στον τέλειο βαθμό. Όταν λέμε ότι ο Χριστός προσέλαβε την τέλεια ανθρώπινη φύση, ολόκληρη φυσικά την ανθρώπινη φύση, στην τέλεια μορφή. Γι' αυτό και όπως ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι ο νυμφίος, ο κάλλη ωραίος παραπάντα στους υιούς των ανθρώπων. Είναι ο νυμφίος ο οποίος έχει την ωραιότητα πάνω από κάθε άνθρωπο, που σημαίνει ότι θα έχει και τέλεια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, εφόσον προσέλαβε την τέλεια ανθρώπινη φύση. Είχε όλα τέλεια, τα πάντα τέλεια. Δεν υπάρχει πιο τέλειος από τον ίδιο το Θεό, το Χριστό που έγινε άνθρωπος. Και αυτό σημαίνει ότι και εξωτερικά είχε ωραία χαρακτηριστικά, αλλά και ο λόγος του ήταν γεμάτος χάρη. Κάθε φορά που μιλούσε, όχι μόνο θα μιλούσε και ωραία, θα είχε ωραίο λόγο, αλλά μέσα από το λόγο του έβγαινε η ενέργεια, η άκτιστη ενέργεια του Θεού, γιατί ήταν πάντα ενωμένη η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Χρησιμοποιούσε η Θεία φύση τα γνωρίσματα του ανθρώπου, τη φωνή του τέλειου, της ατέλειας ανθρώπινης φύσης, αλλά εκπορευόταν μέσα από το λόγο τον ανθρώπινο, εκπορευόταν η χάρη και η ενέργεια του Θεού. Και επομένως ήταν και ο τέλειος δάσκαλος. Δεν υπήρξε ποτέ, ούτε θα υπάρξει ποτέ, μέσα στην ιστορία ένας δάσκαλος, ένας ιεροκήρυκας να μιλάει όπως ο Χριστός. Όχι γιατί είχε απλώς, επαναλαμβάνω, τέλεια ανθρώπινα γνωρίσματα, αλλά διότι μέσα από τη φωνή του και από τα λόγια που έλεγε εκπορευόταν η άκτιστη χάρη και ενέργεια του Θεού. Αυτό το βλέπουμε και στον Ευαγγελιστή Ματθαίο όταν τελειώνει την επιτόρως ομιλία, την οποία είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές. Όταν τελείωσε την επιτόρως ομιλία, λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 7ο κεφάλαιο: «Και γένετο, ότε συνετέλεσιν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο η όχλη επί τη διδαχή αυτού». Δηλαδή, όταν τελείωσε αυτόν τον λόγο τον οποίο έβγαλε ο Χριστός επάνω στο όρος των μακαρισμών, όπως συνήθως λέμε την επί του όρος ομιλία, τότε όλοι εκπλήττονταν από τη διδαχή. Και προχωρεί πιο κάτω για να πει: «Ιν γαρ διδάσκουν αυτούς, ως εξουσίαν έχουν, ουχ ως οι γραμματείς». Γιατί? Διότι τους μιλούσε με εξουσία, σαν να έχει εξουσία. Όπως για παράδειγμα μίλησε ο άστρακος λόγος στο Μωυσή επάνω στο όρος Σινά. Όπως μιλούσε ο Θεός στους προφήτες: «Τα δε λέγει Κύριος». Και οι προφήτες αμέσως έβλεπαν τη δόξα του Θεού. Εδώ πολύ περισσότερο, γιατί είναι και άνθρωπος. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Και ομιλούσε με εξουσία. Δεν έλεγε λόγια υποθετικά. Δεν έλεγε λόγια συναισθηματικά, δεν έλεγε λόγια ηθικά, ως εξουσίαν, είχε εξουσίαν, όχι όπως οι γραμματείς. Γιατί οι γραμματείς έπαιρναν την Παλαιά Διαθήκη και την εξηγούσαν πολύ ανθρώπινα. Και έβαζαν και τους δικούς τους στοχασμούς και τις δικές τους σκέψεις. Εδώ λέει, καταλάβαιναν, εξεπλήσσοντο, διότι δίδασκε ως εξουσία να έχουν, ούχος οι γραμματείς. Θα δούμε λοιπόν στην εκπομπή στη συνέχεια αυτή την εξουσία. Τι είναι αυτή η εξουσία με την οποία μιλούσε ο Χριστός? Θα δούμε λίγο τι είναι οι λόγοι της χάριτος πρώτον. Δεύτερον, θα δούμε τι θα πει ότι ο Χριστός ομιλούσε ως εξουσία και πού φαινόταν αυτό. Και το τρίτον, θα δούμε ποιοι είναι οι ακούοντες και οι φυλάσσοντες το Λόγο του Θεού σύμφωνα με το μακαρισμό του Χριστού. Το πρώτο σημείο είναι οι λόγοι της χάριτος. Ξέρουμε ότι κάθε λόγος ανθρώπου εκφράζει την εμπειρία την οποία έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή όταν μιλάει κάποιος, μιλάει γιατί όχι μόνο το σκέφτεται προηγουμένως, αλλά έχει κάνει έρευνα, ιδιαίτερως οι επιστήμονες, οι οποίοι κάνουν έρευνα χρόνια ολόκληρα μέσα στα εργαστήριά τους και μετά ομιλούν. Και επομένως ο λόγος τον οποίο λένε έχει δύναμη, έχει ενέργεια. Γιατί έχει ενέργεια? Γιατί είναι αποτέλεσμα γνώσεως και είναι αποτέλεσμα εμπειρίας. Όπως συμβαίνει και σε εμάς, όταν πηγαίνουμε σε ένα μέρος και μετά επιστρέφουμε στην πατρίδα μας και θέλουμε να διηγηθούμε στους ανθρώπους τι είδαμε και κάναμε περιγραφή από αυτά που είδαμε και ακούσαμε, τότε ο λόγος μας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όπως ο λόγος, του λαού με τις παροιμίες. Δηλαδή, πόσες φορές δεν χρησιμοποιούμε παροιμίες τις οποίες λέγει ο λαός? Και αυτές οι παροιμίες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Και έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια, γιατί είναι αποτέλεσμα ζωής. Όπως βλέπω στο γεροντικό που λέει «Είπε γέρον» και λέει ένα λόγο. Αυτός ο λόγος έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και ενέργεια, γιατί είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης εμπειρίας και ζωής. Εάν αυτό συμβαίνει στα ανθρώπινα πράγματα, στους επιστήμονες, στους φιλοσόφους, σε εκείνους οι οποίοι περιοδεύουν και μάλλον επισκέφθηκαν ένα μέρος και διηγούνται εκείνα τα οποία είδαν, πολύ περισσότερο αυτό συμβαίνει με το Λόγο του Θεού. Μιλούσε ο Χριστός και η ενέργεια που έβγαινε από τους λόγους του είχε πολύ μεγάλη δύναμη και γι' αυτό εξεπλήσσοντο οι ακροατές. Και υπάρχουν πολλά τέτοια χωρία στα Ευαγγέλια που παρουσιάζουν αυτή την αλήθεια. Θα σας διαβάσω μερικά από τους Ευαγγελιστές. Λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μιλούσε ο Χριστός, οι δε μαθητέ εθαμβούντο επί της λόγης αυτού. Δηλαδή τον άκουγαν οι μαθητές του, οι 12 μαθητές του, και εθαμβούντο, δηλαδή εκπλήσονταν, και όχι απλώς εκπλήσονταν ανθρώπινα, αλλά ένα θάμβος, δηλαδή έβγαινε ενέργεια, η άκτιστη ενέργεια του Θεού, εκπορευόταν. Όπως το όρος το θαβόρ μέσα από το σώμα του προχαιόταν η ενέργεια της θεότητός του, έτσι κατά μικρότερο βαθμό γινόταν κατά τη διάρκεια του λόγου του. Αλλού ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, και πάντε σε μαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Όλοι μαρτυρούσαν, έδιναν τη μαρτυρία τους και θαύμαζαν, λέει. Γιατί? Για τους λόγους της χάριτος. Εδώ είναι, λέγεται καθαρά, λόγοι της χάριτος, της Θείας Χάριτος, λόγοι της Θείας Ζωής, λόγοι της ακτίστου ενεργίας του Θεού που έβγαιναν από το στόμα του Χριστού. Αλλού λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και κατήλθεν ο Χριστός εις Καπερναούν πάλιν της Γαλιλαίας και ειν διδάσκων αυτούς εν τη Σάββαση. Επήγε λοιπόν μες στη συναγωγή και άρχισε να τους διδάσκει και λέει, και εξεπλήττοντο επί τη διδαχή αυτού ότι εν εξουσία είναι ο λόγος αυτού. Δηλαδή όλοι εξεπλήσσονταν για τη διδαχή του. Γιατί? Διότι μιλούσε με αυθεντία. Διότι είναι Θεός, όχι αυθεντία ανθρώπινη. Αυτό σημαίνει με εξουσία, αυθεντία. Ο λόγος του ήταν αυθεντικός. τέτοια δύναμη είχε ο λόγος του, που δεν μπορούσαν να τον καταλάβουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν, και κυρίως εκείνοι που δεν είχαν καθαριστεί από τα πάθη. Γιατί ενεργεί η χάρις διά του λόγου σε αυτούς οι οποίοι έχουν καθαρίσει την καρδιά τους. Γι' αυτό αναφέρεται εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι είπε κάποτε στους Ιουδαίους, «Ξέρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ». Αυτό το γράφει στο 8ο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. «Ξέρω ότι είστε σπέρμα του Αβραάμ, αλλά ζητείτε με αποκτήνε». Ενώ είστε σπέρμα του Αβραάμ, όμως θέλετε να με σκοτώσετε. Γιατί? Ότι ο λόγος, ο αιμός, ούχωρη εν ημίν. Θέλετε να με σκοτώσετε, γιατί δεν μπορείτε να χωρέσετε, να καταλάβετε το λόγο το δικό μου. Έχει τέτοια μεγάλη δύναμη. Ήταν λόγος της Θείας Ενεργίας. Αλλού πάλι λέει σε άλλο Ευαγγέλιο, «Εθαύμαζαν που τον άκουγαν και για όσα έπρατε». Και επειδή εθαύμαζαν όλοι, τότε ο ίδιος ο Χριστός είπε στους μαθητές του, «Τι να με λέγωσιν είναι οι άνθρωποι των ιών του ανθρώπου». Δηλαδή για πέστε μου, εσείς που συμπεριφέρεστε, που επικοινωνείτε με τους ανθρώπους, πώς με θεωρούν οι άνθρωποι? Και τότε οι άλλοι, οι μαθητές του είπαν, «Κύριε, σε θεωρούν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής». Άλλοι σε θεωρούν ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας. Άλλοι θεωρούν ότι είσαι ο Μωυσής. Και λέει ο Χριστός, «Εμείς δε τι να με λέγετε είναι? Εσείς τι νομίζετε ότι είμαι?» Και τότε είπε εξ ονόματος όλων των μαθητών ο Απόστολος Πέτρος και είπε, «Κύριε», λέει, «εσύ», λέει, «δεν είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Εσύ είσαι ο Χριστός», του λέει, «ο Υιός του Θεού του ζώντος». Γιατί το καταλάβαινε αυτό από την ενέργεια που έβγαινε. Και τότε είπε εκείνον το λόγο ο Χριστός, ότι αυτόν το λόγο, του λέει, «Σίμων Ιωνά, δεν σου τον απεκάλυψε η σάρκα», λέει, «το μυαλό σου, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Είναι επίσης ένα άλλο περιστατικό που περιγράφεται στα Ευαγγέλια, ότι οι γραμματείς πήραν μερικούς ανθρώπους και τους λέει, «Κοιτάξτε, δεν τον αντέχουμε άλλο τον άνθρωπο». Και τους έστειλαν να τον συλλάβουν. Πήραν τους υπηρέτες και τους είπαν, «Πηγαίνετε να τον συλλάβετε». Και πήγαν οι υπηρέτες, άκουγαν τον Χριστό εκεί να ομιλεί και αποσβολώθηκαν και γύρισαν άπρακτοι. Και όταν λοιπόν τους είπαν, «Γιατί γυρίσετε και δεν το συλλάβατε, γιατί ούκι γάγατε αυτόν, γιατί δεν το φέρετε εδώ δεμένον, αφού για αυτό το λόγο σας τον στείλαμε?» Και τότε είπαν οι υπηρέτε, «Ουδέποτε άνθρωπος ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος, τι να το συλλάβουμε?» Εκείνη την ώρα αισθάνθηκαν, επέτρεψε δηλαδή ο Χριστός να αισθανθούν μια ακτίνα της θεότητός του και να αποσβολωθούν. Και λέει, «Μα τι να συλλάβουμε? Ποτέ μα ποτέ δεν ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος». Είναι χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο για να δείξουμε, για να φανεί δηλαδή, πως όταν μιλούσε ο Χριστός και ως τέλειος άνθρωπος, με τέλεια έκφραση του λόγου, με ωραίο λόγο, συγκροτημένο και φωνή, τέλεια φωνή, αλλά δεν ήταν μόνο αυτά, γιατί αυτό μπορεί να τα έχει ένας ρήτορας. Αλλά μέσα από εκεί, μαζί με τη φωνή, επειδή ήταν πάντα συνδεδεμένη η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση, εκπορευόταν η ενέργεια της θεότητος. Το πρώτο αυτό. Δεύτερο σημείο. Ότι ο Χριστός ομιλούσε ως εξουσία νέχων, ως αυθεντία. Ήταν αυθεντία και φεύγει, ήταν αυθεντία. Ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος και μιλούσε αυθεντικά και απεκάλυπτε το θέλημα του Πατρός, που ήταν και δικό του θέλημα. Γι' αυτό συχνά επαναλάμβανε, «Εγώ είμαι». Ποιος το είπε και ποιος το λέει? «Εγώ είμαι το φως, η ζωή». Ποιος το λέει αυτό? Και βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, μπορεί να το λέει κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος και να νομίζω ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων και δεν ξέρω ποιος άλλος είναι. Αλλά εδώ βλέπετε ότι ήταν και πράος και ταπεινός στην καρδία, είχε πραότητα και ταπείνωση. Δεν ήταν απλώς, δεν ήταν υπερφύαλος, ήταν Θεός ως Θεός, όχι ως υπερφύαλος άνθρωπος. Γι' αυτό και λέει Εγώ είμαι η οδός, η ανάσταση και η ζωή. Φοβερός λόγος. Όχι σας οδηγώ προς τη ζωή και την ανάσταση. Εγώ είμαι η οδός, η ανάσταση και η ζωή. Αλλού λέει, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Ο ακολουθών εμεί, ο μη περιπατήσεν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Εκείνος που περιπατεί μέσα μου, όχι μαζί με μένα, εν εμή. Εκείνος λέει, θα αποκτήσει το φως και τη ζωή. Μετά, εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο, διασώζεται μια ομιλία του Χριστού, που λέει, ο Ιησούς λέει, έκραξε και είπε, «Ο πιστεύων εις εμέ, ου πιστεύει εις εμέ, αλλά εις τον πέμψαντά με, και ο θεωρών εμέ, θεωρεί τον πέμψαντά με, εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει, αλλά έξι το φως της ζωής». Τι λόγια είναι αυτά? Ποιος τα είπε αυτά τα λόγια? Όλοι οι άλλοι μιλάμε λόγια στοχαστικά, και οι μεγάλοι σοφοί μιλάνε μερικές φορές και λένε μερικά ανόητα και νομίζω ότι είναι πολύ δυνατά. Εδώ λέει, έκραξε και είπε, αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πιστεύει απλώς σε μένα, αλλά στον πέμψαντά με, τον πατέρα μου, και εκείνος που θεωρεί εμένα, δηλαδή εδώ δείχνει κάποιον ο οποίος τον βλέπει, βλέπει τη δόξα του, εκείνος που με βλέπει και βλέπει τη δόξα μου, εκείνος λέει, θεωρεί, βλέπει τον πέμψαντά με. Ο Ιρακός εμέλεγε αλλού, εώραγε και τον πατέρα. Γι' αυτό και λέει, εγώ φως εις τον κόσμο. Ήρθα στον κόσμο και έφερα το φως. Γι' αυτό και λέει, ο θεωρών. Δεν το λέει εκεί και ως έτυχε. Εκείνος που βλέπει εμένα, βλέπει τον πέψαντά με, γιατί εγώ είμαι φως. Και εγώ ήρθα φως να προσφέρω στον κόσμο. Για να μην μένει στη σκοτία, αλλά να βλέπει το φως. Αλλού στο, όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, λέει, εγώ όταν συνάντησε τα δαιμόνια, ένα δαιμονισμένο άνθρωπο μάλλον, μέσα στον οποίο ήταν τα δαιμόνια. Τι είπε? Εγώ επιτάσσωση, σε διατάζω. Μίλησε στο δαίμονα, στο διάβολο, για να φανεί η εξουσία. Δεν είχε εξουσία ανθρώπινη, αλλά ήταν εξουσία και επί των δαιμόνων. Εγώ επιτάσσωση, έξελθε εξ αυτού. Και μικέτη εισέλθει σε αυτόν. Σε διατάσσω να βγεις από αυτόν και να μην ξαναεισέλθεις. Άλλου είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Άλλου είπε, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Άλλου είπε, εγώ είμαι ο ποιμηνό καλός. Μετά, άλλου είπε, εγώ και ο πατήρ ένες μεν. Είναι λόγοι με αυθεντία. Λόγοι με εξουσία, ως εξουσία να έχουν. Πόσο θα θέλαμε να ακούσουμε, να ζούσαμε την εποχή εκείνη και να ακούγαμε τον Χριστό να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο. Γιατί δεν είναι μεγάλο? Γιατί δεν είναι ο Θεός ο Χριστός ένα αξιοθέατο? Και άλλωστε όλοι τον άκουγαν και πολλοί τον άκουγαν, αλλά όμως δεν τον πίστεψαν. Παρά το ότι έβλεπαν όλα αυτά τα γεγονότα, έβλεπαν θαύματα, άκουγαν τους λόγους να βγαίνουν μέσα η ενέργεια του, και δεν πίστευαν. Ο ίδιος ο Ιούδας, ο οποίος τον πρόδωσε και μετά αυτοκτόνησε και έπαυσε να είναι μαθητής και έγινε τελικά προδότης και πήγε στην κόλαση. Λοιπόν, επομένως δεν είναι μόνο η επιθυμία να τον βλέπουμε και να τον ακούγαμε, γιατί αυτό μπορεί να ήταν και κατά δίκη μας. Και αφού είδαμε τους λόγους της χάριτος, δεν ήταν ανθρώπινοι λόγοι, ήταν λόγοι της ενεργίας της θεότητος, της ενέργειας της θεότητος που έβγαιναν μέσα από τον Χριστό, με λόγια πολλές φορές τους απεκάλυπτε και χωρίς λόγια, γι' αυτό και έβλεπαν και θαύμαζαν, όπως το όρος Σταβόρ. Εκεί τους απεκάλυψε τη θεότητά του χωρίς να μιλάει. Και είδαμε ότι οι λόγοι του ήταν λόγοι αυθεντικοί, λόγοι θεότητος. Τώρα να δούμε το τρίτο σημείο που παρουσιάζει και λέει, ποιοι είναι οι ακούοντες το λόγο του Θεού και ποιοι είναι οι φυλάσσοντες το λόγο του Θεού. Γιατί μπορεί να έχουμε, όπως είπα προηγουμένως, τη μεγάλη αυτή επιθυμία να ζούσαμε την εποχή εκείνη και να ακούγαμε και να βλέπουμε τον Χριστό, αλλά πολλοί τον άκουγαν και φώναξαν τα οσανά, πολλοί τον άκουγαν και τον σταύρωσαν, πολλοί τον άκουγαν και τον πρόδωσαν και τον εγκατέλειψαν. Αλλά δεν είναι απλώς οι ακούοντες του Λόγου του Θεού, αλλά είναι και εκείνοι οι οποίοι τον φυλάσσουν, δηλαδή τον τηρούν το Λόγο του Θεού. Κάποτε ο Χριστός ομιλούσε για τα ακάθαρτα πνεύματα τα οποία εισέρχονται μέσα στον άνθρωπο και ήταν, είναι όχι μόνο οι δαιμονισμένοι, αλλά είναι και όλοι εκείνοι που έχουν τα πάθη τους και όλοι όσοι έχουμε πάθη. Κάθε πάθος ανταποκρίνεται σε ένα δαιμόνιο και έτσι όταν έχουμε τα πάθη και εκδηλώνουν τα πάθη, τότε διαμέσου των παθών ενεργούν οι δαίμονες. Και λέει ο Χριστός, ομιλούσε για τα ακάθαρτα πνεύματα όταν εξέρχονται, λέει, από τον άνθρωπο και διέρχονται μέσα από την έρημο δια ανίδρων τόπων και ερήμων και μετεπιστρέφουν πάλι στον άνθρωπο και βλέπουν την οικία του που είναι καθαρή μεν, αλλά δεν έχει μέσα το ένικο, δεν φτάνει να είναι καθαρή η οικία, αλλά πρέπει να έχει και ένικο. Τότε, λέει, πηγαίνουν, παραλαμβάνουν και άλλα 7 δαιμόνια και εισέρχονται μέσα στον άνθρωπο και τότε γίνονται χειρότερα, γίνεται χειρότερα στον άνθρωπο. Δηλαδή θέλει να πει εδώ ότι έχουμε τα πάθη μας, καθαριζόμαστε. Απλά πηγαίνουμε και εξομολογούμαστε, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Πηγαίνουμε και εξομολογούμαστε, φεύγουν τα δαιμόνια, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να οικοδομήσουμε, να βάλουμε μέσα μας τον Χριστό, γιατί μετά την κάθαρση έρχεται ο φωτισμός, που έρχεται η προσευχή κτλ. Όταν δεν βάζει ένικο μέσα του άνθρωπος, απλώς καθαρίζει την οικία του, τότε οι δαίμονες βλέπουν τον οίκο καθαρισμένο και παραλαμβάνουν και άλλα 7 δαιμόνια και γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου χειρότερα από τα πρώτα. Έλεγε αυτό το λόγο ο Χριστός. Και τότε, λέει, σύμφωνα με την παράδοση του Αποστόλου Λουκά, του Ευαγγελιστή Λουκά, λέει, «Εγένετο δεν το λέγει αυτόν ταύτα, την ώρα που έλεγε αυτά, επάρασα τη γηνή φωνή είναι εκ του όκλου», είπε αυτό, «Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σας και μαστίουσε θύλασσας». Αυτός δε είπε, «Μενούνγε, μακάρια ακούοντες το λόγο του Θεού και φυλάσσοντας σε αυτόν». Είναι ένα χωρίο το οποίο το ακούμε όταν έχουμε θεομετωρικές ερωτές. Είναι το Ευαγγέλιο. Βέβαια, εκεί το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζουμε στις θεομετωρικές ερωτές δεν έχει μια συνέχεια. Πήραν ένα κομμάτι στην αρχή που μιλούσε για τη Μαρία, για τη Μάρθα κτλ. Και μετά το είπε αυτό, η γηνή φώναξε. Αλλά αν δει κανείς τη συνάφεια του κειμένου, μεταξύ αυτών των δύο παρεμβάλλεται αυτό το οποίο σας είπα για τα πονηρά πνεύματα. Λέει λοιπόν ο Χριστός εδώ, ή μάλλον την ώρα που μιλούσε ο Χριστός και έλεγε αυτό το λόγο, μια γυναίκα έβγαλε φωνή, επάρασα, ύψωσε μια ολόκληρη φωνή μέσα από τον όχλο και είπε, «Μακαρία η γυναίκα», εδώ μακαρίζει την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού, «Μακαρία η κοιλία που σε βάστασε και μαστοί οι οποίοι σε θύλασαν». Και αυτός είπε, «Μενούνγε, βεβαίως, είναι μακαρία η μητέρα μου που με γέννησε». Και εδώ είναι η Παναγία μας. Τι μεγάλη ευλογία να έχει το Χριστό μέσα στην κοιλία της. Και εκεί που είναι ο Χριστός είναι ο Παράδεισος. Και εκεί που είναι ο Χριστός είναι η Βασιλεία του Θεού. Και εκεί που είναι ο Χριστός γίνεται μια συνεχής Θεία Λειτουργία. Έτσι είχε μέσα της το Χριστό 9 μήνες και είχε μέσα της τον ίδιο τον Παράδεισο. Και γινόταν μέσα στην κοιλία της η Θεία Λειτουργία. Και μετά του έδινε το γάλα της στο Χριστό που είχε ανθρώπινη φύση και εκείνος την ευλογούσε. Αλλά λέει ο Χριστός, ωραία, μενούνγε, δηλαδή βεβαίως είναι μακαρία εκείνη που με θύλασε, που με κράτησε στην κοιλία της και με θύλασε, αλλά μακάρι ακούονται στο λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Μακάρι είναι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον τηρούν το λόγο του Θεού. Δύο πράγματα, ακούοντες και φυλάσσοντες, όχι μόνο ακούοντες αλλά και φυλάσσοντες. Γιατί? Διότι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον διατηρούν, τον φυλάσσουν, ο λόγος του Θεού έρχεται μέσα τους και γίνεται και ενεργεί μέσα τους και γίνεται μεγάλη ανακαίνιση και αναγέννηση στον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, λέει, στηριζόμενος και πάνω στο χωρίο αυτό, Εκείνος ο οποίος εφαρμόζει το λόγο του Θεού δέχεται την ενέργεια του Χριστού. Και εκείνος που δέχεται την ενέργεια του Χριστού δέχεται τον Τριαδικό Θεό. Γιατί η ενέργεια του Χριστού είναι και η ενέργεια του Πατρός και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέει: «Ογούν δεξάμενος μίαν εντολήν, ακούσας μίαν εντολή και δεξάμενος αυτήν, έχει μυστικό στην Αγία Τριάδα». Δηλαδή εκείνος που ακούει το λόγο του Θεού και τον δέχεται και τον τηρεί, και επειδή ο λόγος έχει ενέργεια και η ενέργεια εκπορεύεται από τον Τριαδικό Θεό, έχει μυστικός μέσα του την Αγία Τριάδα, την ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Και θα πει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, έτσι όπως η Παναγία δέχτηκε μέσα της το λόγο Χριστό, το λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και με το Άγιο Πνεύμα το συνέλαβε μέσα της, έτσι και εκείνος ο οποίος ακούει το λόγο και τον δέχεται μέσα του, γίνεται μητέρα του Χριστού. Δηλαδή η Παναγία δέχτηκε το λόγο και έγινε μητέρα του Χριστού. Το λόγο με κεφαλαίο, τον άσαρκο λόγο. Εκείνος που δέχεται το λόγο, δηλαδή την εντολή, ακούει το λόγο του Θεού, ακούει τις εντολές, διαβάζει το Ευαγγέλιο και τα τηρεί, δέχεται την ενέργεια, άρα και εκείνος είναι πνευματική μητέρα του Χριστού. Γι' αυτό στο γεροντικό πήγαιναν οι προσκυνητές στους αβάδες και έλεγε: «Αβά, υπέ ρήμα πώς σωθώ. Αβά, πες μου ένα ρήμα, ένα λόγο, πώς να σωθώ». Δηλαδή ρήμα, λόγο. Αυτό σημαίνει πες μου ένα λόγο, και διασώζονται μέσα στο γεροντικό μερικοί αβάδες που είπαν ένα-δυο λόγους. Αλλά αυτοί οι λόγοι είχαν πολύ μεγάλη δύναμη. Και έλεγε ο Αβάς το λόγο. Είναι ο λόγος που είναι αποτέλεσμα και καρπός της εμπειρίας. Είναι ο λόγος που προσεύχεται εκείνη την ώρα και ο Θεός του αποκαλύπτει αυτό το λόγο. Και το λέει και σώζεται ο άνθρωπος. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, στη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται η μικρά είσοδος, έχουμε το Ευαγγέλιο και λέμε «Σοφία ορθή». Ή όταν πρόκειται να ακούσουμε το Ευαγγέλιο, λέμε «Σοφία ορθή, ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου». Και ακολουθεί μετά το κήρυγμα. Είναι λόγος του Θεού, διαμέσου του Ιεροκήρυκος, του Επισκόπου, του Ιερέως. Όταν αυτό συνδέεται με την όλη παράδοση και είναι αληθινός μαθητής του Χριστού, διαμέσου αυτού ομιλεί ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό θα πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, να ακούμε τα κηρύγματα και να τα τηρούμε, ώστε μέσα μας να δεχόμαστε την άκτιστη ενέργεια του Θεού και να γεννάται μέσα μας ο Χριστός. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν» που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την ιστορική εξέλιξη της Ορθόδοξης Χριστιανικής Νεοδομίας. Εξετάσαμε τις αρχαιοελληνικές και ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από τον ναό και είδαμε την πορεία που ακολούθησε η Χριστιανική Νεοδομία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι και τον 20ο αιώνα. Στην σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη θεολογία της Εκκλησίας μας γύρω από τον ναό, θα δούμε την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Χριστιανικού Ναού, καθώς και τους συμβολισμούς οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτόν. Ξεκινώντας λοιπόν την παρουσίαση της Ορθόδοξης Θεολογίας γύρω από τον Ιερό Ναό, θα πρέπει να τονιστεί πως η Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τα πρώτα βήματά της απέφυγε έντονα να ιδρύσει ναούς, κυρίως στο πλαίσιο της αντιγραφής των εθνικών και ιουδαϊκών ναών. Ο λόγος που οδήγησε σε αυτή την πρακτική την Εκκλησία ήταν γιατί δεν επιθυμούσε να υπάρξει σύγκριση μεταξύ της νέας χριστιανικής θρησκείας και της πρακτικής των ειδωλολατρών ή των Ιουδαίων. Φυσικά, οι ειδωλολάτρες εθνικοί των πρώτων χριστιανικών αιώνων θεωρούσαν αδιανόητη την ύπαρξη οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς την χρήση ή και λειτουργία ναού. Αυτό ήταν και ο λόγος που στην αρχή οι χριστιανοί θεωρούνταν ως άθεοι ακριβώς γιατί δεν υπήρχε οργανωμένος λειτουργικός τόπος. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως, κεφάλαιο 4, στίχος 24, εκεί που περιγράφεται ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, διευκρινίζεται εξ αρχής η σαφή αντίθεση μεταξύ των απόψεων των εθνικών και των Ιουδαίων σε σχέση με τη ζωή των χριστιανών. Στην παραπάνω Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός ξεκαθαρίζει πως η λατρεία των χριστιανών είναι πλέον πνευματική, αφού ο Θεός είναι πνεύμα, και άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένου τόπου λατρείας. Ταυτόχρονα όμως, ο Απόστολος Παύλος διδάσκει στις πράξεις, κεφάλαιο 17, στίχους 24, πως ο Θεός, ο οποίος έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σε αυτόν, αυτός που είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποιητούς ναούς. Οι παραπάνω δύο βιβλικές παραπομπές δικαιολογούν απόλυτα την πρακτική της Εκκλησίας με την οποία απέφευγε την ίδρυση συγκεκριμένων ναών ως τόπων λατρείας του Θεού. Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος διασώζει πως ο Θεός των χριστιανών τόπο ου περιγράφεται. Για να διακηρύξει αυτό το οποίο περιγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 στίχος 24 ότι ο Θεός είναι πνεύμα και ως πνεύμα θα πρέπει να λατρεύεται. Για τη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός κατοικεί μέσα στο ναό του. Αυτό το συναντάμε έντονα σε αυτά τα οποία περιγράφονται στο Γάμα Βασιλειών κεφάλαιο 8 στίχος 53, όπου εκεί ο Σολομών κατά τη διάρκεια των εγγενείων του ναού αφιερώνει τα εξής. «Τότε ελάλησεν Σολομών υπέρ του οίκου ως συνετέλεσε του οικοδομή σε αυτόν. Ήλιον εγνώρισε εν ουρανό Κύριος, είπε του κατοικίν εγνώφω οικοδόμησον οίκον μου, οίκον ευπρεπήν σε αυτό του κατοικίν επικαινότητος, ούκ ιδού αυτού γέγραπτε εν βιβλίο της Οδής». Μάλιστα ο Θεός εισέρχεται μέσα στον ναό του Σολομώντα και εκαθίστανται εκεί με την παρουσία της κιβωτού της Διαθήκης παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αποτελούσε σημάδι της παρουσίας του Γιαγβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Έτσι ο Εβραίος με την ύπαρξη του ναού εκφράζει ακριβώς τόσο το απρόσιτο του Θεού αλλά καθώς και την παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του με τον τόπο λατρείας που είναι ο ναός του Σολομώντα. Ενώ από τη μία μεριά υπήρχε μια θεολογική άποψη που ήθελε ο ναός του Σολομώντα να αποτελεί τόπο κατοικίας του Θεού, την ίδια στιγμή στον Δευτερονομιστή παρατηρούμε πως μέσα στο ναό δεν κατοικεί όλος ο Θεός αλλά το όνομα του Θεού. Και αυτό γιατί υπήρχε ο κίνδυνος του περιορισμού της δύναμης του Θεού σε ένα τόπο. Άρα λοιπόν οι Εβραίοι πίστευαν ταυτόχρονα πως ο ναός αποτελεί τον τόπο εκείνο στον οποίο ο πιστός μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού και αυτός τελικά να εισακουστεί από τον ίδιο τον Γιαχβέ. Σε πλήρη συνάρτηση με τα παραπάνω, η ιερατική παράδοση μέσα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρει πως ο ναός είναι το σημείο εκείνο με το οποίο μπορεί να συναντηθεί ο λαός του Θεού με τη δόξα του Γιαχβέ. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η δόξα του Γιαχβέ στην παλαιοδιαθηκική θεολογία εμφανίζονταν με την παρουσία της νεφέλης, η οποία βοηθούσε τον άνθρωπο να μην τυφλωθεί από την παρουσία του Θεού, προστατεύοντάς τον και άρα ο ίδιος ο πιστός να μπορεί να γίνει μέτοχος αυτής της δόξας. Η αναφορά στην παλαιοδιαθηκική θεολογία γύρω από την ύπαρξη του ναού μέσα στη λειτουργική ζωή των Εβραίων μας βοηθά να καταλάβουμε τη μετεξέλιξη και την διαφορά μεταξύ χριστιανικής παράδοσης και εβραϊκής παράδοσης. Με τον ερχομό του Χριστού και μετά τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και οι χριστιανοί πλέον νοηματοδοτούν θεολογικά τελείως διαφορετικά την ύπαρξη του ναού, μιας και όπως προείπαμε η καινούργια λατρεία του Θεού είναι πνευματική και άρα ο Θεός θα πρέπει να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία και όχι περιορισμένος μέσα σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Ο Χριστός λοιπόν πλέον σχετίζει με το πρόσωπό του και αποκαλύπτει πως ο ίδιος είναι ο ναός του Θεού. Έτσι λοιπόν έχουμε μία ταύτιση μεταξύ του κατεστραμμένου ναού του Σολομώντα και του ανακοδομημένου ναού με το σώμα του Χριστού αμέσως μετά την Ανάσταση. Η δόξα του Θεού πλέον, ενώ μέχρι πρότινος οι Εβραίοι την αναζητούσαν μέσα στο ναό, τώρα αυτή αποκαλύπτεται αποσπασμένη από τον Θεό, από τον ναό, στο πρόσωπο του σαρκωμένου λόγου. Ναός του Θεού για την Ορθόδοξη Θεολογία είναι το ανθρώπινο πρόσλημα του Κυρίου και κατά συνέπεια το μυστικό σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, μέσα στην οποία κοινωνά κάθε χριστιανός που έρχεται σε επαφή με τον Θεό. Η παραπάνω θεολογική τοποθέτηση συναντάται στα λόγια του Κυρίου που λέει προς τους Ιουδαίους «Λύσατε το ναό τούτον και εν τρισί ημέρες εγερώ αυτόν». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 19, ενώ λίγο παρακάτω ο ίδιος ο Ευαγγελιστής θα αναφέρει ότι «εκείνος δε έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 21. Ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο και η ενανθρώπισή του νομιμοποιεί πλέον μέσα στη ζωή της Εκκλησίας την ίδρυση των ναών ως άλλη σάρκα του θεανθρώπου Χριστού. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, στίχος 10, αναφέρονται τα εξής. «Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα, ότις βροντίς μεν γόνος φυσί καθυπογράφων, εθεασάμεθα φεδρός την δόξαν, ην είχεν ο Υιός παραπατρός εν αληθείας χάρητη. Όσοι δε πίστη τούτον ελάβομεν, εδίωκεν της πάσιν εξουσίαν, του γενέστε τέκνα Θεού». Ή ουκ εξαιμάτων ουδέ εκθελήματος σαρκός αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επαυξηθέντες, οίκον προσευχής επίξαμεν και βόμεν, τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε. Το Ιερό των Ιερουσαλήμων αντικαθίσταται πλέον από το ίδιο το σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι η Εκκλησία του, ο πράγμα το οποίο οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να βεβαιώσει πως κατοικεί μέσα στο σώμα, δηλαδή την Εκκλησία, παν το πλήρωμα της θεότητος. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος δεν έχει πια την ανάγκη παρουσίας ενός ναού για να συναντηθεί με τον Θεό. Και αυτό γιατί η ενανθρώπιση οδήγησε ώστε στην ορατή ανθρώπινη φύση του Χριστού ο άνθρωπος να συναντάται με τον Θεό έχοντας ως τόπο συνάντησης το ίδιο το σώμα του Κυρίου. Το χαρακτηρισμό της σάρκας του Κυρίου ως ναού τον συναντάμε σε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από τον Ευστάθιο Αντιοχίας, ο οποίος αναφέρει το σώμα του Χριστού ως ναό χρήμα περικαλές αφιερωμένων και ασύλληπτων. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η μη ύπαρξη ναού ως συγκεκριμένου τόπου λατρείας του Κυρίου εδράζεται πάνω στην υπόσχεση που έδωσε ο Χριστός λίγο πριν την Ανάληψη, σύμφωνα με την οποία θα είναι πάντοτε παρόν όπου θα υπάρχουν έστω και 2-3 άνθρωποι στηνυγμένοι στο όνομά Του. Με αυτόν τον τρόπο, η Εκκλησία καθίσταται πλέον πνευματικός οίκος και ναός του Θεού, ο οποίος οικοδομείται με ζωντανούς λίθους, δηλαδή τους πιστούς, ως ναού εμψύχου και ζωντανού. Δηλαδή κάθε φορά που οι πιστοί συναθρίζονται στο όνομα του Χριστού για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οπουδήποτε, ο τόπος εκείνος που βρίσκεται η Εκκλησία ως σώμα πιστών γίνεται αμέσως πνευματικός ναός του οποίου οι πιστοί αποτελούν τους ζωντανούς λίθους με τους οποίους οικοδομείται ο ναός του Θεού. Συνεπώς, αφού το αναστημένο σώμα του σαρκωμένου Χριστού είναι ο κατεξοχήν ναός του Θεού, άρα και οι χριστιανοί ως μέλη αυτού του σώματος αποτελούν ταυτόχρονα και τον πνευματικό ναό μέσα στον οποίο συναντάται η παρουσία και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Χαρακτηριστικό όλων των παραπάνων που αποδίδουν ένα πνευματικό περιεχόμενο στον Ορθόδοξο Χριστιανικό Ναό είναι όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 3 στίχος 6 που λέει «Χριστός δε ως Υιός επί των οίκων αυτού, ου οίκος εσμέν ημείς, εάν την παρησίαν και το καύχημα της ελπίδος μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχομεν». Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται ότι όλοι οι πιστοί, όλοι όσοι έχουν βαπτιστεί, είναι ο οίκος του Θεού. Η αντίληψη που θέλει οι πιστοί, τα πιστά μέλη της Εκκλησίας, να αποτελούν εκείνους τους ζωντανούς λίθους οι οποίοι οικοδομούν το οικοδόμημα του Ορθόδοξου Ναού, τη συναντάμε στον Οριγέννη, ο οποίος Οριγέννης διασώζει την πραγματικότητα αυτή και χαρακτηρίζει την Εκκλησία πνευματικών οίκων και ναού Θεού ως σώμα πιστών. Η πατερική θεολογία της Εκκλησίας μας διασώζει την πραγματικότητα πως με την έννοια και την φράση οίκος Θεού συνήθως εννοούμε την Εκκλησία του ζώντος Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι κάθε ένας πιστός αλλά και όλοι μαζί ως Εκκλησία αποτελούμε τον πνευματικό ναό του Θεού, δίνοντας ακριβώς την ερμηνεία και την διαφορετικότητα στη θεολογική οπτική γύρω από το γεγονός του ναού. Ενώ όμως από την μία η Εκκλησία ως σώμα πιστών που έχει σχέση με το σώμα του Χριστού αποτελεί το πνευματικό εκείνο στοιχείο που οικοδομεί το ναό του Θεού, την ίδια στιγμή ο κάθε πιστός ατομικά είναι ναός του Θεού μέσα στον οποίο μπορεί να κατασκηνώσει το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που ο πιστός κοινωνά σώματος και αίματος, ταυτίζεται με τον Χριστό, ο οποίος έρχεται και μένει στον καθένα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πνευματική μέσα σε εισαγωγικά κατασκήνωση του Χριστού, την οποία και την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, συμβαίνει πνευματικά με την μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως οι χριστιανοί πλέον δεν ενδιαφέρονται να ιδρύσουν άψυχους βορμούς και αγάλματα σύμφωνα με την πρακτική των ιδωλατρών. Κύριος στόχος τους είναι να μεταποιήσουν τα ίδια τα σώματά τους σε εικόνα του Δημιουργού, στα οποία θα έρθει και θα κατοικήσει ο Θεός μετατρέποντάς τα σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Κατά την ανάγνωση της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, εκεί διατυπώνεται η παρακάτω παράκληση. «Τας ανομίας μου πάριδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος». Ο ποιητής της ακολουθίας Θείας Μεταλήψεως κατανοεί ακριβώς ότι μπορεί η καρδιά να μεταβληθεί σε πνευματικό ναό του σώματος και του αίματος του Χριστού, άρα σε παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Για την θεολογία της Εκκλησίας μας λοιπόν, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το κείμενο των Πατέρων, γίνεται κατανοητό πως πλέον δεν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ναό στον οποίο και ο άνθρωπος συναντάται με το πρόσωπο του Θεού και μπορεί να τον λατρεύει, αλλά όλοι μας μέσα από την πνευματική καθαρότητα και την προετοιμασία μπορούμε να γίνουμε ναοί του Θεού έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Ταυτόχρονα φυσικά, ενώ ως ναός του Αγίου Πνεύματος παρουσιάζεται ο καθένας από εμάς ξεχωριστά ως μέλη της Εκκλησίας, από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά η Θεοτόκος εμφανίζεται ως τον καθαρότατο ναό του Θεού. Είναι η πρώτη και η μόνη από όλους τους ανθρώπους που χωρίς να είναι βαπτισμένη μέσω της αγιότητας του βίου της και της πίστης της στον Θεό, κατόρθωσε όχι μόνο να αποβεί η ίδια ναός του Θεού, αλλά και το τέμενος όπου επετεύχθη πραγματικά η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το πρόσωπο της Παναγίας συνοψίζει το σύνολο της Ορθόδοξης Θεολογίας γύρω από την παρουσία του ναού μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, δεδομένου του γεγονότος ότι με τον ναό που αναφέρεται στην Ορθόδοξη Παράδοση έχουμε τον τόπο της ένωσης του Θεού και των ανθρώπων, όπως συνέβη και

ας περάσουμε να δούμε τώρα την τυπική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού και κατόπιν να δούμε τους συμβολισμούς τους οποίους ενέχει μέσα στο ναό το κάθε μέρος από αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν, θα πρέπει να τονιστεί πως μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάθε τι έχει μελετηθεί πολύ και έχει τη δική του χρησιμότητα και σημασία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όρισαν οι πιστοί μπαίνοντας στο ναό για να συμμετάσχουν στη λατρεία και την ευχαριστιακή σύναξη, να εγκαταλείπουν προσώρα στα εγκόσμια και να εισέρχονται πλέον στην σφαίρα του υπερεστητού. Γι' αυτό τα πάντα μέσα στο ναό έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους, ώστε να δίνονται στους πιστούς σωστικά μηνύματα. Ο ναός λοιπόν εσωτερικά διαιρείται σε τρία μέρη, το καθένα εκ των οποίων έχει το θεολογικό και πνευματικό του νόημα, αλλά ταυτόχρονα και υπηρετεί και συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες των πιστών. Την εσωτερική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού ναού τη συναντάμε στο κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, στο περί του Αγίου Ναού και της τούτου καθιερώσεως, όπου εκεί μας μιλά και για τα μέρη του ναού, αλλά κυρίως για τον θεολογικό συμβολισμό. Όσα θα αναφερθούν παρακάτω είναι παρμένα μέσα από το κείμενο του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος δίνει με έναν καλλιτεχνικό, θα λέμε, με έναν περίτεχνο τρόπο την σημασία του καθενός από αυτά μέρη και την θεολογική λειτουργία μέσα στο χώρο της Ορθόδοξης Ναοδομίας. Έτσι λοιπόν, έχουμε τον προναό Ινάρθικα, τον κυρίως ναό και το ιερό βήμα. Ο προναός Ινάρθικας βρίσκεται στο δυτικό μέρος του ναού και αξιοποιείται για τις προβαπτισματικές πράξεις και την κατήχηση των νεοφωτίστων. Παλιότερα, σε αυτό το σημείο στέκονταν οι κατηχούμενοι και η εν μετανοία κατά τη Θεία Λειτουργία, οι οποίοι και αποχωρούσαν μετά τα αναγνώσματα. Σε μεταγενεστέρους ναούς, το μέρος αυτό χωρίστηκε στον Εσονάρθικα Ηλιτή, που προορίζεται για τη λιτανία και άλλες ακολουθίες του νυχθημέρου, και στον Εξονάρθικα, στον οποίον σήμερα βρίσκεται το παγκάρι του ναού και τα κεριά. Ο κυρίως ναός ονομάζεται και καθολικών και σε αυτόν τελείται η Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες. Στο κέντρο του κυρίως ναού παλαιότερα υπήρχε ο άμβωνας, όπου από εκεί ο διάκονος έδινε τα παραγγέλματα στον λαό και διάβαζε το Ευαγγέλιο. Στις μέρες μας διασώζεται ο άμβωνας στο κέντρο του ναού στη Μητρόπολη Καλαμπάκας. Μετά την οικονομαχία ο άμβωνας μετατέθηκε αριστερά, υψώθηκε το τέμπλο και στα δεξιά τοποθετήθηκε δεσποτικό, στο οποίο στέκεται ο αρχιερέας όταν κατά τις ιερές ακολουθίες χωροστατεί. Στο χώρο του καθολικού υπάρχουν δεξιά και αριστερά οι χωροί των ψαλτών και ο ναός είναι εξοπλισμένος με τα στασίδια, τα αναλόγια για τους ιεροψάλτες, καθώς και άλλα αντικείμενα φωτισμού. Στο κυρίως ναό υπάρχει και ο σολέας, ο οποίος αποτελεί μέρος του κυρίου ναού και εκεί τελούνται διάφορα μυστήρια. Βρίσκεται μπροστά από το ιερό βήμα, σε λίγο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό και με δύο ή τρία σκαλοπάτια χαμηλότερα από το ιερό. Ο Ιεσολέας στα βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν βήμα των αναγνωστών. Στην ανατολική τώρα πλευρά του ιερού ναού βρίσκεται το ιερό βήμα ή πρεσβυτέριων ή ιερατείων. Το ιερό βήμα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τον υπόλοιπο ναό κατ' επίδραση των Ρωμαϊκών βασιλικών. Ο χώρος αυτός θεωρείται λοιπόν ιερός, γιατί σε αυτόν τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και επιπλέον εδώ επιτρέπεται η είσοδος μόνο των κληρικών, ενώ στα βυζαντινά χρόνια είχε και δικαίωμα να εισέλθει και ο αυτοκράτορας. Το ιερό βήμα χωρίζεται από τον κυρίως ναό με το τέμπλο. Στις παλαιοχριστιανικές βασιλικές το τέμπλο αποτελούνταν από μικρούς κιονίσκους που ενώνονταν με μαρμάρινα ή θωράκια. Το ιερό βήμα συνδέεται με τον κυρίως ναό μέσω τριών θυρών. Η μία είναι η κεντρική πύλη που ονομάζεται ωραία πύλη, από την οποία εισέρχονται στο ιερό μόνο ιερείς, και οι δύο πλαϊνές πύλες από τις οποίες εξέρχεται και εισέρχεται ο διάκονος της εκκλησίας. Πίσω ακριβώς από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται το σύνθρονο με τον θρόνο του επιχώριου επισκόπου στο κέντρο. Εκεί οι λειτουργοί

με προεστώτα τον τοπικό επίσκοπο, κάθονται κατά τον καιρό του Τρισαγίου μέχρι και τα αναγνώσματα της Θείας Λειτουργίας. Η τάξη του τυπικού αυτήν δεν τηρείται σήμερα πάντοτε. Αριστερά και δεξιά της Αγίας Τραπέζης, μετά την οικονομαχία, διαμορφώθηκαν τα λεγόμενα παστοφόρια. Δύο δηλαδή ξεχωριστοί χώροι, στους οποίους στα αριστερά βρίσκεται η πρόθεση που τελείται η προσκομιδή και στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης βρίσκεται το σκευοφυλάκιο, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά σκεύη για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, καθώς και τα ιερά άμφια που ενδύονται ιερείς για την τέλεση των μυστηρίων. Μιλώντας λοιπόν για την αρχιτεκτονική διάταξη ενός ορθόδοξου χριστιανικού λαού και κάνοντας αναφορά στα μέρη από τα οποία αποτελείται ο χριστιανικός ναός, είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε και την επιρροή που άσκησε το αρχαίο ελληνικό θέατρο πάνω στη διαμόρφωση του χριστιανικού ναού. Εύκολα μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά κοινά αρχιτεκτονικά μέρη μεταξύ των δύο ναυτοκτισμάτων, δηλαδή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου και ενός χριστιανικού ναού. Αυτό οφείλεται στην ανάγκη των χριστιανών για συμμετοχή στο μυστήριο του Θείου Δράματος, της θυσίας δηλαδή του Χριστού, που τελείται κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μάλιστα, πιο έντονα το στοιχείο της θεατρικότητας παρατηρείται κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος. Έτσι λοιπόν παρατηρείται ότι οι περίκεντροι ναοί, όπως ο ναός της Ρωτώντας στη Θεσσαλονίκη, θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αρχαίο ελληνικό θέατρο, του οποίου φαίνεται να είναι άμεση συνέχεια. Πιο συγκεκριμένες ομοιότητες στα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του χριστιανικού ναού είναι οι ακόλουθες. Η σκηνή του αρχαίου θεάτρου αντιστοιχεί με το Ιερό Βήμα. Το προσκήνιο, που ήταν μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή, ανάμεσα στα διαστήματα των οποίων βρίσκονταν ζωγραφικοί πίνακες και θυρώματα που απέδιδαν τρεις πύλες από όπου έβγαιναν οι υποκριτές, αντιστοιχεί με το τέμπλο και τις τρεις πύλες του. Οι πάροδοι αντιστοιχούν με τους διαδρόμους δεξιά και αριστερά που σκεπάζονται με το γυναικονίτη. Ο χορός που έμπαινε από την δεξιά και την αριστερή πάροδο και συνδιαλέγονταν με τους ηθοποιούς αντιστοιχεί με τους δεξιούς και τους αριστερούς ψάλτες. Ενώ οι κερκίδες όπου κάθονταν οι θεατές και παρακολουθούσαν την παράσταση αντιστοιχούν με τον χώρο όπου κάθονται οι πιστοί και παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και γενικά τα μυστήρια της Εκκλησίας στα οποία και μετέχουν. Η αναφορά στο συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του ορθοδόξου χριστιανικού ναού γίνεται ακριβώς για να δείξει την πολιτισμική συνέχεια μεταξύ του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του χριστιανικού πολιτισμού. Άλλωστε, η Εκκλησία συνεργάστηκε με τον αρχαίο ελληνικό πνεύμα ακριβώς για να μπορέσει να διατυπώσει τα δόγματά της αρχικά, αλλά και κυρίως να εκφράσει τον νέο τρόπο λατρείας. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, θα ήταν αδιανόητο οι χριστιανοί να δημιουργήσουν καινούριους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους δεν τους επέτρεπαν τέτοιου είδους πειράματα. Εξαιτίας αυτού χρησιμοποίησαν τα ήδη υπάρχοντα δομικά στοιχεία της εποχής τους, αντιγράφοντας ακριβώς δεδομένα τόσο από την αρχαιοελληνική όσο και από την εβραϊκή παράδοση, κάτι το οποίο φυσικά δεν δημιουργούσε πρόβλημα στον τύπο της λατρείας και στη θεολογία της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να δούμε τους συμβολισμούς που κρύβει ένας ορθόδοξος ναός και οι οποίοι συμβολισμοί αποτελούν το αναγωγικό εκείνο στοιχείο που λειτουργεί θεολογικά στην ύπαρξη των πιστών.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, μετά το όμορφο μουσικό διάλειμμα, επιστρέψαμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή και συνεχίζουμε το θέμα στο οποίο είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, ασχοληθήκαμε με την εσωτερική διάταξη ενός Ορθόδοξου Ιερού Ναού. Είδαμε δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας ναός και επιπλέον τονίσαμε τον συσχετισμό μεταξύ του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του περίκεντρου ναού στην Βυζαντινή Ναοδομία. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ασχοληθούμε με τους συμβολισμούς που συναντάμε μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ιερό Ναό. Πριν ξεκινήσουμε όμως την αναφορά μας πάνω στους συμβολισμούς που υπάρχουν μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό, θα πρέπει να συμπληρώσουμε μία παράληψη που κάναμε στο πρώτο ημίωρό μας. Ενώ αναφερθήκαμε στο τέμπλο το οποίο χωρίζει το Ιερό Βήμα από τον Σολέα, παραλείψαμε να αναφέρουμε την διάταξη των ιερών εικόνων πάνω στο τέμπλο. Έτσι λοιπόν, στο δεξί μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα του Χριστού. Στο αριστερό μέρος της ωραίας πύλης βρίσκεται πάντοτε η εικόνα της Παναγίας. Δίπλα και αριστερά από την Παναγία υπάρχει η εικόνα του Αγίου ή της Αγίας που είναι αφιερωμένος ο συγκεκριμένος ναός. Ενώ δίπλα και δεξιά από τον Χριστό βρίσκεται η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου. Στις πλαϊνές πόρτες του τέμπλου που εισάγουν μέσα στο ιερό υπάρχουν οι μορφές των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Συνήθως πάνω από την ωραία πύλη τοποθετείται η παράσταση του μυστικού δείπνου η οποία υπενθυμίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ενώ ταυτόχρονα γεωγραφούνται αριστερά και δεξιά οι εικόνες του Δωδεκαόρτου, δηλαδή οι 12 σπουδαιότερες εορτές. Ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου, η γέννηση του Χριστού, η περιτομή του Χριστού, η υπαπαντή του Κυρίου, τα Άγια Θεοφάνεια, η σοφία του Θεού, η μεταμόρφωση του Χριστού, η ανάσταση του Λαζάρου και η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, τα πάθη και ο Σταυρός του Χριστού, η ανάσταση, η ανάληψη και η Πεντηκοστή. Μιας και κάνουμε αναφορά για τις εικόνες οι οποίες βρίσκονται πάνω στο τέμπλο, είναι καλό να πούμε πως μέσα στον Ορθόδοξο Ναό η εικονογράφηση του ναού δεν είναι τυχαία. Το σύνολο του ναού χωρίζεται σε τρεις διαφορετικούς κύκλους. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ιστορικό, τον δογματικό και τον λειτουργικό αγιογραφικό κύκλο. Ο δογματικός κύκλος βρίσκεται συνήθως στον τρούλο του ναού, στον οποίο απεικονίζεται ο Παντοκράτορας, οι προφήτες και οι άγγελοι. Ο ιστορικός κύκλος βρίσκεται στον κυρίως ναό αριστερά και δεξιά στους τοίχους του ναού, όπου αγιογραφούνται στοιχεία της ιστορίας του Κυρίου, όπως θαύματα που έκανε ο Χριστός, η γένεση, η βάπτιση, η ανάσταση, καθώς και μορφές Αγίων, γυναικών και ανδρών, ενώ ο λειτουργικός κύκλος βρίσκεται συνήθως μέσα από το Ιερό Βήμα, όπου απεικονίζεται κυρίως η θυσία του Αβραάμ, η κοινωνία των Αποστόλων και οι 7 διάκονοι. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως μέσα σε έναν Ορθόδοξο ναό τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι καλό να αναφερθεί ακριβώς για να δείξουμε την ευκοσμία που επικρατεί μέσα σε ένα ναό καθώς και την τάξη που παρατηρείται μέσα σε αυτόν. Ταυτόχρονα όμως ο ναός επιτελεί και έναν καθαρό διδακτικό σκοπό. Η σημασία του ναού για τους πιστούς έχει βαθύτερες συμβολικές προεκτάσεις. Σύμφωνα με την θεολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, όλες οι ενδοκοσμικές πραγματικότητες, εκτός από την αισθητή τους διάσταση, έχουν και υπεραισθητή και μυστική διάσταση. Ο Ορθόδοξος Ναός δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Η τεράστια σημασία που έχει για τη ζωή της Εκκλησίας έδωσε την αφορμή για σημαντικούς συμβολισμούς χρήσιμους για την αναγωγή του πιστού σε υψηλές υπεραισθητές εμπειρίες. Στο ναό ο πιστός κάνει τη μεγάλη υπέρβαση του χρόνου και του χώρου. Ενώ είναι μέρος του υλικού κόσμου, κοινωνεί με τον κόσμο των νοερών και πνευματικών δυνάμεων, ενώ ζει μέσα στους περιορισμούς του χρόνου, γεύεται την αιωνιότητα. Η γη και ο ουρανός ανακατεύονται κάθε Κυριακή και κάθε γιορτινή μέρα στη Θεία Λειτουργία. Ένας Ρουμάνος ποιητής και συγγραφέας, ο Γεώργιου, αναφέρει πως το να πας την Κυριακή στη Λειτουργία σημαίνει πραγματικά να βγεις από το σπίτι σου και να πας στον ουρανό. Ο Ορθόδοξος Ναός είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος κόσμου. Αποτελεί ένα ορατό σημείο σύμβολο εκείνου που δεν μπορούν να δουν τα ανθρώπινα μάτια. Η μυστική σημασία του ναού αποκαλύπτεται μόνο στους μοιημένους, στους πιστούς. Κάνοντας αναφορά στους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από έναν Ορθόδοξο Χριστιανικό ναό, είναι ανάγκη να σταθούμε πάνω στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού Μυσταγωγία, στο οποίο και αναπτύσσεται η ιδέα της αρχής
της ενότητας και της αναλογίας μεταξύ της Εκκλησίας και του Σύμπαντος. Σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τα μέρη ενός ναού θεωρούνται ως εκφράσεις μυστικών ιδεών. Ο νοητός κόσμος, ο ουρανός δηλαδή, αλλά και ο αισθητός βρίσκουν τη συμβολική τους έκφραση στο από χέρι ανθρώπων φτιαγμένο ιερό ναό. Ο ναός είναι τύπος και εικόνα Θεού. Είναι τύπος όλου του κόσμου και του αισθητού και του νοητού, ενώ αποτελεί εικόνα του ανθρώπινου σήματος με το ιερό βήμα για την ψυχή και τον κυρίως ναό για το σώμα. Άρα ο κόσμος είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος σύμβολο του κόσμου. Γίνεται απολύτως κατανοητό λοιπόν πως η Ορθόδοξη Ναοδομία στην ουσία της είναι άκρο συμβολική. Η τάση προς μικροσυμβολική ερμηνεία του χριστιανικού ναού εμφανίστηκε πολύ νωρίς μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε, τα μυστήρια είναι σύμβολα τα οποία με την εξωτερική τους μορφή ερμηνεύουν το ουσιώδες και πραγματικό και πρέπει και ο πιστός στο ναό να μπορεί να ψηλαφεί την πίσω όψη και την κρυμμένη πραγματικότητα. Ο ναός δεν είναι ένα κοινό κτίσμα, αλλά είναι κτίσμα μικροσυμβολικό. Όλες οι μορφές στο ναό αποβαίνουν σύμβολα και σημεία τα οποία θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο βλέπουν τα σωματικά μάτια. Έτσι λοιπόν, μπαίνοντας στον ναό, η γη συμβολίζεται μέσα από το δάπεδο του ναού. Εκεί στέκονται οι πιστοί, οι οποίοι απαρτίζουν την επιγή στρατευωμένη εκκλησία και ατενίζουν τον ουρανό, που είναι ο θόλος, τον παράδεισο, που είναι το ιερό βήμα, και τους εικονιζόμενους Αγίους που βρίσκονται στους τοίχους του ναού. Εκεί ενώνονται με το άλλο μέρος της εκκλησίας, τη θριαβεύουσα. Ζητούν από αυτήν συμπαράσταση και δύναμη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τον δρόμο του επίγειου βίου. Μέσα από τα ιερά μυστήρια προγεύονται τα μέλλοντα ουράνια αγαθά. Ο τρούλος του ναού συμβολίζει τον ουρανό και γι' αυτό εικονίζεται σε αυτόν ο Παντοκράτορ Χριστός ως ο μόνος κυρίαρχος των πάντων σε τεράστιο πλάνο, εκφράζοντας έτσι πληρότητα και παρουσία σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλωστε, σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τα πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτό εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Ο κύκλος και ο τρούλος αποτελούν σύμβολα του ουρανού. Διαβάζουμε στον Ισαΐα «Ως τίσας κάμαρον των ουρανών και διατίνας ως σκηνήν». Ο ουρανός είναι η σκηνή του ποιμένους του κόσμου και όπως οι σκηνές των ομάδων έχει σχήμα ημισφαιρικό. Αυτό φυσικά δικαιολογεί και το γεγονός ότι πάνω στον θόλο βρίσκονται και απεικονίζονται αναπαραστάσεις του ίδιου του ουρανού με τη μορφή του κύκλου. Ο τρούλος τονίζει, συμβολίζει και θα λέγαμε πως αισθητοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σχέση του πιστού με τον ουρανό και καθιστά έτσι το ναό τον ίδιο σαν έναν κατεξοχή μυστηριακό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως τα άστρα του ουρανού συμβολίζονται με τα καντήλια και τους πολυελαίους του ναού. Την εικόνα του ουρανού που συμβολίζει ο τρούλος τη συμπληρώνει η παρουσία των αγγέλων, των προφητών, των αποστόλων και των Αγίων. Εξετάζοντας ακριβώς τον τρούλο, θα πρέπει να δούμε και την αψίδα και την κόχη του ιερού. Η κόχη είναι μισός τρούλος και γι' αυτό του αποδίδεται ουράνια σημασία. Η αψίδα ετυμολογικά σημαίνει τον τόπο που εμφανίζεται το φως. Για τους χριστιανούς συμβόλιζε πάντοτε το σημείο του ουρανίου θόλου που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Για τους πατέρες, το ιερό και η κόχη είχαν συνειδητά καθιερωθεί ως σύμβολα του ουρανού. Την ίδια ακριβώς λειτουργική σημασία και συμβολική έχει και το κυβόριο, το οποίο συνδέθηκε στενά με το σύμβολο του τρούλου, γιατί ακριβώς παρουσιάζει ως σύμβολο το ουράνιο μεγαλείο. Ενώ ο ομφαλός, δηλαδή το μέσο του ναού, δίνει την αίσθηση πως ο ναός αποτελεί ομοίωμα του σύμπαντος και κέντρο του κόσμου. Θα πρέπει να τονίσουμε πως ο ομφάλιος είναι συνήθως ένας λίθος πορφυρίτη που βρισκόταν ακριβώς μπροστά από την κύρια είσοδο του βήματος. Προχωρώντας παρακάτω, το Άγιο Βήμα συμβολίζει τον Παράδεισο, την Άνω Ιερουσαλήμ, μέσα στον οποίο τελείται ακατάπαυστα η ουράνια Θεία Λειτουργία με λειτουργούς τους Αγγέλους. Η Αγία Τράπεζα συμβολίζει τον θρόνο του εσφαγμένου αρνίου που αναφέρεται στο Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 στίχος 3. Η Θεία Λειτουργία που συνεχώς τελείται στο ναό είναι μια εικόνα της εν ουρανό τελουμένης αγγελικής λειτουργίας. Έτσι ο χριστιανικός ναός θεωρείται το σύμβολο και το αντίτυπο
του νοητού ουράνιου χώρου, στον οποίο μπροστά στον θρόνο του Θεού τελείται η Θεία Λειτουργία από τους Αγγέλους. Οι ιερείς συμβολίζουν τους Αγίους Αγγέλους, τα λειτουργικά δηλαδή πνεύματα του Θεού, γι' αυτό θα πρέπει να είναι άμεμπτοι και άγιοι όπως εκείνοι. Τα ιερά τους άμφια έχουν και αυτά το συμβολισμό τους, ενώ η λαμπρότητα και η καθαρότητά τους συμβολίζουν την ιερατική χάρη που είναι δεδημένη. Ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε πως η Αγία Τράπεζα συμβολίζει και τον τάφο του μάρτυρα. Έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή πως οι πρώτοι χριστιανοί κατά την περίοδο των διωγμών συνήθιζαν και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία πάνω σε τάφους μαρτύρων. Αυτή η συνήθεια της Εκκλησίας και η παράδοση συνεχίστηκε και μετά το 313, όταν κτίζοντας οι χριστιανοί περικαλείς ναούς, φρόντιζαν στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας, το φυτό δηλαδή, να τοποθετήσουν λείψανα των Αγίων, συνεχίζοντας την ιερή παράδοση των χριστιανών που ζήσαν στις κατακόμβες. Μέσα στον Ορθόδοξο Ιερό Ναό, τα πάντα παραπέμπουν και εικονίζουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ταυτόχρονα όμως υπενθυμίζουν στον άνθρωπο και το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Η Θεοτόκος εικονίζεται στο τετράσφαιρο του Ιερού Βήματος, συνοψίζοντας όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Η κόγχη όπου γίνεται η προσκομιδή κατά τους πατέρες της Εκκλησίας συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθηλέμ όπου ξεκίνησε το έργο της σωτηρίας του Κυρίου για εμάς. Η κόγχη της προσκομιδής βρίσκεται στη γωνία και προσυδειάζει με μέρος ταπεινό για να δηλωθεί η πτωχία της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Εκτός αυτού όμως, η κόγχη της προσκομιδής συμβολίζει και τον τριακονταετή βίο του Χριστού, ο οποίος διέρευσε μυστικός. Γι' αυτό και η προσκομιδή τελείται μακριά από τα βλέμματα των πιστών. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε πως η προσκομιδή συμβολίζει και τον τόπο της σταυρώσεως του Κυρίου. Βέβαια, κορονίδα του συμβολισμού μέσα στον Ιερό Ναό είναι το θυσιαστήριο, δηλαδή η Αγία Τράπεζα. Ο Ευσέβιος βλέπει εκεί παριστάμενο το Χριστό ως μέγα αρχιερέα. Από τη στιγμή που η τράπεζα δέχεται τα ιερά λείψανα, μεταβάλλεται πλέον σε θρόνο του βασιλέα της δόξης Χριστού. Ο Κύριος βρίσκεται εκεί μέσω του Ευαγγελίου και των Τιμίων Δώρων και περιβάλλεται από όμιλο ιερατικών τάξεων, προφητών, αποστόλων και αγγέλων που συλλειτουργούν μέσω των ιερέων σε ενότητα διάσπαστη με την αέναη πουράνια Θεία Λειτουργία. Η Αγία Τράπεζα είναι το κεντρικό σημείο του Ιερού Βήματος. Ο πόλος γύρω από τον οποίο στρέφεται η σημασία όλου του ναού, η θέση της χάριτος, ο νους και η καρδιά του ναού. Συνήθως πάνω από την Αγία Τράπεζα υψώνεται κυβόριο το οποίο θυμίζει και συμβολίζει την κυβωτό του Νόε. Συμβόλιζε ταυτόχρονα όμως και τον ουρανό με τα 4 στηρίγματά του που στήριζαν τον ουράνιο θόλο. Στο πίσω μέρος της Αγίας Τράπεζας υπάρχει το σύνθρονο και οι βαθμίδες. Το σύνθρονο παριστά την επουράνια καθέδρα του Κυρίου. Τα στασίδια κάτω από αυτόν συμβολίζουν την τάξη και την ανάβαση εκάστου των ιεραρχών. Για το λόγο αυτό είναι ασεβές να καθίσει εκεί άλλος επίσκοπος πλην του επιχωρίου. Ο θρόνος αυτός συμβολίζει τον θρόνο που θα καθίσει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα αυτού παρουσία, αλλά και τον συμβολισμό του Ιερού Βήματος ως του βήματος της Δευτέρας παρουσίας βλέπουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Το σύνθρονο παίρνει τη σημασία του θρόνου που κάθισε ο Χριστός μετά την ανάληψή του και του θρόνου που θα καθίσει κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ο επίσκοπος που κάθεται στο σύνθρονο είναι εις τύπον Χριστού, ενώ οι διάκονοι και οι ιερείς παριστάνουν τους αγγέλους και τους αποστόλους που υπηρετούν κατά την ουράνια Θεία Λειτουργία. Ο άμβωνας, ο οποίος όπως έχουμε πει μέχρι την περίοδο της οικονομαχίας ήταν στο κέντρο του ναού, ενώ τώρα βρίσκεται στα αριστερά του, συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και ο διάκονος τον άγγελο της Αναστάσεως. Φέρει συνήθως παραστάσεις των ιερών Ευαγγελιστών και υπάρχει ανάγλυφο περιστέρι πάνω στο οποίο τοποθετείται το Ιερό Ευαγγέλιο και συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα. Από τον κυλισθέντα αυτόν λίθο, δηλαδή τον άμβωνα, οι διάκονοι και οι ιερείς διαβάζουν και κηρύττουν το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού, το Λόγο του Θεού. Η ανάγνωση του Ευαγγελίου πάνω από τον άμβωνα
και το κήρυγμα από αυτόν είναι σύμφωνα με την αποστολική παράδοση όπως αυτή μας διασώζεται μέσα από το κείμενο των αποστολικών διαταγών. Εκεί διαβάζουμε «Μέσος δε ο αναγνώστης εφυψηλού τινός εστός αναγνωσκέτο το Μωυσέως και Ιησού του Ναβί τα των Κρητών και Βασιλειών τα των παραλυπωμένων και τα της Επανόδου προς τούτης τα του Ιώβ και του Σολομώντας και τα των εκέδεκα προφητών». Ανάμεσα στο Ιερό Βήμα και τον Κυρίως Ναό μετέχμιο αποτελεί ο Σολέας και το Εικονοστάσι. Ο Σολέας συμβολίζει κατά τον Σοφρόν Ιεροσολύμων τον ποταμό του Πυρός που διαχωρίζει τους δικαίους από τους αμαρτωλούς. Κατά τον Απόστολο Παύλο είναι το πυρ το οποίο κατά την κρίση θα δοκιμάσει το έργο του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Στο Σολέα λαμβάνει χώρα η κοινωνία των πιστών και σύμφωνα με την ευχή της Θείας Μεταλήψεως «Ιδού βαδίζω προς Θείαν κοινωνία πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία πύργαρ τη χάνει τους αναξίους φλέγων» αποτελεί πυρ φλέγων τους αναξίως κοινωνούντας. Στον μπροστινό μέρος του Σολέα βρίσκονται τα μεγάλα μανουάλια τα οποία μαζί με τα κανδύλια του τέμπλου εκτός από το φως που εκπέμπουν συμβολίζουν το νοητό φως του Χριστού το οποίο φαίνει πάση. Στα δυτικά του ναού απέναντι ακριβώς από την Αγία Τράπεζα είναι πάντοτε ο Νάρθηκας ο οποίος αντιστοιχεί με την αντίστοιχη αυλή της σκηνής του μαρτυρίου του ναού του Σολομώντα. Ο Νάρθηκας ήταν η μήτρα της Εκκλησίας στην οποία διαμορφώνονταν οι κατηχούμενοι και άνοιγαν τα μάτια τους στην εχριστό ζωή. Παράλληλα ήταν το σοφρονιστήριο των εμπινή αμαρτωλών αποκομμένο προσωρινά από το σώμα των προσευχομένων πιστών. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο Νάρθηκας αποτελεί σύμβολο της γης γιατί σε αυτήν διαβιούν όχι κατά Θεόν οι εξόριστοι του Παραδείσου. Είναι ταυτόχρονα όμως και ο τόπος εισόδου και υποδοχής των αιρετικών και συστηματικών και ο τόπος που γίνονταν οι εξορκισμοί των βαπτιζομένων. Και ως χώρος υποδοχής ελάμβανε σε αυτόν χώρα η λειτουργική προπαρασκευή πριν γίνει η ομαδική είσοδος στο ναό και ξεκινούσε η Θεία Λειτουργία. Ενώ οι κίονες και οι πεσοί που βαστάζουν την οροφή του ναού συμβολίζουν κυρίως τους βυζαντινούς χρόνους, τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Οσίους. Ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ταυτόχρονα σημασία έχει και ο γυναικονίτης μέσα στο χώρο του ναού. Ο γυναικονίτης απαντάται σε πρωταρχική μορφή στην κατακόμβη του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου έχουμε δύο θαλάμους αντιμέτωπους ο ένας με τον άλλον. Εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία χωρισμένοι. Όπως μας ενημερώνει ο ιστορικός Σωκράτης, η Αγία Ελένη συμπροσεύχεται μετά των γυναικών, ως και συνεύχεσθε εν το ναό των γυναικών τάγματι. Ενώ ο Κύριλλος Ιεροσολύμων παραλληλίζει την Εκκλησία με την Κιβωτό του Νόε, στην οποία ήταν όλα σχηματισμένα και έφτακτα εν αυτή. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να συμβαίνει και στον Ιερό Ναό. «Ή και κέκλειστε η Εκκλησία και πάντες ημίν ένδων, αλλά διεστάλθω τα πράγματα, άνδρες με τα ανδρών και γυναίκες με τα γυναικών, μη γέννητε η υπόθεση της σωτηρίας, πρόφαση απολίας», θα μας πει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ταυτόχρονα με τη συμβολική μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι χριστιανοί έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου των εκκλησιών τους, αφού μέσα σε αυτόν γίνεται η σύναξη των πιστών, η λατρεία του Θεού και η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Ειδικά η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία συνεχίζει την αρχαιοληνική παράδοση του κάλους και της αρμονίας, μόνο που προσθέτει σε αυτήν λειτουργικό χαρακτήρα. Αξιοποιεί δηλαδή την αρχαιοληνική κλασική τέχνη όχι μόνο για να έχει ψηλά αισθητικά αποτελέσματα αλλά για να εξυπηρετήσει και τις λειτουργικές της ανάγκες. Αρχικά η γλυπτική αποτέλεσε την αρχαιοληνική εκείνη τέχνη που αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς για να μπορέσουν να διακοσμήσουν τον εσωτερικό χώρο των Ιερών Ναών. Στην Ανατολική Εκκλησία βέβαια δεν χρησιμοποιούν τη γλυπτική για τη δημιουργία γαλμάτων αλλά την αξιοποιούν στα κυονόκρανα που διακοσμούν τους κύονες στο ναό σε θωράκια, αγίες τράπεζες, βαπτιστήρια, κρύπτες, σύνθρονα.
Σημαντικό ρόλο στους χριστιανικούς ναούς παίζει η ξυλοκληπτική με πιο χαρακτηριστικά τα περίτεχνα ξυλόγλυτα τέμπλα, τα προσκυνητάρια, τα παγκάρια, τα πλαίσια των εικόνων, τα στασίδια των εκκλησιών. Από την άλλη μεριά λοιπόν, η ζωγραφική, η βυζαντινή ζωγραφική, γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μετά τα χρόνια της οικονομαχίας και έφτασε στο απόγειό της τον 14ο αιώνα. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι συνέχεια της αρχαιοελληνικής, γεγονός που αποδεικνύεται από τις προσωπογραφίες της Αρσινόης της Αιγύπτου, οι οποίες είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής ζωγραφικής. Η ζωγραφική είναι ο κατεξοχήν τρόπος διακόσμησης των Ορθοδόξων ναών. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η αφαίρεση προκειμένου να αποδοθεί το ιδανικό. Έτσι ο χριστιανικός ναός είναι σύμβολο και σημείο όλων εκείνων που οι ανθρώπινοι οφθαλμοί δεν μπορούν να δουν. Η μυστική σημασία του αποκαλύπτεται τελικά μόνο στους μοιημένους. Με τη χρήση των συμβόλων επιδιώκεται η συνάντηση Θεού και ανθρώπου. Στην Ανατολική Ορθόδοξη Παράδοση, η οποία προτιμά την παραστατικότητα και όχι την ορθολογιστική κατανόηση των θείων μυστηρίων, το σύμβολο είναι άμεση παραπομπή προς την ουράνια τάξη. Θα πρέπει να τονίσουμε πως εκτός από τους βασικούς συμβολισμούς που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και πολλοί άλλοι στα διάφορα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας. Γεγονός είναι ότι ο συμβολισμός προσέλαβε τεράστιες διαστάσεις. Δεν επικρατεί μόνο στην παλαιοχριστιανική εποχή, αλλά και στη βυζαντινή και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με την ανέκαθεν επικρατούσα συμβολική διάσταση, ο χριστιανικός ναός, αν και αποτελείται από διάφορα υλικά, εν τούτης έχει μία υπερκόσμια χάρη. Από τους πλούσιους αυτούς συμβολισμούς των διαφόρων μερών του χριστιανικού ναού, μπορεί να κατανοήσει κανείς την έντονη θρησκευτική ζωή των περασμένων γενεών. Είναι λοιπόν φανερή θρησκευτική ζωή, η ναοκεντρική γενικά ατμόσφαιρα στην οποία ζούσαν οι βυζαντινοί πρόγονοί μας. Μέσα στον Ορθόδοξο ναό βιώνεται το πιο χαρμόσυνο γεγονός της ανθρώπινης ιστορίας, η νίκη της ζωής κατά του θανάτου δια της τριαμβευτικής αναστάσεως του Κυρίου. Η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία μας έχει χαρακτηριστεί δικαίως ως η Εκκλησία της Αναστάσεως, διότι ζει και βιώνει αδιάκοπα το γεγονός της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξη ζωή είναι ένα διαρκές Πάσχα. Ο ναός εκφράζει απόλυτα αυτή την πραγματικότητα. Η εικονογραφία από τις εικονικές παραστάσεις Αναστάσεως έως τις εικονιζόμενες μορφές των Αγίων εκφράζει την μεταναστάσιμη πραγματικότητα της Εκκλησίας. Κάθε Κυριακή εορτάζεται χαρμόσυνα η Ανάσταση του Κυρίου. Οι ακολουθίες είναι αναστάσιμες και απαγορεύεται η αυστηρή νηστεία. Οι πιστοί νιώθουν αυτή τη διάσταση και χαίρονται για την νίκη κατά του θανάτου και της θωράς και προσγεύονται την αθανασία και την αιωνιότητα. Φίλες και φίλοι ακροατές, ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας σχέσης με τον Ιερό Ναό της κάθε ενορίας. Ο άνθρωπος, ο πιστός χριστιανός, καλείται κατά τη διάρκεια της ζωής του να διατηρήσει σχέση αγάπης με τον Ιερό Ναό μέσα στον οποίο ζει και κινείται με στόχο και σκοπό την επαφή και τη σχέση με τον Θεό. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την σημερινή μας εκπομπή και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας, επαρχίας Φιλιατών, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, αποθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτώ στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι, όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτό στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαϊκά. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαϊκά 10 και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις κυράμ και χλίβεσαι και δε βεργολιγέσαι. Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτήν οι Τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική Κλαρίνο Φλογέρα, Γεώργιος Βρακάς, Δόκιμος Χαραλάμπους. Βιολί Φάκος Βασίλης. Λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος. Και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες Μορδόλια Μάνα τι έχει γίνει στη Μουργκάνα? Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήραν φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και με λάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη απ' της μάνας μου τα χέρια, απ' της μάνας μου τα χέρια, του πατέρα τα καρτέρια.

σε πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε το δα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νοπύργος είναι ο άντρας σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσεστίν». Διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας, μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδώλων. Η λαϊκή μουσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις Φίκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρον με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόριθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνα, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυροματοφτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με σιρτό στα δύο της αγάπης τραγούδι γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δύο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δύο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα που έρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη χαίρεται όποιος τα βλέπει».

Μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη σαΐτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει. Βλέπει βαρκούλες στο γυαλό, καράβια να αρμενίζουν. Την παίρνει το παράπονο και κάθεται και κλαίει. Έχει άντρα στην ξενιτιά. Οι Ελληνίδες κράτησαν πολλά τραγούδια ζωντανά διότι αρκετά τα έλεγαν στον αργαλιό. Ο αργαλιός και η φαντική δεν λησμονείται από το λαϊκό ποιητή. Στη Ρούμελη τραγουδούν το τσάμικο «Αγγέλο κρένει μάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας αγγέλων για νερό, διψούν τα παλικάρια. Τα παλικάρια κι αν διψούν νερό να παναπιούνε. Τ' εγώ χωρώ και αργαλιό και υφαίνω τα πρικιά μου». Ο αργαλιός περιγράφεται λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα δε κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντι, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω. Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πηνελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αηλιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά σιγά σιγά» φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομάντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει. Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Αιακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Ιππήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην Πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας την οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως, χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η υπερηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή Φράγκα Φραγκοπούλα και όμορφη Γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλες τα λερωμένα. Και έβαλες τα λερωμένα, τα άπλυτα τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν οι μουσικοί κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβεί. Κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων. Ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού, με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπω ρε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον τον στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος». Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι χιδαίοι. Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών, εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό. Πολλοί τολμούν
με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το άλφα και το ωμέγα, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε ταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύς καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί Του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό. Το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του. Ένα. Σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας.

στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτης σημαίνει Γεωργός Βερίτης. Αληθινός. Από το λατινικό veritas, veritatis. Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή σαν διψασμένο ελάφι, και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στο Άγιο Δείπνο σου δείπνουν, απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θαρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ είτε

Βλαστήμιες και αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

του πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός, ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, Άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάριν τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του. Να νιώθει. Να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο. Προσωπικότητα. Να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του, είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα. Να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα, βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπέρμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται, γνωρίζει καλά τον εαυτό του, αλλά γνωρίζει και εμένα με το όνομά μου. Με αγαπάει, με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνην. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην Αντιύλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την Αντιύλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε είτε γραπτά είτε διαδικτυακά τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με αυτό το υπέροχο φως, με αυτή την δύναμη
αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρι. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη. Να αντλούμε απ' την ενότητα την δύναμή μας για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, κι ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον μπρος στο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρος στο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρος στο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου, τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς στη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαν μανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά το αίμα Σου τα τίμητο, μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο. Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονος σε μας. Αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι
Όλοι εμείς ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς Εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους κι οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά κι αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς. Και πόθη αγνή που μου μελε να πέσουν σαν άνθη, κι ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπουρίνη θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε.

πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

0: Είμαστε χριστιανοί. Ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Άγιο Μύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας. Χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω, μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας, που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό, που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένος στην εφέλη φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά, μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας, άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά γνώτερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιά στα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λυτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα απ' τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες στη νύχτα θα απλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει απ' τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε τη ξαγορά στα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη. Οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Για πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Thank you. με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον εις το σεφύρ μου, ενώξε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίψει στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπετε καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλέγεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γερμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία νέδο κάρου, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα συνδετριμένο. Καρδία συνδετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενώσει. Αγάπητον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι από το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αλλά επίβλεψε ο γενήνωσες πλαγνός και λύτρωσε εμάς εν τα εχθρόν ημών. Σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες εργαχειρών σου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, έκτη και τελευταία η σημερινή μας εκπομπή του μεγάλου αφιερώματός μας στον Θεόδωρο Παπαπαράσκο Φωκαέα. Ο Γεώργιος Αγγελινάρα στο βιβλίο του «Έκφρασης της ψαλτικής τέχνης» που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις «Άθος», αναφερόμενος στον Θεόδωρο Παπαπαράσκο Φωκαέα, σημειώνει: «Ας μου επιτραπεί να αναφερθώ κάπως διεξοδικότερα στο έργο του, αποδίδοντας με τον τρόπο αυτό ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του σπουδαίου αυτού μουσικοδιδασκάλου που προήγαγε σημαντικά την εκδοτική προσπάθεια των συγχρόνων του και μας εχάρισε εκδόσεις που εξυπηρέτησαν με τρόπο αποτελεσματικό τη διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής και την ψαλτική τέχνη γενικότερα». Οι εκδόσεις του Φωκαέως, γράφει ο Γιώργος Αγγελινάρας, είναι περιζήτητες και είναι τουλάχιστον περίεργο το γεγονός ότι προκρίθηκαν για ανατύπωση οι αμφιλεγόμενες εκδόσεις των απογόνων του. Για την πατρότητα των Ανοιξανταρίων έχουν δημιουργηθεί αμφιβολίες με αφορμή την πληροφορία του πρωτεκδίκου Γεωργίου Παπαδόπουλου ότι τα σύντομα Ανοιξαντάρια μελοποιήθηκαν από τον Αντώνιο Σιγάλα, που τα έστειλε στο Φωκαέα και εκείνος τα δημοσίευσε στον πρώτο τόμο της μουσικής Μέλισσας το 1847, λησμονήσας πιθανώς να προσθέσει και το όνομα του γνησίου ποιητού των Ανοιξανταρίων. Την ανακρίβεια αυτή υιοθέτησε και ο Χρυσοχοίδης, όπως φαίνεται από το σχετικό λήμα της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας του Πυρσού και άλλοι νεότεροι. Οι πληροφορίες του Παπαδοπούλου αποδεικνύονται πολλές φορές ανακριβείς, γι' αυτό και θα πρέπει να γίνονται δεκτές με μεγάλη επιφύλαξη όταν οι προσπάθειες για επαλήθευση αποβαίνουν άκαρπες. Εάν ο Παπαδόπουλος έκανε τον κόπο να ανοίξει τον πρώτο τόμο της μουσικής Μέλισσας, θα διαπίστωνε ότι ο εκδότης, δηλαδή ο Θεόδωρος Φωκαεύς, έχει καταχωρήσει τα Ανοιξαντάρια με σαφέστατη ένδειξη «Ανοιξαντάρια σύντομα μελοποιηθέντα παρά Θεοδόρου Παπαπαράσκου Φωκαέως», ήχος πλάγιος του Τετάρτου. Η ιδία ακριβώς ένδειξη επαναλαμβάνεται και στον πρώτο τόμο του Ταμείου Ανθολογίας του 1851 που εκδόθηκε από τον ίδιο Θεόδωρο Φωκαέα.
1: Εάν ο Θεόδωρος Φωκαεύς είχε πράγματι οικειοποιηθεί τα Ανοιξαντάρια του Αντωνίου Σιγάλα, ο τελευταίος θα είχε φροντίσει να κάνει γνωστή με κάθε τρόπο τη λαθροχειρία του Φωκαέως και οπωσδήποτε οι σχέσεις των δύο μουσικοδιδασκάλων θα είχαν ψυχρανθεί. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη. Το όνομα του Σιγάλα βρίσκεται μεταξύ των συνδρομητών του Ταμείου Ανθολογίας του Φωκαέως του 1854. Όταν αργότερα το 1880 ο Σιγάλας δημοσιεύει τη Συλλογή των Εθνικών Ασμάτων, καταχωρίζει και έναν θρησκευτικό ύμνο με την πληροφορία ότι ετονίστη υπό τον ιόν του Μακαρίτου Θεοδόρου Παπαπαράσχου, Κωνσταντίνου και Λεωνίδα. Προετών ο αείμνηστος Ευάγγελος Τζελάς, λαμπαδάριος του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών, παρουσίασε τα Ανοιξαντάρια του Σιγάλα από μουσικό χειρόγραφο της συλλογής του και απέδειξε πιστικά ότι τα Ανοιξαντάρια του Σιγάλα παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές τόσο στις μελωδικές γραμμές όσο και στο κείμενο των τριαδικών που προστίθενται από τους μελοποιούς στο τέλος των ψαλμικών στίχων. Στην Εγκυκλοπαίδεια της Μουσικής του 1859, που εξέδωσε ο τότε πρώτος δομέστικος και αργότερα λαμπαδάριος της Μεγάλης Εκκλησίας Στέφανος Μιχαήλ, κατεχώρησε και τα Ανοιξαντάρια του Φωκαέως διασκευασμένα, προφανώς από τον ίδιο, χωρίς όμως να αναφέρει το όνομα του μελοποιού. Η διασκευή αυτή συνίσταται μάλλον στην απόδοση ενός προσωπικού ύφους με συχνές εναλλαγές φθορικών χρωματισμών που δεν είναι ούτε απαραίτητες ούτε και επιτυχημένες. Στο μουσικό εγχειρίδιο του 1884 που εξέδωσε ο Δημήτριος Πρωτοψαλτίδης, γιος του Ιωάννου Πρωτοψάλτη και γαμβρός του Στεφάνου, δημοσίευσε τα διασκευασμένα από το πενθερό του Ανοιξαντάρια με την ένδειξη «Ανοιξαντάρια σύντομα». Αργότερα στην έκδοση του Ιεροψάλτου Εγκόλπιον κατεχώρησε τα αυτούσια Ανοιξαντάρια του Φωκαέως ικανοποιώντας πιθανότατα αίτημα των φιλομούσων συνδρομητών και του ιεροψαλτικού κόσμου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της δημοσίευσεώς τους τα αποδέχθηκε και τα αγάπησε, γι' αυτό και επεκράτησαν στη λειτουργική πράξη μέχρι σήμερα. Όσοι μελοποιοί εφιλοδόξησαν να τα αντικαταστήσουν με προσωπικές συνθέσεις και διασκευές απέτυχαν. Και αυτό αποδεικνύει ότι η έξοχη μελωδικότητά τους παραμένει τουλάχιστον ακόμη ανυπέρβλητη.

Ο πρωτοψάλτης Μύρινης Νικόλαος Γεωργίου στον πρώτο τόμο του νέου Ταμείου Ανθολογίας του 1862 περιέλαβε, γράφει ο Γιώργος Αγγελινάρας, και τα ανοιξαντάρια του Φωκαέως με την ένδειξη «Έτερα μελοποιημένα παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος». Η αυθαίρετη αυτή ενέργεια προκάλεσε την άμεση αντίδραση των παιδιών του Φωκαέως, του Λεωνίδα και του Αλεξάνδρου, οι οποίοι στον δεύτερο τόμο του Ταμείου Ανθολογίας του 1863 καταφέρονται δρυμύτατα εναντίον εκείνων που μετήλαξαν και ονόματα μελοποιών μουσικών, δίδοντες εις τα μαθήματα αυτών άλλα ονόματα, θέλοντες ούτω να αμαυρώσωση την υπόλοιψη αυτών και αποδεικνύοντες δήθεν ότι των αρχαίων μελοποιών ήσαν αυτά τα οποία ευρώντες εκείνη ανέκδοτα εσφετερίστηκαν ως ίδια, ενώ απέναντίας στα σημερινάς εκδόσεις αυτών οι ίδιοι κατήγοροι πράτωση τούτο σφετεριζόμενοι τα ξένα μελοποιήματα ως ίδια αυτών. Προφανώς υπονοούν τον Νικόλαο Σμύρνης, ο οποίος θα πρέπει να παρεσύρθει από το γεγονός ότι και ο Χουρμούζιος είχε πράγματι μελοποιήσει σύντομα ανοιξαντάρια, τα οποία όμως διαφέρουν από τα ανοιξαντάρια του Φωκαέως και ως προς την τεχνοτροπία και ως προς τις θέσεις και ως προς τη διαίρεση των στίχων. Τον Νικόλαο αντέγραψαν μηχανικά ο Σακελαρίδης, ο Χριστόπλος, ο Χαλιορής και άλλοι. Πάντως οι επισημότεροι εκδότες της Κωνσταντινούπολεως, ο Δημήτριος Πρωτοψαλτίδης, ο εκδότης του Αγίου Δωδεκαημέρου, ο Δημήτρης Κηφιώτης, ο Αγαθάγγελος Κυριαζίδης και ο Γιώργιος Προγάκης αποδίδουν στον Θεόδωρο Φωκαέα τα σύντομα ανοιξαντάρια. Αλλά και αν ακόμα αγνοούσαμε όλες αυτές τις ενδείξεις, γράφει ο Γιώργος Αγγελινάρας, πάλι δεν θα ήταν δικαιολογημένη καμία αμφιβολία για την πατρότητα των ανοιξανταρίων, επειδή η ίδια η δομή των μελωδιών, ο τρόπος των μεταπτώσεων από το διατονικό στο χρωματικό γένος, οι μεταβολές από έναν ήχο σε άλλο, οι φθόγγοι επάνω στους οποίους δένονται και λύνονται οι φθορές, η στενότατη συγγένεια και οι αδελφικές ομοιότητες που παρατηρούνται ανάμεσα στα ανοιξαντάρια και τον ομόηχο πολυέλαιο λόγων αγαθών, πιστεύω ότι αποτελούν σοβαρά στοιχεία που μας υποχρεώνουν να δεχθούμε ότι μελοποιός των συντόμων ανοιξανταρίων είναι ο Θεόδωρος Παπαπαράσκου Φωκαεύς. Το ότι βέβαια δεν είναι δύσκολο ένα μάθημα να αποδοθεί σε άλλο μελοποιό αποδεικνύεται από τα ανώνυμα, τα αμφισβητήσιμα και τα ψευδεπίγραφα που έχουν δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στους σπουδαστές και πολλά προβλήματα στους μουσικολόγους.

0: κατά την ανάγνωση κειμένου σχετικού με τα Ανιξαντάρια και το ιστορικό τους από τον Γεώργιο Αγγελινάρα. Τα ακούσαμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, όπως και από τους άρχοντες της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Αθανάσιο Καραμάνη και άρχοντα διδάσκαλο του Αποστόλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Δημήτριο Νεραντζή. Ακολουθεί η μεγάλη και αργή δοξολογία σε ήχο πρώτο και βαρύ. Ερμηνεύει ο πατήρ Δοσήθειος Κατουνακιώτης.
1: Θεοδόρου Φωκαέως, ήχος πρώτος με βαρύν.

0: Θεούς.
1: Ακολουθεί η ψαλμόδηση του κοινωνικού «Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών» σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου από τον αείμνηστο πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

0: Μία ακόμη μελοποίηση, η τελευταία για σήμερα αλλά και για όλο μας το αφιέρωμα, του κοινωνικού ύμνου των Κυριακών, εν είτε των Κύριων εκ των Ουρανών. Τώρα σε ήχο δεύτερο θα ακούσουμε από χορό ψαλτών υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.
1: Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Έρελης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
5: Κυριακάτικη μαθητεία, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι μια εκπομπή που παρακολουθείτε και είστε συντονισμένοι. Μια εκπομπή η οποία ασχολείται εδώ και καιρό με το σχολιασμό των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων των Κυριακών του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού έτους. Διανύουμε τη σειρά με την ανάγνωση των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και η Κυριακή που ακολουθεί είναι η 8η Κυριακή του Ματθαίου. Θα προηγηθεί όπως κάθε φορά η ανάγνωση από μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Η περικοπή είναι από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 22. Και να σας προειδεάσω ότι αναφέρεται στο χορτασμό των 5.000 χωρίς γυναικόπαιδα. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους λαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά τους για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν οι μαθητές. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική Περικοπή, μια πολύ γνωστή για ένα πολύ εντυπωσιακό θαύμα, μια θαυματουργική παρέμβαση του Ιησού, η οποία έχει και τα μηνύματα να μας δώσει για σκέψη, για περισυλλογή και για συμμόρφωση, επειδή είπαμε από την αρχή ότι αυτή η μαθητεία, η κυριακάτικη μαθητεία, ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί, να μπορούμε να παίρνουμε μηνύματα και να βελτιώνουμε τη συμπεριφορά μας, να ενισχύουμε την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ετοιμάζομαστε να πορευτούμε σωστά, ορθόδοξα, την πορεία, το δρόμο προς τη σωτηρία μας. Το πρώτο εντυπωσιακό, αγαπητοί μου, είναι η προσωπική φροντίδα, η φροντίδα πρώτα των μαθητών για τα πλήθη, τα οποία πλησίωναν και άκουγαν το Λόγο του Χριστού και βεβαίως μετά η ανταπόκριση του Χριστού, που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για τον άλλο δεν, το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους άλλους δεν διακρίνεται για μια μαζικότητα, για μια συστημικότητα, αλλά αποτελεί προσωπική φροντίδα για τον καθένα, μια προσωπική στάση, προσωπική κίνηση για τον καθένα. είναι αυτό που γνωρίζουμε παραδοσιακά για τον τρόπο που κάποιος ασκεί τη φιλοξενία. Φιλοξενία δεν ασκείται μέσω άλλων, αλλά είναι προσωπική, μια προσωπική σχέση. Είναι συνέχεια, δεν είναι ένα ξεκομμένο πράγμα πέρα από την προσωπική κοινωνία και επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια συνέχεια του τρόπου που υπάρχουμε και υπάρχουμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει τα προβλήματα του καθενός, τις αγωνίες του, τον τρόπο που εκείνος δεν έχει, τα μέσα που εκείνος στερείται για να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Και βεβαίως δεν μένει απλώς στην παρατήρηση, στη διάγνωση, αλλά προσπαθεί η ίδια να στηρίξει τους αδύναμους, τους εμπερίστατους και βεβαίως να προσφέρει, να ανταποκριθεί και κυρίως στις υλικές ανάγκες του. Λέω κυρίως, διότι ούτως ή άλλως η Εκκλησία είναι εδώ για να μπορεί να προσφέρει πνευματική τροφή, να προσφέρει τις δυνατότητες για τη σωτηρία μας. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να αποφεύγει να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι μόνο πνευματικά όντα έτσι ώστε να τρέφονται με πνευματική τροφή, αλλά είναι και υλικά όντα, έχουν ανάγκες. Είναι ψυχοσωματικός ο άνθρωπος και άρα η προσπάθεια της Εκκλησίας να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες θα έλεγα ότι είναι αυτονόητη. Και το έχουμε ξαναπεί νομίζω, είναι λάθος να διακρίνουμε τις πνευματικές και να τις απομονώνουμε από τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί και οι υλικές ανάγκες και τα υλικά πράγματα, τα υλικά μέσα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει, για να διαβιώσει κλπ. Έχουν και αυτά πνευματικό χαρακτήρα. Διότι κάθε φορά εξετάζουμε τα κίνητρα, εξετάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί κάποιος για να προσποριστεί τα αναγκαία, αλλά και ο σκοπός και ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο όχλος, ο απομακρυσμένος στην έρημο, προφανώς και έχει αυτές τις ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλυφθούν. Γι' αυτό και απευθύνονται στον Ιησού. Και ο Ιησούς, εντυπωσιακό είναι ότι δεν διακόπτει για να αλλάξουμε, για να αλλάξει το κεφάλαιο για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή, δεν θεωρεί ότι το κήρυγμά του, η πνευματική τροφοδοσία παρεμποδίζει την υλική του τροφοδοσία. Γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται να φύγουν, δεν χρειάζεται να τους απολύσω, δεν χρειάζεται να πάνε στα χωριά τους για να ψωνίσουν και να φάνε, αλλά εδώ ταυτόχρονα με την πνευματική θα προσφέρουμε και την υλική τροφή. Και τότε βεβαίως έγινε το θαύμα το οποίο γνωρίζετε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν το πρώτο σχόλιο, ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις πνευματικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες τις υλικές των ανθρώπων και δεν πρέπει να τις ξεχωρίζει, αλλά πρέπει σφαιρικά να τις αντιμετωπίζει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός αυτό καθεαυτό. Έχουμε 5 άρτους και έχουμε και 2 ηχθείες. Το πλήθος, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής, ήταν 2.000 χωρίς γυναίκες και παιδιά, που σημαίνει ότι ξεπερνούσε αυτό τον αριθμό κατά πολύ. Και βεβαίως, κατά την λογική και τη φυσική ροή των πραγμάτων, δεν μπορούν οι 5 άρτοι και οι 2 ηχθείες να επαρκέσουν. Και τότε βεβαίως ο Ιησούς τα κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και ο ιερέας κατά την ώρα της αναφοράς, κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και λέμε ότι όλο αυτό το γεγονός, ο τρόπος που ενήργησε ο Χριστός, είναι μια προτύπωση αυτού που θα έκανε στο μυστικό δείπνο όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους μαθητές του. Έλαβε τους 5 άρκους, τους ευλόγησε, έκοψε σε κομμάτια για να μπορούν να μοιραστούν στους ανθρώπους και κατόπιν τα πρόσφερε. Και ακριβώς αυτό έκανε και εδώ ο Ιησούς. Που σημαίνει ότι πίσω από αυτές τις εικόνες, τις φυσικές εικόνες, Πάντοτε ο ερμηνευτής ψάχνει να βρει το πραγματικό τους νόημα. Γιατί παντού υπάρχουν συμβολισμοί. Δείτε λοιπόν, και αυτό το επικαλούνται οι πατέρες και οι ερμηνευτές και οι υπομνηματιστές, αυτό το γεγονός, για να μιλήσουν για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το επόμενο εντυπωσιακό μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς είναι: δείτε πώς λειτουργεί συλλογικά όλη η υπόθεση. Οι μαθητές εισηγούνται, ο Ιησούς ενεργεί και οι μαθητές βεβαίως συνεχίζουν αυτή, ολοκληρώνουν αυτή όλη την προσπάθεια. Είναι ακριβώς ο τρόπος που λειτουργεί η εκκλησιαστική κοινότητα. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, υπάρχουν θέσεις και ρόλοι, ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά, όμως η Εκκλησία αισθάνεται ότι έχει μια κοινοτική, μια εκκλησιαστική ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη? Να φροντίσει για τις ανάγκες των μελών. Αυτή είναι η κοινοτική ζωή. Ο καθένας λοιπόν εργάζεται για τους άλλους και όλοι εργάζονται για τον ένα. Το λέω αυτό επειδή ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά το πράγμα και ιδεολογικά λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Ή ο ένας ή οι πολλοί. Οι πολλοί εναντίον του ενός και ο ένας εναντίον των πολλών. Το βιώνουμε αυτό στην εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων και μεγεθών. Εδώ λοιπόν η κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα, και έτσι πρέπει να λειτουργεί κάθε κοινότητα, κάθε ομάδα, παραδείγματος χάρη η οικογένεια. Εδώ λοιπόν η κοινότητα στηρίζεται στη δύναμη των επιμέρους μελών, υποχρεώνει, θα έλεγα, οντολογικά, όχι ηθικά, το κάθε μέλος να κάνει τη δουλειά του και βεβαίως, και από την άλλη τη μεριά, και τα επιμέρους μέλη, ο καθένας από τα μέλη της θεωρεί ότι δεν υπάρχει για τον εαυτό του, αλλά υπάρχει για το σώμα. Αυτός είναι ο τρόπος κοινοτικής, ένας κοινοτικός τρόπος ζωής. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως να λειτουργεί σήμερα στα κοινοβιακά μοναστήρια, όπου όλοι είναι για τον καθένα και ο καθένας είναι για όλους τους υπολείπους. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτουργήσε στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα των μαθητών του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν μας δίνει το μήνυμα ότι τίποτε δεν κάνει από μόνος του ο Χριστός, ο Θεός, τίποτε δεν ενεργεί από μόνος του, εάν δεν το ζητήσουν οι άνθρωποι και αν δεν συνεργαστούν οι άνθρωποι. Τα πάντα και σε όλους τους τομείς είναι ζητήματα συνέργειας ανθρωπίνου και θείου παράγοντα. Γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους μονοενέργεια, όπως δεν υπάρχει και μονόλογος. Ο Θεός διαλέγεται με τους ανθρώπους και η Εκκλησία είναι ένας χώρος διαλόγου, όπως και όλες οι κοινότητες θα πρέπει να έχουν τον διάλογο ως έναν τρόπο κοινής συμμετοχής, κοινής συνεννόησης και λήψης αποφάσεων. Είπαμε μέχρι τώρα ότι ο άνθρωπος έχει και υλικές ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλύπτονται. Και ποτέ ούτε ο Θεός, ούτε η Εκκλησία, ούτε κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να τις παραβλέψει. Όμως αυτή η Ευαγγελική περικοπή μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Προφανώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην έρημο και οι οποίοι ακολούθησαν τον Ιησού και βρέθηκαν στην έρημο απομονωμένοι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, προφανώς αυτό καλύπτει αυτό που ονομάζουμε πνευματική πείνα. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης πεινούσαν πνευματικά. Αυτό μπορεί κανείς να το εξηγήσει πολλαπλώς. Γιατί πεινούσαν, γιατί ο χορτασμός, αν θέλετε, η τροφή ήταν ανεπαρκής. Διότι ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχε το όλον. Δεν είχε την προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε την άμεση διατροφή του από Αυτόν. Αλλά όλα λειτουργούν εμέσως. Αυτό που ονομάζουμε φυσική αποκάλυψη του Θεού και φυσική, αν θέλετε, κάπως σχέση με Εκείνον. Γι' αυτό και χρειάστηκε να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος, να εμφανιστεί ο ίδιος ο Θεός επί της γης, ώστε να υπάρχει μία πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία. Και όχι απλώς αυτό, αλλά μία γεύση της ζωής του Ιησού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι υπήρχε μία πνευματική πείνα. Θα μου πείτε, και μετά την έλευση του Μεσσία Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, δεν συνεχίζει να υπάρχει πνευματική πείνα? Βεβαιότητα υπάρχει. μπορεί αυτή να είναι και μεγαλύτερη, διότι η πνευματική αθλειότητα, αν θέλετε, η αμαρτία έχει γιγαντωθεί. Έχει πάρα πολλούς τρόπους ο άνθρωπος να νομίζει ότι χορταίνει, χρησιμοποιεί την κατανάλωση, τα αγαθά, την πληθώρα των αγαθών. Χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους να ευημερήσει, να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Και εκεί που νομίζει ότι τα έχει όλα, όταν κάθεται μόνος του απέναντι στον εαυτό του, βλέπει την απέραντη μοναξιά. Βλέπει ότι είναι ανικανοποίητος, υπάρχει το εσωτερικό ανικανοποίητο. Και εκεί αισθάνεται ακριβώς την πνευματική πείνα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τι σημαίνει ποιος είναι ο πνευματικά πεινασμένος, θα λέγαμε καταρχήν είναι αυτός ο οποίος στερείται της παρουσίας του Θεού. Όχι γιατί ο Θεός ευθύνεται γι' αυτό, αλλά γιατί εκείνος επιλέγει να είναι με τον εαυτό του και όχι με τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη μορφή πνευματικής πείνας. Διότι εάν δεν λαμβάνεις τη σωστή τροφή, τότε πνευματικά πεινάς. Άρα λοιπόν η απουσία του Θεού είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το πρώτο δείγμα, η πρώτη αιτία, αν θέλετε, για την πνευματική μας πείνα. Και εφόσον δεν υπάρχει ο Θεός, είμαστε απομακρυσμένοι από Αυτόν, νοιάζουμε με τα φυτά εκείνα τα οποία αποστρέφονται τον ήλιο, αποστρέφονται το οξυγόνο και βέβαια μαραζώνουν και πεθαίνουν. Θυμηθείτε με το φυτό αυτό, με το ηλιοστέφανο, του πώς έχει την ανάγκη και στρέφει αυτό το δίσκο, το λουδένιο δίσκο, τον στρέφει στον ήλιο και έτσι αν κανείς προσπαθήσει να το απομονώσει, πώς εκείνο μαραζώνει. Περίπου έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να διατραφούν, αισθάνονται ότι είναι αυτάρκης αυτό. Κάνουν ό,τι μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν την πείνα τους, αλλά αυτή η πείνα δεν καλύπτεται απλούστατα, διότι απομακρυνόμαστε από τον ζωοδότη, από τον δωρεοδότη, από αυτόν ο οποίος είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες. Διότι μπορεί να λέμε ότι έχουμε υλικές ανάγκες, αλλά οι πνευματικές μας ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερο όταν αποτελούν κριτήριο για τον τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και βεβαίως το τελευταίο που θα έλεγα που μαρτυρεί την πνευματική πείνα είναι η στέρηση της αγάπης. Στερούμαστε την αγάπη των άλλων και στερούμε και εμείς την αγάπη από τους άλλους. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πλέον σημαντικό. Είναι εκτός της απουσίας πίστεως, η απουσία της αγάπης που βεβαιώνει την απουσία πίστεως ή την δοκιμάζει, αν θέλετε, αποτελεί το πεδίο στο οποίο αισθανόμαστε πραγματικά ότι είμαστε πνευματικά πεινασμένοι, διψασμένοι. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική πείνα και αυτό το μήνυμα μπορούμε να το πάρουμε, ότι σημασία βεβαίως μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε την πείνα μας, την υλική πείνα, τη σωματική πείνα, αλλά η κάλυψη της πνευματικής είναι η πλέον σημαντική, διότι η μεν πρώτη είναι για τα αναγκαία, τα προσωρινά, αυτά που έχουν για τον χωροχρόνο, τον χωροχρονικό αν θέλετε ορίζοντα, η πνευματική όμως τροφή δεν δοκιμάζει, δεν αποτελεί κριτήριο μόνο αυτού του πεπερασμένου, αλλά μας βοηθάει να επεκταθούμε και στο επέκεινα και πέρα από τη ζωή.

υπάρχει η ανασφάλεια. Διότι σήμερα μπορεί να είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση και αύριο να βρεθείς σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση. Από αυτόν τον κόσμο απουσιάζει η σταθερότητα, η μονιμότητα, η σιγουριά. Όμως εκείνος ο οποίος αφιερώνει τον εαυτό του, πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στη Θεία Πρόνοια, πιστεύει ότι ο Θεός μεριμνάει εκείνον περισσότερο από εκείνον. Αυτός λοιπόν που εμπιστεύεται το πορτοφόλι, το λέω, το πορτοφόλι του Θεού, τον πλούτο του Θεού, εκείνος σίγουρα αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής, διότι ξέρει ότι ό,τι και να κάνει ο ίδιος δεν επαρκεί. Και είπαμε και προηγουμένως ότι ισχύει εδώ ο κανόνας της συνέργειας. Ο Θεός ενεργεί όταν εγώ ενεργώ. Άρα λοιπόν εγώ πρέπει να κάνω την πρώτη κίνηση, κάνω ό,τι μπορώ μέσα από το επάγγελμά μου, μέσα από διάφορους άλλους τρόπους να βιοποριστώ, αλλά από την άλλη τη μεριά γυρίζω το βλέμμα μου στον Θεό και λέω: Κύριε, ευλόγησε αυτά τα οποία έχω μπροστά μου και αύξησέ τα. Αυτή είναι η μία παρατήρηση με τον πλουτοπλασιασμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό που έχει μείνει και στη συνείδηση του λαού, ότι λίγα προσφέρεις στον άλλο, λίγα χρήματα, λίγο χρόνο, λίγη αγάπη αν θέλετε, και αυτά η χάρη του Θεού έρχεται και τα πολλαπλασιάζει. Γι' αυτό όσοι είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αφοσιωμένοι στην πρόνοια του Θεού, εμπιστευμένοι στην πρόνοια του Θεού, εκείνοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν δίδουν παίρνουν πολλαπλάσια. Αλίμονο σε εκείνους βέβαια που το κάνουν επίτηδες, δηλαδή δίνουν για να πάρουν. Αυτοί δεν πρόκειται να στερηθούν και αυτά που δίνουν. Εκείνοι όμως με καθαρή καρδιά και αγαπητικά προσφέρουν στον άλλο, εκείνοι θα απολαύσουν πολλαπλάσια. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Έτσι λειτουργούν και οι άνθρωποι της αγάπης. Δίδεις κάποιον σε κάποιον άνθρωπο του Θεού κάτι και στο ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και το κάνει αυτό γιατί έχει μάθει να το κάνει έτσι, μιμούμενος την ηλαρότητα, αν θέλετε, του Θεού. Και ένα τελευταίο σχόλιο λιγάκι για την έρημο. Δείτε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός πήγε στην έρημο και εκεί τους δίδασκε και εκεί πήγαν και όλοι οι ακροατές, όλο το πλήθος. Γιατί στην έρημο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να πει διάφορες ερμηνείες. Εγώ θα έλεγα ότι όσο κανείς απομακρύνεται από τα φώτα, από την πολυκοσμία, τόσο περισσότερο έχει το νου του προσιλωμένο στο Λόγο του Θεού. Τόσο περισσότερο, αν θέλετε, έχει απομονώσει την ακοή του. Πάβει να ακούει διάφορα από εδώ και από εκεί. Ή μαζεύει το μυαλό του από τις φροντίδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και τότε μπορεί πολύ πιο αποτελεσματικά, όχι απλώς να ακούει το Λόγο του Θεού, αλλά να τον αφήνει να εισέρχεται μέσα του, να μπαίνει μέσα του και να έχει και το χρόνο μάλιστα και τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί. Ενώ όταν είμαστε στον κόσμο, όταν είμαστε μπλεγμένοι ουσιαστικά με τις κοσμικές φροντίδες, τότε αγαπητοί μου δυσκολευόμαστε λιγάκι και στην προσευχή, αλλά δυσκολευόμαστε γενικότερα στην περισυλλογή, στην αυτοκριτική, στο να καθίσουμε με τον εαυτό μας και να του κάνουμε και να ασχοληθούμε με την αυτομεμψία, καθώς λέγεται, να τον εξετάσουμε πού ακριβώς είμαστε. Αυτό είναι το ένα μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς από την έρημο. Από την άλλη τη μεριά μπορεί η έρημος να εικονίσει, να προτυπώσει τη μοναξιά του ανθρώπου. Να τη δούμε δηλαδή να κάνω μια αρνητική ερμηνεία. Η μοναξιά του ανθρώπου ή η πνευματική ξηρασία η οποία υπάρχει στον κόσμο. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την ξηρασία δεν χρειάζεται κανείς να απομακρυνθεί σόν και καλά από την πραγματικότητα, από την πραγματικότητα στην οποία ζει, αλλά μπορεί στην έρημο να καλλιεργήσει και να οικοδομήσει μια όαση πνευματική, όπως ακριβώς συνέβη και εδώ. Ότι πραγματικά δεν ήθελε κανείς από το πλήθος να απομακρυνθεί αυτή την πανδεσία, τον ακούει δηλαδή τον Λόγο του Θεού,
Και βεβαίως εκεί ακριβώς

την πνευματική, αν θέλετε, τροφοδοσία, το πνευματικό οξυγόνο, έχουμε τη βλάστηση, το πράσινο, έχουμε την αναγέννηση, τη ζωή. Με αυτά, αγαπητοί μου, ήθελα να σας απασχολήσω στη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή που ασχολήθηκε με την ευαγγελική περικοπή του χορτασμού του πλήθους των ακροατών του Ιησού Χριστού, των χιλιοπλασίων, και κυρίως παίρνοντας το μήνυμα, δίδοντας το μήνυμα, αν θέλετε, το ότι κανείς κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, δεν φεύγει πεινασμένος. Ωστόσο, η αυριανή Κυριακή, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι αφιερωμένη και στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, της Μεγαλομάρτυρος Μεγάλης Παρασκευής, μια Αγία η οποία τιμάται ιδιαίτερα από τους Έλληνες. Κάθε χωριό σχεδόν έχει και έναν ναό της Αγίας Παρασκευής. Και επειδή και προσωπικά την ευλαβούμε την Αγία, είναι από τις πιο συμπαθητικές, δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει, έτσι, αλλά ο καθένας έχει μια, από ό,τι ξέρω και ο λαός, τη συμπαθεί ιδιαίτερα. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα, επιτρέψτε να σας πω δύο λόγια για αυτήν, έζησε τον 2ο αιώνα, γεννήθηκε στη Ρώμη από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε χριστιανικά. Πλούσιους επίσης γονείς. Και επειδή τιμούσαν την ημέρα της Παρασκευής οι γονείς της, γι' αυτό την ονόμασαν Παρασκευή. Δεν αποκλείεται να γεννήθηκε και η μέρα Παρασκευή. Από μικρή λοιπόν έμαθε να προσεύχεται, να μελετά την Αγία Γραφή και να ασκεί φιλανθρωπία. Κάποια στιγμή οι γονείς της πεθαίνουν και τότε μοιράζει όλον τον πλούτο και αρχίζει να, στη ζωή της καθιερώνει να κάνει τρία βασικά πράγματα. Να κηρύττει, να ελέγχει την αμαρτία και να ενισχύει τους ανθρώπους. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε γνωστή η δράση της και τότε υπέστη φυλακίσεις, ξυλοδερμούς, πειρακτωμένο κράνος της έβαλαν, σε ένα καζάνι με καυτό λάδι επίσης την έβαλαν. Εκεί όταν την είδαν μάλλον να δροσίζεται παρά να καίγεται, να πειρακτώνεται, ο αυτοκράτορας θεώρησε ότι μπορεί να παίξει μαζί της και τότε μετά από ένα πιτσίλισμα, αν θέλετε, τυφλώθηκε, γιατί πραγματικά έκαιγε για τον αυτοκράτορα, ήταν καυτό λάδι, μόνον ότι για την Αγία ήταν κάτι δροσερό. Η Αγία στη συνέχεια αποκαθιστά την όραση του αυτοκράτορα, σταματούν προς στιγμήν οι διώξεις, αλλά αργότερα υφίσταται τα ίδια και επειδή δεν ήταν αποτελεσματική η προσπάθεια να ξεκάνουν την Αγία, τότε την αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η Μεγαλομάρτυρης Αγία Παρασκευή και βεβαίως με την ευκαιρία θα ευχηθώ σε όλες τις Παρασκευές οι οποίες εορτάζουν και σε όλους όσους σήμερα ή αύριο θα πλαισιώσετε τα εξοκλήσια τα οποία σε κάθε χωριό έχουν οι χριστιανοί οικοδομήσουν για να τιμούν την Αγία. Χαίρετε.

0: ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι την νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα το θέμα που θα ήθελα να αναλύσουμε δεν είναι άλλο από τη μεσογειακή διατροφή. Πώς ξεκίνησε, από πού πήρε το όνομά της και τι ακριβώς πρεσβεύει, είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντήσουμε σήμερα μαζί. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1940 και συγκεκριμένα το 1947, ένας Αμερικανός επιστήμονας, ο Έιντσελ Μπέντζαμιν Κις, μαζί με άλλους επιστήμονες, ξεκινάει μία μελέτη, η οποία περιέλαμβανε 281 άνδρες μέσης ηλικίας, επιχειρηματίες στην περιοχή της Μινεσότα, βασιζόμενος στην άποψη ότι οι πιθανές καρδιαγγειακές νόσοι που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά σχετίζονται τόσο με τον τρόπο ζωής, όσο και με τα φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Η μελέτη αυτή είχε διάρκεια 15 χρόνια και βασικός στόχος της ήταν η σύγκριση των χαρακτηριστικών που είχαν οι άντρες πριν εμφανίσουν την νόσο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντρών που δεν την ανέπτυξαν ποτέ. Η μελέτη αυτή ήταν η πρόδρομος μελέτη της μελέτης των 7 χωρών, η οποία ξεκίνησε τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τον ίδιο επιστήμονα και είχε διάρκεια για περισσότερο από 50 χρόνια. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 7 χώρες και πιο συγκεκριμένα η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Αμερική και η Ιουγκοσλαβία. Από αυτές τις χώρες οργανώνει 16 ομάδες, 2 στη Φινλανδία, 3 στην Ιταλία, 5 στη Ιουγκοσλαβία, 1 στην Ολλανδία και στην Αμερική, 2 στην Ελλάδα και 2 στην Ιαπωνία. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν περίπου 13.000 άντρες ηλικίας 40 έως 59 ετών. Σκοπός αυτής της διαπολιτισμικής έρευνας ήταν να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες διαφορετικών πληθυσμών που όμως ασχολούνταν με παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής ως προς το είδος της διατροφής που ακολουθούσαν. Τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν έδειξαν αυξημένη πρόσληψη γάλακτος, λίπους, προϊόντων ζάχαρης και πατάτες σε Ολλανδία και Φινλανδία, φρούτων κρέατος και γλυκών στην Αμερική, δημητριακών και αλκοόλ στην Ιταλία, ψωμιού στη Ιουγκοσλαβία, ελαιολάδου και φρούτων στην Ελλάδα και τέλος ψαριών, ρυζιού και προϊόντων σόγια στην Ιαπωνία. Φάνηκε λοιπόν ότι οι διατροφικές συνήθειες της κάθε χώρας ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων, ενώ παράλληλα έγινε λόγος για το κατά πόσο συμβάλλουν στον κίνδυνο τα ζωικά και τα φυτικά τρόφιμα. Παρατηρήθηκε ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Ευρώπης είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κάποια καρδιαγγειακή πάθηση σε σχέση με τους κατοίκους της Νότιας Ευρώπης και ειδικότερα τους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι είχαν τις λιγότερες πιθανότητες από όλους για εμφάνιση κάποιας καρδιαγγειακής νόσου. Έτσι, μέσα από αυτές τις παρατηρήσεις, δημιουργήθηκε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, το οποίο βασίζεται στις διατροφικές συνήθειες των χωρών στη λεκάνη της Μεσογείου. Το 1993, στη Διεθνή Συνδιάσκεψη Μεσογειακών Διατροφών, τα μέλη που έλαβαν μέρος όρισαν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, κατά το οποίο, ως μεσογειακή διατροφή, ορίζεται η διατροφή που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των χωρών που βρίσκονταν στη λεκάνη της Μεσογείου και οι οποίοι είχαν κοινά κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, καθώς και κοινά χαρακτηριστικά υγείας. Ακόμη, σκοπός αυτής της συνδιάσκεψης ήταν ο ορισμός διατροφικών οδηγιών, οι οποίες θα προήγαγαν την καλή υγεία στον πληθυσμό, την ίδια στιγμή που θα ήταν παρόμοια σε σχήμα με αυτές του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Έτσι δημιουργήθηκε η πρώτη διατροφική πυραμίδα, η οποία απεικονίζει το μεσογειακό πρότυπο διατροφής.
Οι διατροφικές αυτές συστάσεις αναπροσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τα εκάστοτε πρότυπα. Πιο αναλυτικά τώρα και προσαρμοσμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Στη βάση της Μεσογειακής πυραμίδας υπάρχουν τρία κύρια τρόφιμα. Πρόκειται για τα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία πρέπει να καταναλώνονται σε κάθε κύριος γεύμα. Συστήνεται η κατανάλωση 5 με 8 μερίδων δημητριακών, όπως ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, κουσκούς, άλλων, κυρίως μη επεξεργασμένων, αφού κατά την επεξεργασία γίνεται μείωση των φυτικών ινών, αλλά και άλλων διάφορων θρεπτικών συστατικών. Ακόμη, συστήνεται η κατανάλωση 4 μερίδων λαχανικών, τα οποία διαθέτουν πολλές βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ενώ η σύσταση όσον αφορά τα φρούτα είναι περίπου 3 μερίδες, αφού μπορούν να αντικαταστήσουν ευχάριστα το επιδόρπιο και παράλληλα να ενισχύσουν τον οργανισμό με αντιοξειδωτικά συστατικά. Επιπλέον, προτείνεται η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σε 2 μερίδες την ημέρα, όπως γάλακτος, γιαουρτιού και τυριού, κυρίως χαμηλών λιπαρών, τα οποία είναι πλούσια σε ασβέστιο και βοηθούν στην καλή υγεία των οστών και της καρδιάς. Ένα καλό και υγιεινό σνακ, σύμφωνα με τις οδηγίες, είναι οι ελιές, οι ξηροί καρποί και οι σπόροι, που είναι μια πολύ καλή πηγή πρωτεΐνης, καλών λιπιδίων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων και φυτικών ινών. Τα μπαχαρικά, τα βότανα και άλλα μυρωδικά μπορούν να καταναλώνονται σε καθημερινή βάση, αφού προσδίδουν στο φαγητό γεύση, προσθέτοντας επιπλέον αντιοξειδωτικά συστατικά και μειώνοντας την επιπλέον χρήση άλατος. Πολύ σημαντική παράλληλα είναι και η καθημερινή κατανάλωση 1,5 με 2 λίτρων νερό, περίπου δηλαδή 6 με 8 ποτήρια την ημέρα, το οποίο ενυδατώνει τον οργανισμό. Επιπλέον ενυδάτωση του οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί εκτός από το νερό και με άλλα υγρά, όπως φυσικούς χυμούς, αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χαμηλά σε νάτριο και λίπη. Η ενυδάτωση του κάθε οργανισμού εξαρτάται βέβαια κάθε φορά από την ηλικία, τις προσωπικές ανάγκες, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και τη φυσική δραστηριότητα. Τέλος, κύρια πηγή καθημερινής πρόσληψης λίπους αποτελεί το ελαιόλαδο, το οποίο είναι πλούσιο σε μονοακόραστα λιπαρά, οξέα και αντιοξειδωτικά, ενώ ταυτόχρονα είναι ανθεκτικό στην αύξηση της θερμοκρασίας, κάτι που το καθιστά ιδανικό για το μαγείρεμα, αφού δεν αλλοιώνονται τόσο γρήγορα τα χαρακτηριστικά του. Το ελαιόλαδο, μαζί με τους ξηρούς καρπούς, συστήνεται να καταναλώνεται σε συχνότητα 4 με 5 μερίδων ανά ημέρα.

ανεβαίνοντας τη μεσογειακή πυραμίδα, υπάρχουν τα τρόφιμα τα οποία είναι καλό να καταναλώνονται σε εβδομαδιαία βάση. Πρόκειται για τα τρόφιμα εκείνα τα οποία ενισχύουν τον οργανισμό με φυτικές και ζωικές πρωτεΐνες. Η ζωική πρωτεΐνη είναι υψηλής βιολογικής αξίας και παρέχεται στον οργανισμό από τα ψάρια, το άσπρο και το κόκκινο κρέας, αλλά και το αυγό. Από έρευνες, έχει φανεί ότι τα ψάρια βοηθούν στη μείωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων και προσφέρουν στον οργανισμό αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, αφού έχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Γι' αυτό η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι τουλάχιστον 2 με 3 μερίδες ανά εβδομάδα. Το άσπρο κρέας, όντας μια καλή πηγή πρωτεΐνης και χαμηλή πηγή λίπους, συστήνεται να καταναλώνεται σε 1 με 2 μερίδες, ενώ τα αυγά μέχρι 4 μερίδες την εβδομάδα. Το κόκκινο κρέας, αντίθετα, πρέπει να καταναλώνεται σε ποσότητα μέχρι 1 μερίδα ανά εβδομάδα και κυρίως να προτιμούνται τα άπαχα μέρη του και όχι τόσο το επεξεργασμένο κόκκινο κρέας. Η φυτική πρωτεΐνη βρίσκεται στα όσπρια και για να μπορέσει ο οργανισμός να την αφομοιώσει με τρόπο παρόμοιο της ζωικής, θέλει να συνδυάζεται με ταυτόχρονη λήψη νητριακών. Η κατανάλωση οσπρίων μπορεί να είναι σε ποσότητα 3 μερίδων. Τέλος, εβδομαδιαία θα πρέπει να γίνεται και η κατανάλωση πατάτας μέχρι 3 μερίδες, αφού έχει αυξημένο γλυκαιμικό δείκτη. Στην κορυφή της πυραμίδας τώρα τοποθετούνται τα τρόφιμα εκείνα, τα οποία θα πρέπει να καταναλώνονται περιστασιακά, όπως τα γλυκά, τα ζαχαρωτά και τα αναψυκτικά, αφού έχουν υψηλή σε περιεκτικότητα ζάχαρη και λίπος και μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του βάρους, αλλά και στη δημιουργία οδοντικών προβλημάτων. Συστάσεις βέβαια δεν υπάρχουν μόνο εντός της πυραμίδας, αλλά και εκτός. Η φυσική δραστηριότητα, η επαφή με άλλον κόσμο και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ, ένα ποτήρι κρασί για τις γυναίκες και 2 ποτήρια κρασί για τους άντρες καθημερινά, είναι συστάσεις που ολοκληρώνουν τη σύνθεση της μεσογειακής διατροφής και συνεπώς της μεσογειακής πυραμίδας. Γιατί πρέπει όμως να εμπιστευτούμε τελικά τη μεσογειακή διατροφή? Με αφορμή τη θεμελίωση της μεσογειακής διατροφής ως πρότυπο διατροφής για την επίτευξη της καλής υγείας, διάφορες έρευνες πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται αναδιαστήματα, που συσχετίζουν την υιοθέτηση του μεσογειακού προτύπου διατροφής με καλύτερες τιμές για την υγεία. Τι έδειξαν οι έρευνες αυτές? Άλλες αναφέρουν μείωση της θνησιμότητας σε άτομα τα οποία ακολουθούσαν την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και είχαν διαγνωστεί με στεφανιαία νόσο, και άλλες ότι η μεσογειακή διατροφή μειώνει την οσιρότητα και τη θνησιμότητα που προκαλούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, βοηθώντας τη μείωση της συστολικής και διαστολικής πίεσης, τη μείωση διαφόρων δεικτών φλεγμονής, καθώς και άλλων δεικτών, ενώ αυξάνουν τη σταθερότητα της αθρωματικής πλάκας, προστατεύοντας έτσι τον οργανισμό. Ακόμη έδειξαν ότι συνδέεται άμεσα και με τη μείωση της θνησιμότητας σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, καθώς και με τη μείωση της εξέλιξης της πορείας της νόσου. Όσον αφορά την αυξημένη σύσταση του βάρους δε, τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών οδηγούν στο αποτέλεσμα ότι τα άτομα τα οποία ακολουθούσαν μια πιο ισορροπημένη ως προς το μεσογειακό πρότυπο διατροφή έχουν καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη, χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και συστολικής πίεσης. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η συμμόρφωση σε ένα καθαρά μεσογειακό πρότυπο διατροφής, τόσο ως προς το τι καταναλώνουμε, όσο και προς τη φυσική δραστηριότητα, αποτελεί τη νούμερο 1 θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 μαζί με φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτό κρίνεται ικανό. Το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ανθρώπου, προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε πάθηση, έχοντας μικρές τροποποιήσεις κάθε φορά. Είναι λοιπόν σημαντικό, αν νοσούμε από κάποια ασθένεια, να ενημερώσουμε τον διαιτολόγο μας, προκειμένου να προσαρμόσει τόσο τις συστάσεις της μεσογειακής διατροφής, όσο και τις συστάσεις που αφορούν τον ελληνικό πληθυσμό, στη σύμφωνα με το νόσημά μας συστάσεις. Πώς μπορώ να κάνω πράξη τη μεσογειακή διατροφή?
Ας δούμε μαζί πώς μπορούμε να εντάξουμε το μεσογειακό πρότυπο διατροφής στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας έτσι το προφίλ της υγείας μας με λίγες κινήσεις. Καταναλώνετε 5 με 6 γεύματα την ημέρα, εκ των οποίων 3 κύρια, δηλαδή πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, όπως δεκατιανό, απογευματινό και προύπνου. Μην παραλείπετε ποτέ το πρωινό σας. Αντίθετα, αφιερώστε 5 λεπτά της ημέρας σας από το πρωινό ξύπνημα για να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ενέργεια και σωστή θρέψη. Φροντίστε κάθε κυρίως γεύμα σας να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, βάλτε στο πιάτο σας λαχανικά, μία μερίδα από δημητριακά και μία μερίδα από τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και επιλέξτε ως κύρια πηγή λίπους το ελαιόλαδο. Επιλέξτε παραδοσιακά τρόφιμα και σνακ της περιοχής σας, καθώς επίσης αντικαταστήστε το αλάτι με μπαχαρικά. Τέλος, προτιμήστε τα φρούτα, τα λαχανικά και τους ξηρούς καρπούς ως ενδιάμεσα γεύματα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι να μην υπερβάλλετε. Στην προσπάθειά μας να χάσουμε το περιττό για εμάς βάρος, απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις δίαιτες που μας υπόσχονται γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα. Η κούραση, η εξάντληση και η απογοήτευση αποτελούν το κίνητρό μας, με αποτέλεσμα να απογοητευόμαστε και να απελπιζόμαστε. Πάρτε μια ανάσα, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Το βάρος σας δεν αυξήθηκε σε μια μέρα, σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα. Πώς περιμένετε λοιπόν να χαθεί τόσο άμεσα? Έχετε πάντα πυρήνα τον εαυτό σας και πάρτε το χρόνο και το χώρο που χρειάζεται το σώμα σας για να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Αλλάξτε λίγο-λίγο τις συνήθειές σας και σε βάθος χρόνου θα έχετε δώσει στον εαυτό σας αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Μία αλλαγή η οποία θα σας προσφέρει ψυχολογική ανάταση και κυρίως θα έχει γίνει με σεβασμό στην υγεία σας. Και όπως είδαμε, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διατροφής από τη μεσογειακή. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε τα κυρίως γεύματά σας πάντα με σαλάτα. Η σαλάτα, πέραν το ότι θα ενισχύσει τον οργανισμό σας αθρεπτικά συστατικά, θα του δώσει εκείνον τον κορεσμό που χρειάζεται στην προσπάθειά του να χάσει βάρος, χωρίς να πρέπει να καλύψει την αίσθηση της πείνας με περίτη πρόσληψη τροφίμων. Επιλέξτε σαλάτες με ποικιλία λαχανικών, ομές, βραστές ή και ψητές. Συνοδεύστε τις με κάποιο dressing που θα έχει ως βάση το ελαιόλαδο και δεν θα περιέχει λιπαρά συστατικά. Επίσης προσθέστε ξύδι, λεμόνι, μουστάρδα ή μέλι για επιπλέον γεύση. Με αυτόν τον τρόπο, η σαλάτα σας θα μπορέσει να αποτελέσει ακόμα και το καλύτερο γεύμα της ημέρας σας. Ακολουθήστε με στο Instagram, Διατροφής ο Λόγος, και στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος-Διατροφολόγος, για να δείτε και άλλες παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό σας. Επίσης, θα χαρώ να απαντήσω στις δικές σας απορίες, αλλά και να ακούσω τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια.

0: Χών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλύπη ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγαλιάσαντο επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγώνωση αν εαυτή ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το ήχος σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ον έθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου περχιλιάδας εξελεξάμεν παραρριπτίστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κύρμες κοινόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριο ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρονθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριον σου δώεις ημίν. Ακούσω με τη λαλήσια νεμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και αιγή ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ό,τι επίκουσάς μου. Ουκέ στην ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ουκέ στη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσιας, ή Θεός μόνος, οδηγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, ικτήρμον και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσχης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκαλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ζωήν την κοιήσας ανεκιοφόρησας, αγνήν θεομήτωρα θεοφρονάνα, διό προσλήξην ουράνιον, εν θεφρενωμένων κατοικία εν δόξη, χέρουσαν ειν μετέστης, της τιμώσης επόθο, πτεσμάτων ετουμένη, λασμόνα ημακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, τον πλούτον σκορπίσασα, τον σών τελείων οΐ Χριστό, οικολούθησας δι' εν αρέτου ζωής, οσί απανέφημε. Σίγαρε φεπομένη το σοφό Χρυσοστόμο, χρήσεων ο θυσκεύος εις Χριστού Εκκλησίας, διώσε Ολυμπιάς ο Κύριος, εδόξασε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, όδι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδες σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαών απευνοσμένων, μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το ελεός αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Προγόνων Χριστού τη μνήμη εορτάσομεν, την τούτον πιστός ετούμενη βοήθειαν, Χριστίν άπαντας από πάσης τρίψεως τους τραυγάζοντας, ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτου δοξάσας ως ευδόκησας, την των Παρθένων καλονήν και υποτύπωσιν και των οσίων στυλογράφημα και σέμνομα, την οσίαν εφημίσομεν εφπραξίαν, αρετών γάρ ευπραγίες διαλάμπουσα, νυν θειόφθη του σωτήρος Θεοδόξαστος ηβοήσομεν, χέρις μήτερης άγγελε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης. Και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ειδιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας. Η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε κι ούκες μεν άξι άρετα όματα ημών και βλέψες το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρου δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένου κατοικία. Σιγαριόντος αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση εις των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως εγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλεια αυτή. Ουκληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής του δηλιά σου συν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνας η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστή σου εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γέννητο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προσέφρος δοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επιών αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι πάνε.

ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν το επικαλείστε με εις οίκουσάς μου ο Θεός, εις δικαιοσύνης μου εθλίψε πλατινάς με. Εκτηρήσον με και εις άκουσον της προσευχής μου, οι ανθρώπονας πότε βαρικάρδι, είναι τι αγαπάτε ματαιότητα και σύθετε ψεύδος, και γνώτε ότι θαυμάσως ο Κύριος των όσεων αυτού. Κύριος σας ακούσατε μόντε και κραγένεμε προς Αυτόν, οργίσαστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε της καρδίας ημών, επιτεσχείτε ημών κατανοίγετε, θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριον, πολύ λέγουσι, της δείξη μην τα αγαθά. Εσύ μειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκα σε φροσύνην στην καρδία μου, από παρπούση του ίνου και λέω αυτόν επληθύνθησαν, εν ειρήνη επί το αυτό και μυθίσουμε και υπνώσω, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε πελπίδι κατόκισάς με. Τα ρήματά μου ενώθησε, Κύριε, είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της Θεήσεώς μου, Βασιλές μου και ο Θεός μου. Ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με, ότι ουχή Θεός στέλνουν ομοίαν σύ. Ου παρικήσεις επονηρευόμενος, που δε διαμενούσε παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλεων δε λύσετε, Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθο του ελέους σου εισελεύσω με εις τον οίκον σου. Προσκυνήσω προς νόουν αγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου. Ένεκα των εχθρών μου κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ότι υπέστηνε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος αναγμένος ελάνιξε αυτόν. Τες γλώσσες αυτών αδουλούσαν. Κρίνουν αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ότι παραπίκραναν σε, Κύριε, και εφρανθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα γαλιάσονται και κατασκηνώσεσαν αυτοίς, και καυχήσονται εν σύ πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριος όπλο ευδοκίας εστεφάνωσες ημάς. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενήσει μη. Ήωσε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου, σώσον με ένα και το ελέος σου. Ότι υπέστηνε το θανάτο μνημονεύον σου, εδέ το άδει της εξομολογήσατε εσύ. Εκοπίασαν το στεναγμό μου, λούσε καθεκά σε νύχτα την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξου. Εταράφει από θυμό ο θελμός μου, επαλαιώθεν εν πάση της εχθρής μου. Απόσετε πεμό πάντες εργαζόμενοι την ανομία, ότι εισήπωσε Κύριος της φωνής του πλασμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προς τα δέξα του. Εσχενθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχενθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισήλθησας όσων με εκπάτων των διακόντων με κηρύσσε με. Μη ποτέ ρπάσεως λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επίησα τούτο, η έστην αδική εν χειριστή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσι μη κακά, αποπέσει μη ώρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσε εις γίν τη ζωή μου, και τη δόξα μου εις χούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν δυσπέρασε των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο ενετήλου, και εις εναγωγήλων κυκλώσισε, και υπερτάφθησες ύψος επίστρεψον. Κύριος κρίνει λαούς, κρίνουν με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δίπο ονειρή αμαρτωλών και κατευθυνεί σε δίκαιο να τάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. δικαίη βοήθειά μου παρά του Θεού, το σώζοντος το ευθύς στη καρδία. Ο Θεός κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόφημος, και μη οργήν επάγων καθεκά στην ημέρον. Εάν μη επιστροφή τη τριμφέν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού τη και ομένη εξεργάσα του. Ιδού οδύνη στην αδικία, συνέλαβε πόνων και έτηκε ανομίων. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσίτε ει βόθρον ονειργάσα του. Επιστρέψε ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριο Κύριος ημών, ως θεμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθε μεγαλοπρεπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ τόματος επίον και φυλαζόταν κατερτήσω ένων, εν εκα των εχθρών σου το καταλύσει εχθρών και εκδικητή, ότι όψαμε τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή θεμελίου σας. Τι είστην άνθρωπος, ότι μνημνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Η λάθος σας αυτόν βρέχει τι παραγγέλους, δόξα και τιμή εστεφάνω σας αυτόν, και κατέστησε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε σε πακάτω το ποδόν αυτού, πρόβατα και εγώ όσα βάσας, έτη δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβος θαλασσών. Κύριο, Κύριο Σιμών, ως θεμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Φως ηλερών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρους Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συμνείστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς, διό

0: πνεύμα, τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελιτά αυτά εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσι μη. Αγαγέτουσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάρτουσαν αγηθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες κι εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμι. Είναι αγνώτη και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπρος θέν μου και γένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε, εγώ είμαι ο Θεός. Και ουκέστη πάρεξε μου σώζουν, εγώ ανήγγυλα και έσωσα. Ονίδησα και ουκίνεν ημίν αλότριος. Είμαι σε μη μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Ότι απαρχής εγώ είμαι και ουκέστη εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ομοιάψεται αυτόν βάσανος. Έδωξεν οφθαλμής αφρών τεθνάνε και λογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέης είναι ειρήνη και γαν εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλη ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρεσεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλά με διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσει λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος στους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνήθουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα, δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτόν και η φροντίς αυτόν παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερεσπεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εν εισάμινεν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνίδε από το μονοργίνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονους.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Αιτίες που αυξάνουν και μαραίνουν την πίστη μας. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σίμωνος Πετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Εμιλιανός, έλεγε ότι η πίστη του ανθρώπου αυξάνει σιγά σιγά. Όσο ο άνθρωπος καλλιεργεί τα σπέρματα της πίστεώς του, τόσο η πίστη αυξάνεται και γιγαντώνεται και γίνεται δέντρο. Ο Θεός δεν μας χαρίζει ολόκληρη την πίστη, δεν μας τη δίδει δια τιμιάς. Κανένα δέντρο δεν αναπτύσσεται από την ημέρα που το σπείρουμε μέχρι την άλλη μέρα να πάρουμε καρπό. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται πότισμα, χρειάζεται σκάλισμα, χρειάζεται και κλάδευμα και χρειάζεται κατεξοχήν χρόνος για να μεγαλώσει, να ευδοκιμήσει, να αυξηθεί, να ανθοφορήσει και να καρποφορήσει. Όπως επίσης και από το άνθος μέχρι τον κραπό, και εκεί χρειάζονται κάποιες μέρες, κάποιος χρόνος. Έτσι λοιπόν και η πίστη σιγά σιγά αυξάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος την καλλιεργεί. Με αυτή τη βιωματική πίστη όρισαν οι Απόστολοι και κήρυξαν το κήρυγμα του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Με αυτή την πίστη μπόρεσαν οι μάρτυρες να σταθούν μπροστά στα μαρτύρια. Με αυτή την πίστη μπορούμε και εμείς να σταθούμε μέσα στον αμαρτωλό κόσμο. Και έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εάν εσύ προσέχεις τη ζωή σου και δεν αμιλείς, ο Θεός θα κάνει τα πάντα. Εσύ έχει θάρρος, διότι ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί μέσα σας. Εάν λοιπόν αυτός ενεργεί, εμείς θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε την προαίρεση, τη διάθεση διαρκώς ζωντανή, δυνατή και επιμελή προς το καλό. Δηλαδή, ο Θεός δίδει το κίνητρο, εμείς έχουμε την επιμέλεια, εμείς έχουμε την φροντίδα, όχι στιγμιαία, όχι περιορισμένη χρονικώς, αλλά απεριόριστη, δηλαδή διαρκώς ζωντανή την πίστη. Ένα δέντρο το οποίο νεκρωθεί δεν μπορεί να κάνει καρπούς. Έτσι και η πίστη μας όταν δεν τροφοδοτηθεί και νεκρωθεί, θα έχουμε την αίσθηση της απογοητεύσεως. Η πίστη είναι, είπαμε, σαν τη φωτιά. Όταν την ανάβεις, καπνίζεσαι, δυσκολεύεσαι. Αλλά όταν ανάψει η φωτιά, τότε φωτίζει, ζεσταίνει και κάνει το περιβάλλον του σπιτιού ευχάριστο. Πρέπει όμως συνεχώς να τροφοδοτείς τη φωτιά, διότι διαφορετικά θα σβήσει, θα παγώσει, θα βερθεί το σκοτάδι και θα κρυώσει ο χώρος. Έτσι λοιπόν σήμερα οι περισσότεροι μας ζούμε μια υποτονική πίστη με την θέλησή μας και έτσι έχουμε ως αποτέλεσμα μια χλιαρότητα και μια μετριότητα στη ζωή μας, διότι ακριβώς η πίστη μας είναι υποτονική. Και είπαμε ότι η πίστη αυξάνει στη ζωή μας πρώτον με τη μελέτη του νόμου του Θεού, τον οποίον σαν παιδιά το μαθαίνουμε στο σπίτι, σαν μεγάλοι όμως μελετάμε τον νόμο του Θεού, μελετάμε τους βίους των Αγίων και έτσι μπορούμε να έχουμε το θέλημα του Θεού εκπεφρασμένο μέσα από τις Αγίες Γραφές και εφαρμοσμένο μέσα στη ζωή των Αγίων μας. Δεν είναι η πίστη νεκρά, είναι ζωντανή. Δεν είναι τα λόγια του Χριστού απλώς λόγια. Δεν είναι φιλοσοφικό σύστημα. Είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος αγιασμού. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τίποτε στο Ευαγγέλιο το οποίο δεν εφαρμόζεται. Και δεν υπάρχει κανείς περιττός λόγος μέσα στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν, μελετώντας τον νόμο του Θεού και μελετώντας τη ζωή των Αγίων, έχουμε μπροστά μας και το θεωρητικό και το πρακτικό μέρος της πίστης μας. Επίσης, η πίστη αυξάνει με τη συνέπεια στη μυστηριακή ζωή. Δεν μπορούμε δηλαδή να λεγόμαστε χριστιανοί και να είμαστε ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντα της καθημερινότητος ενός χριστιανού. Και τελευταίο, επίστης αυξάνει δια της προσευχής και δια της θείας λατρείας. Όταν κανείς προσεύχεται και λατρεύει το Θεό, εκεί χωρίς να καταλαβαίνει γίνεται η αποκάλυψη της πίστεως του Θεού. Έτσι οι σύγχρονοι μας Άγιοι, αν και αγράμματοι παντελώς, οι περισσότεροι ήταν μόλις απόφοιτοι του Δημοτικού, ήταν όμως τόσο δυνατοί στο θέμα της πίστεως και τόσο φωτισμένοι από το Θεό, που όλους τους ανθρώπους που πήγαιναν κοντά τους μπορούσαν και τους βοηθούσαν και οι ίδιοι προκόβανε και μπορούσαν να παρηγορηθούν και να αυξηθεί η πίστη τους. Είπαμε, το γεροντικό έχει ένα παράδειγμα που ένας αρχάριος μοναχός πήγε και εξομολογήθηκε σε κάποιο γέροντα και το είπε, τον έκανε την ερώτηση, γιατί αβά μου πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια. Αυτό είναι το ερώτημα που το κάνουμε όλοι μας. Γιατί πέφτουμε σε αμέλεια στα πνευματικά? Σου λείπει η πίστη σου που θα σε έκανε να βλέπεις πάντα τον Θεό. Γι' αυτό μπορείς να είσαι αμέριμνος και να μιλείς τη σωτηρία σου, του είπε ο γέροντας. Όταν ένας άνθρωπος έχει πρώτο οφθαλμό του τον Θεό, είναι φυσικό να μην έχει ευκολία να αμαρτάνει. Έτσι λοιπόν, όταν ξεχνούμε ότι ανήκουμε στο Θεό, ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό, τότε ξεχνάμε, για να ξεχνάμε και το Θεό. Και σήμερα, για να συνεχίσουμε, τα αίτια τα οποία μαραίνουν την πίστη μας. Ό,τι αυξάνει και έχει τη δυνατότητα να σταματήσει να αυξάνει όπως πρώτα, αλλά ίσως και σταματήσει τελείως να αυξάνει και κάποτε να χαθεί. Η πίστη όσο τροφοδοτείται αυξάνει, όταν σταματήσει νεκρώνεται. Η πίστη είναι αρετή μεγάλη και μάλιστα τόσο μεγάλη και είναι η προϋπόθεση όλων των άλλων αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι ενάρετος αν δεν πιστεύει ότι αυτό αρέσει στο Θεό, ότι ο αρετή τον κάνει τον άνθρωπο πιο κοινωνικό, πιο θεοπρηπή, πιο ευάριστο ενώπιον του Θεού. Όσο αυξάνει η πίστη, τόσο πολλαπλασιάζονται οι αρετές. Αλλά αν σταματήσει, τότε μειώνεται ο αγώνας και για τις άλλες αρετές. Όταν δηλαδή σταματήσω να τροφοδοτώ την πίστη μου, τότε αρχίζω να έχω την αμέλεια. Τότε αρχίζω να πέφτω σε μαρασμό, τότε αρχίζω να μένω αδιάφορος σε αυτά που θέλει ο Θεός και ίσως κάποτε σταματήσω. Όλοι μας έχουμε τέτοιες εμπειρίες, γιατί ξεκινάμε με έναν ενθουσιασμό και ξαφνικά αρχίζουμε να γινόμαστε υποτονικοί. Γιατί ξέρουμε, βλέπουμε ότι η πίστη θέλει συνέπεια και ως εκ τούτου αυτή η συνέπεια μας κουράζει και προκειμένου να κουραζόμαστε αφήνουμε τον αγώνα μας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε μαζί μερικά αίτια που μειώνουν την πίστη. Διάβασα ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Αγίου Νικολάου το Βιλεμίροβιτς. Είναι ένας Σέρβος ιερομόναχος, εν συνεχεία επίσκοπος της Ζίτσας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το σερβικό λαό. Έζησε τον αιώνα μας, τον 20ο αιώνα, εκοιμήθη το 1956. Η ζωή του ήταν μια μαρτυρική, δηλαδή μαρτυρούσε Χριστό με την ζωή του και μαρτύρησε για τον Χριστό. Γι' αυτή έφτασε μέχρι τον Ταχάο της Γερμανίας ως Ορθόδοξος Ιεράρχης. Όλα αυτά δεν έγκαψαν, δεν τον λύγησαν, ούτε δηλίασε, αφού ήταν ακλόνητα δοσμένος στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή η πίστη το έδωσε αυτή τη δυνατότητα να είναι ακλόνητος μπροστά στις δυσκολίες. Αυτός αναφέρει 7 αιτίες που μαραίνουν την πίστη, την οποία χαρακτηρίζει ως ένα ευγενέστατο άνθος το οποίο φυτρώνει μέσα στα αγκάθια και προσπαθεί να επιζήσει και αναπτυχθεί γυρεύοντας το ζωογόνο ήλιο. Γράφει ο ίδιος, γιατί ήταν και λογοτέχνης και ποιητής και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. Η πίστη, αδελφοί μου, τι άλλο είναι από μια ευγενική σκέψη που αφυπνίζει τις ευγενικές και ανώτερες κινήσεις της καρδιάς του ανθρώπου. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν και ευγενικές και αισχρές κινήσεις. Δηλαδή η πίστη ζωογονεί αυτές τις ευγενικές, αφυπνίζει τις ευγενικές σκέψεις και έτσι ο άνθρωπος σκεπτόμενος τον Θεό προχωράει στην πίστη και συνεχίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει σκέψη πιο ευγενική από εκείνη που ασχολείται με το Θεό. Πράγματι, ένας άνθρωπος ευγενής δεν μπορεί να μην ασχολείται με τον Θεό. Ούτε και συνέστημα πιο ευγενές από εκείνο που έχει ο άνθρωπος όταν σκέφτεται τον Θεό. Όταν ήταν, είπαμε, σκέφτεται κανείς τον Θεό, όταν έχει τον Θεό πρώτον οφθαλμό του, δεν μπορεί να μην καλλιεργεί τα αισθήματα, τα ευγενικά της καρδιάς του. Και όσο πιο πολύ ευγενής είναι μια σκέψη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας της εναντίον της τραχιάς και μη ευγενικής σκέψης. Δηλαδή, ο άνθρωπος εκ νεότητος ρέπει προς το κακό. Εκ νεότητος μαθαίνει το κακό, εκ της νεότητος σκέπτεται πονηρά. Όταν λοιπόν για να σκεφτεί αγαθά, για να σκεφτεί ευγενικά, πρέπει να προσπαθήσει. Γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται αγώνας εναντίον των μη ευγενικών σκέψεων. Όταν η πίστη κατορθώσει να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά που τη σφίγγουν και τη μνήγουν, όπως τα ζυζάνια το τρυφερό λουλούδι, τότε γίνεται οδηγός και παρηγοριά όλης της ζωής μας. Όταν ένα λουλούδι ξεπεράσει τις δυσκολίες και περάσει τα αγκάθια και εμφανιστεί πάνω από αυτά, κλέβει την ομορφιά και τα μάτια όλων των ανθρώπων που το βλέπει και το άδρομά του ευωδιάζει και έτσι ο άνθρωπος δεν προσέχει τα αγκάθια μέσα από το οποίο φύτρωσε το λουλούδι, αλλά προσέχει το λουλούδι γιατί αυτό είναι αυτό που το κλέβει τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς μέσα στη ζωή του ανθρώπου, όταν η πίστη ανθίσει, τότε ο άνθρωπος γίνεται γνώστης αυτής της πίστης και μπορεί να προχωρήσει. Σαν πρώτη αιτία που μαραίνεται και εξασθενεί η πίστη μας, ο Άγιος βλέπει την εξοικείωσή μας με τον κόσμο αυτό και με τη ζωή μας. Εξοικειωνόμεθα, συνηθίζουμε δηλαδή την ζωή. Συνήθισαμε τόσο πολύ τον τρόπο της ζωής που δεν μας κάνουν εντύπωση. Συνηθίσαμε το τυπικό χριστιανικό τρόπο ζωής και δεν ανησυχούμε που δεν μας ενθουσιάζει η πίστη μας. Δηλαδή συνηθίσαμε να πάμε στην εκκλησία, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να κάνουμε μια τυπική προσευχή και αρκούμεθα σε αυτά. Αυτά όμως δεν είναι πίστη, γιατί δεν λείπει η προσπάθεια. Και να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Πάει κάποιος στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά, ενθουσιάζεται, όλα τα βλέπει διαφορετικά, όλα τον κάνουν εντύπωση, παίρνει τις αποφάσεις, εξομολογείται, ενθουσιάζεται, αποφασίζει να αλλάξει ζωή, αποφασίζει να πλησιάσει τον Θεό. Πράγματι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήγε πρώτη φορά στον Όρος με καλή διάθεση και να μην έχει πάθει αυτό. Όταν αυτός ο άνθρωπος ξαναπάει στο Όρος και ξαναπάει στο Όρος, τότε αρχίζει να εξοικειώνεται με αυτό το πράγμα. Αρχίζει να εκλογικεύει μερικά πράγματα. Αρχίζει να βλέπει αυτά που θαύμαζε να τα κάνει πεζά. Και ίσως και να φτάσει να σκανδαλιστεί και έτσι ζημιώνει τον αυρό του μένοντας μακριά από τα ουσιαστικά βιώματα της πίστης. Αν δεν προσέξουμε λοιπόν, εξοικειωνόμαστε και χάνουμε τον πρώτο ενθουσιασμό και αρχίζουμε να εκλογικεύουμε, όπως είπαμε, τα πράγματα. Αν όμως προσέξουμε και εμβαθύνουμε, τότε θα αυξηθούν όλα μέσα μας. Αν δηλαδή και την άλλη φορά που πάει και την άλλη και κάθε φορά που πάει είναι σαν να πήγε πρώτη φορά, τότε καταλαβαίνετε ότι θα βλέπει μόνο θαυμαστά πράγματα και μόνο πράγματα τα οποία θα ενισχύουν την πίστη του. Ένα δεύτερο παράδειγμα, πολύ απλό και αυτό. Ανεβαίνει κάποιος σε ένα ψηλό βουνό, ας πούμε στον Όλυμπο. Όλα είναι πρωτόγνωρα και θαυμαστά. Αν όμως μείνει εκεί ως δασοφύλακας, τότε θα βαρεθεί και ίσως και αγανακτήσει για τις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσει. Αν όμως συνεχίσει να ασχολείται με τα θαυμαστά μυστικά του Ολύμπου, αυτός ο θαυμασμός του θα μείνει. Όπου μπαίνει η πλήξη, εκεί αναχωρεί η πίστη στο Θεό. Όταν δηλαδή βαριέμαστε, αυτό σημαίνει πλήξη, τότε δεν μπορούμε να έχουμε την αίσθηση ότι πιστεύουμε στο Θεό. Ένα τρίτο παράδειγμα, ο γάμος είναι μυστήριο ωμέγα, είναι προϋπόθεση αγιασμού. Όταν όμως ξεχαστεί ο σκοπός του γάμου, όταν λείψει η πίστη ότι είναι, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, ο αγιασμός, όταν βγει ο Θεός, τότε αρχίζουν τα προβλήματα της απιστίας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή κάποιος μέσα στον γάμο να εξοικειωθεί. Αν εξοικειωθεί, καταλαβαίνετε, χαλαρώνουν τα πράγματα και ο γάμος από κάτι το ευχάριστο γίνεται κάτι το μαρτυρικό. Από κάτι το οποίο μπορεί τον άνθρωπο να τον οδηγεί καθημερινό στο Θεό, γίνεται κάτι το οποίο ο άνθρωπος αγανακτεί. Άρα λοιπόν πρέπει και μέσα σε αυτό, όπως το όρος πρέπει να ανακαλύπτεις πάντα καινούργια πράγματα, όπως το βουνό πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, έτσι και μέσα στο γάμο πρέπει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα. Ο Άγιος περιγράφει μια πολύ ωραία εικόνα για την εξοικείωση, για να δείξει τι σημαίνει εξοικείωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι που συνηθίζουν αυτή τη ζωή με ανθρώπους απλοϊκούς, άξιστους, χωρίς τρόπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προσκεκλημένοι του βασιλιά και κάθονται μαζί τους στο τραπέζι. Καταλαβαίνετε, όταν ένας απλοϊκός άνθρωπος τον καλέσουν σε ένα τραπέζι, πώς νιώθει. Πώς νιώθει εκείνη την κατάσταση. Εννοείται πως δεν είναι ένα κοινό τραπέζι, αλλά ένα τραπέζι με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια. Σήμερα δεν υπάρχουν βασιλιάδες, είναι λίγοι οι βασιλιάδες που υπάρχουν, αλλά για μας βασιλεία είναι η βασιλεία των ουρανών και δεν είναι λέξη η οποία πέφτει σε αχριστία μέσα στην εκκλησία, αλλά παραμένει κάτι το οποίο είναι η βασιλεία των ουρανών. Κάθονται λοιπόν και αρχίζουν να τρώνε και να πίνουν ανέμελα αυτοί οι άνθρωποι. Από τα ωραία φαγητά και τα ποτά θολώνει ο μυαλό τους. Έτσι χάνουν την παρουσία του βασιλιά και τη βασιλική μεγαλοπρέπεια και αρχίζουν να αρπάζουν τα φαγητά και να μαλώνουν μεταξύ τους και να ανακατώνουν τα φαγητά. Δηλαδή χάνουν την τροπή, εξοικειώνονται με το περιβάλλον και αρχίζουν να ζουν τις συνήθειές τους, να τρώνε με τα χέρια, να ανακατώνουν τα φαγητά. Να σπρώχνονται, να φωνάζουν πως είναι δικό τους τραπέζι και πως τους ανήκει η πρώτη θέση. Στο τέλος κουράστηκαν και άρχισαν να χασμουριέται. Η φιλοξενία αρχίζει να γίνεται βαρετή. Παραπονιούνται, γκρινιάζουν. Στο τέλος όλα άλλαξαν και από βασιλικό τραπέζι έγινε άνδρο ληστών. Έχασε το βασιλικό χαρακτήρα. Όμως ο βασιλιάς συνεχίζει να στέκεται στη θέση του. Δεν παρασύρεται από τους ανθρώπους. Τα παρατηρεί όλα και συνεχίζει να δίνει εντολή να βάζουν συνεχώς καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Μια ευλαβική ψυχή νιώθει την παρουσία του βασιλιά και ντρέπεται για τη συμπεριφορά των απλοϊκών ανθρώπων. Η ευλαβική ψυχή του κόσμου, τον κόσμο αυτό τον νιώθει πάντα σαν το πιο φοβερό ιερό ναό. Και όσο περισσότερο μέσα στο ναό είναι ο άνθρωπος, ο ναός, όχι μόνο δεν χάνει από την αξία του, δεν υποβαθμίζεται, αλλά αντίθετα μεγεθύνεται και το ασυνήθιστο και φοβερό μεγαλείο του. Που σημαίνει όταν κανείς σε μια βιωτική, σε ένα βιωτικό τραπέζι από μεγαλοπρέπεια

και να νιώθουμε πάντοτε ότι αφού έχουμε ένα τέτοιον δωροδότη βασιλιά, Χριστό, πρέπει και εμείς να είμαστε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τα καινούργια πράγματα και έτσι ποτέ δεν θα βαρεθούμε. Στο γεροντικό αναφέρεται πως κάποιος νέος μοναχός ρώτησε κάποιο γέροντα, πώς θα μπορέσω σε όλη μου τη ζωή να είναι η μοναχική μου πολιτεία ευάρεστη στο Θεό. Γιατί και στο μοναχισμό αυτός ο πειρασμός της εξοικειώσεως υπάρχει, γιατί γίνεται όπως και στη δική σας ζωή μια ρουτίνα η ζωή. Και εκείνος το απήντησε, να θυμάσαι την πρώτη μέρα που πήγες στο μοναστήρι και να έχεις τα ίδια με τότε αισθήματα. Δηλαδή, φόβου Θεού, ταπεινό φρόνημα, υπακουή, θυσία, ντροπή και προθυμία. Όταν ένας πάει στο μοναστήρι, πράγματι νιώθει αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα σκέπτεται πάντοτε και νιώθει έτσι, τότε θα έχει πάντοτε την καλλιέργεια του εαυτού του. Έτσι και σε εσάς, για να είσαστε ευτυχείς, να θυμάστε την ημέρα του γάμου και να θέλετε να ζείτε αυτά που ζήσατε εκείνη την ημέρα, εις το διενικές. Όχι να τα εξοικειωθείτε. Να θυμάστε τη χαρά, να θυμάστε τη θυσία, να θυμάστε την προσφορά, να θυμάστε πολλά πράγματα. Όπως ο μοναχός είχε το φόβο του Θεού, είχε ταπεινό φρόνημα, είχε υπακοή, είχε θυσία, είχε την ντροπή, γιατί ντρεπότανε, και είχε την προθυμία. Αυτά τα αισθήματα είναι και στη δική σας ζωή μέσα στο γάμο. Άρα λοιπόν η πίστη μας πρέπει να έχει καθημερινώς προϋποθέσεις αναπτύξεως. Ο άνθρωπος ο σκεπτόμενος την πίστη του μέσα στην καθημερινότητά του και την διατηρεί και εισπράττει τα αποτελέσματα που είναι η αρετή και ευτυχία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι πιστός μπορεί να ζήσει αυτά τα πράγματα. Να ζήσει δηλαδή την αύξηση της αρετής, να ζήσει και την ευτυχία. Άνθρωπος με αυξημένη πίστη είναι πάντα χαρούμενος και ό,τι και αν του συμβεί. Λέει το ψαλμός, ο ψαλτήρι, «Επίρριψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Ου δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Ρίξε τη φροντίδα σου, τη μέρημνά σου στο Θεό και αυτός θα είναι πάντοτε κοντά σου. Δεν θα δώσει στον αιώνα σ' άλλον το δικαίο. Δεν θα επιτρέψει ο δίκαιος να σαλευθεί πάνω από τις δυνάμεις του». Δεύτερη αιτία που μαραίνει η πίστη μας είναι ο υπερκορισμός του πνεύματος. Από πλήθους γνώσεων, από τις οποίες όμως απουσιάζει η μοναδική γνώση που υπερβαίνει όλες τις άλλες γνώσεις και τους δίνει το πραγματικό τους νόημα, τη γνώση του Θεού. Γεμίζει ο άνθρωπος σήμερα γνώσεις και πληροφορίες. Ό,τι μαθαίνουμε αναφέρονται στα έργα του Θεού. Είναι γεγονός. Όλες οι επιστήμες σε αυτό βοηθάνε. Στο σπίτι του Θεού, στην επίπλωσή του. Είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας το πλήθος των γνώσεων ξεπερνάει κάθε άλλη εποχή. Το κεφάλι μας το μετατρέπουμε σε μια τεράστια αποθήκη, όπως τροβιλίζονται, στεβάζονται το πλήθος των γνώσεων σε όλα τα θέματα. Θέλετε φυσική, θέλετε χημεία, θέλετε μαθηματικά, θέλετε αστρονομία, τεχνολογία, κοινωνολογία, τεχνικά επαγγέλματα μαγειρικής. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα μυαλά που είναι μια ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια. Σε αυτά όμως τα έτσι γεμάτα μυαλά δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Στις παλιότερες εποχές οι άνθρωποι ήταν πιο απλοί και ως απλοί χωρούσανε τον απλό Θεό. Ο Θεός είναι απλός, δεν είναι σύνθετος. Ο άνθρωπος πλάστηκε απλός από το Θεό, έγινε σύνθετος με τις γνώσεις τις πολλές. Όσο δηλαδή πιο πολύ απλοποιούμε τη ζωή μας, τόσο πιο πολύ γνωρίζουμε το Θεό. Η γνώση αυτού του Θεού είναι μια αισθητή και ξεχωριστή, έχει μια ξεχωριστή και αισθητή θέση μέσα στη ζωή τους. Αγράμματη αλλά γεμάτη από Θεό και τα χαρίσματα του Θεού. Δόξα τω Θεώ όμως και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που ο Θεός έχει κεντρική θέση στη ζωή τους. Ο Άγιος που έγραψε αυτό

0: αυτές τις αιτίες της πίστης είναι κατεξοχήν Άγιος των Γραμμάτων, σοφός άνθρωπος όλων των επιστημών, αλλά δεν έλειψε ο Θεός, και όπως μπορούσε να μιλήσει για τα άλλα, μπορούσε να μιλήσει για τη βιωμένη πίστη, γιατί αυτός ζούσε. Και καταλαβαίνετε, όσο κανείς ζει μπορεί και να μιλήσει και να γράψει καλύτερα. Έτσι διακριτικά βοηθούν και τους εαυτούς τους και τους άλλους. Η γνώση που συνδυάζει ταπεινό φρόνημα γίνεται ανθρωπιστική, με κέντρο το άνθρωπο, και όχι το επίγειον μόνο, αλλά και το διαχρονικός αιώνιον. Δηλαδή, άνθρωπος της αρετής ασχολείται και με τον πνευματικό, με την ανθρωπιστική, τον άνθρωπο ως κέντρο της ζωής. Συναφής με την αύξηση της γνώσης και της πληροφορίας, η τρίτη αιτία που μειώνει και μαραίνει την πίστη είναι ο αυτοθαυμασμός. Θαυμάζουμε αυτό που κάνουμε, θειοποιούμε τον εαυτό μας και πιστεύουμε σε Αυτόν και ότι δεν μας χρειάζεται ο Θεός. Ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, θειοποιείται. Παρατηρούμε δηλαδή τις μεγάλες πόλεις που έφτιαξε και φτιάχνει σήμερα ο άνθρωπος και τις θαυμάζουμε, και τα έργα του Θεού δεν τα βλέπουμε. Οι ουρανοξύστες μας εμποδίζουν να δούμε τη συμπατική οικία του Θεού. Πράγματι, ο άνθρωπος μέσα σε μια πόλη γεμάτη πολυκατοικίες και ουρανοξύστες δεν μπορεί να δει τον ουρανό, δεν μπορεί να δει τον Θεό, δεν μπορεί να αισθανθεί τον Θεό. Αισθάνεται την παντοδυναμία του ανθρώπου. Γινόμαστε έτσι άδικοι, διότι εκτιμούμε τα έργα περισσότερο από τον εργάτη. Παρατηρούμε ένα μεγαλοπρεπή ναό και περιφρονούμε τον άνθρωπο που έκτισε τον ναό. Λες και ο ναός αξίζει περισσότερο από τον άνθρωπο που έκανε τον ναό. Τι ωφελήσει τον άνθρωπο να κερδίσει τον κόσμο όλο και χάσει την ψυχή αυτού? Που σημαίνει, όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει, έλεγε ο γέροντάς μας, ένα μοναστήρι. Το μοναστήρι μπορεί να καεί και να ξαναγίνει. Μια ψυχή όμως ανθρώπου, αν χαθεί, χάνεται διαπαντός, χάνεται αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγαλύτερη αξία η ζωή ενός ανθρώπου, η ψυχή ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την φύση και τη θαυμάζουμε και λησμονούμε τον Δημιουργό. Όποιος όμως έχει πραγματική πίστη, αληθινή πίστη, ανάγεται από τα δημιουργήματα εις των δημιουργών, από το έργο στον καλλιτέχνη. Η πίστη πρέπει να αντέχει, να ομολογεί και να μαρτυρεί τις αλήθειες. Όταν η πίστη ατονεί και πεθαίνει, τότε ο άνθρωπος ζει μια τραγωδία. Η τέταρτη αιτία, ας την πούμε έτσι, είναι ευμάρεια. Όταν κάποιος είναι ευλαβής και δυνατός, μπορεί να έχει το Θεό στη ζωή του, έστω και αν ευτυχεί και αν έχει άνεση. Θεωρεί το Θεό ως δωροδότη και τον εαυτό του διαχειριστεί των δώρων του Θεού. Όταν νιώθεις ότι ό,τι έχεις σου το έδωσε ο Θεός, τότε δεν ατονεί η πίστη σου. Είσαι ευγνώμων απέναντι στο Θεό και κάνεις ό,τι κάνεις για τη δόξα του Θεού. Ένας όμως άσχετος και ασεβής θειοποιεί τον πλούτο, την άνεση και την ευμάρεια και αισθάνεται μακάριος. Προσκυνά αυτά που δεν τα χρειάζεται και δεν το χρειάζεται ο Θεός. Όλοι εμείς οι άνθρωποι, όταν δυστυχούμε, ξέρουμε να καταφεύγουμε στο Θεό και για να γινόμαστε ευλαβείς. Ο πόνος, η δυσκολία κάνουν τον άνθρωπο να προσφεύγει στο Θεό. Τότε ο άνθρωπος νιώθει το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική του. Νιώθει την αδυναμία, αλλά νιώθει και την αγάπη του Θεού. Και η λαϊκή παροιμία «Κοτσί στραβή στον Άγιο Παντελήμωνα» αυτό ακριβώς δείχνει. Ο άνθρωπος, ο περιφρονημένος, ο άνθρωπος ο οποίος δεν του σκέφτεται κάποιος, ο Θεός δεν τον απορρίπτει, τον δέχεται, τον βοηθάει, τον εξυψώνει. Όταν όμως ευτυχούμε, τα ξεχνάμε όλα. Μπορεί και μια καλή και ευλαβική ψυχή μπροστά στον πλούτο να ξεχάσει το Θεό, να παρασυρθεί από αυτό και να φτάσει σε σημείο που είτε οι δικοί του άνθρωποι να μην τον αναγνωρίζουν. Αναφέρεται στον Βεργετινό μια περίπτωση ενός μοναχού, ενός λαϊκού ανθρώπου, ο οποίος ζούσε και ήταν λατόμος, δηλαδή έβγαζε πέτρες, μάρμαρα. Αυτός ο άνθρωπος ζούσε με το μεροκάματό του. Πήγαινε στην πόλη και όταν κατέβαιναν οι ασκητές, τους περίμενε, τους έπαιρνε στο σπίτι, τους φρόντιζε, τους κοίμιζε και την άλλη μέρα φεύγανε και γυρίζαν στη σκήτη. Ένας από τους ασκητάς, όταν είδε αυτή την καλοσύνη του ανθρώπου, σκέφτηκε και είπε, αν αυτός ο φτωχός άνθρωπος κάνει τόσα καλά, πόσα θα μπορούσε να κάνει αν είναι πλούσιος. Και παρεκάλεσε το Θεό να γίνει πλούσιος, να τον κάνει πιο πλούσιο. Ο Θεός τον άκουσε και το είπε όμως, εγγυάσαι εσύ για την ψυχή του, και έβαλε τον εαυτό του εγγύηση. Πράγματι, εκεί που έσκαβε τις πέτρες βρήκε χρήματα. Τα πήρε, τα έκρυψε, τα πήρε, τα φόρτωσε, κατέβηκε στο λιμάνι, έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, αγόρασε αξιώματα, αγόρασε βίλες, αγόρασε και ζούσε κοντά στο Πατριαρχείο, κοντά στον Αυτοκράτορα. Όλα αυτά ξέχασε το τι έκανε. Ο ασκητής πήγαινε, ξαναπήγαινε, δεν τον έβλεπε. Είχε δώσει όμως υπόσχεση, είχε δώσει εγγύηση. Οπότε παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, τι θα γίνει τώρα με αυτή την ψυχή? Και είπε αυτός, μάρτυκα του Κυρίου, Θεέ μου συγχώρησέ με, και βοήθησέ τον να ξαναγίνει πάλι αυτός που ήταν. Πράγματι ακούστηκε η προσευχή του, ήρθε σε σύγκρουση με τον βασιλιά, άλλαξαν καταστάσεις, έχασε τα πλούτη, έχασε τα πάντα, έφυγε όπως και κατέβηκε πάλι στην πατρίδα του και ξανά γίνε πάλι λατόμος και πάλι στο διακόνημα και πάλι ξαναθυμήθηκε όλα αυτά που έκανε και πήγαινε και δεχόταν τους ασκητάς, και όταν κατέβηκε πράγματι αυτός ο γέροντας ασκητής, τον είδε, τον πήρε και εκεί που καθόντουσαν του είπε, γέροντα, κάνει μια προσευχή να μου δώσει ο χρόνος ο Θεός πιο πολλά για να είμαι πιο ευάρεστος στο Θεό. Και λέει, μια φορά το έκανα, δεν σου χρειάζονται. Καλύτερα φτωχός και πιστός παρά πλούσιος και άπιστος και άτιμος. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο πλούσιος, ο πλούτος, ακόμη και την ευλαβική ψυχή μπορεί να την κάνει σκληρή, να την κάνει να την αποπροσανατολίσει από τα δώρα του Θεού. Ένα σημερινό παράδειγμα. Ένας άνθρωπος κερδίζει κάποιο λαχείο και αποκτά πολλά χρήματα και αντί να είναι χαρούμενος γίνεται σκεθροπός και παράξενος, σκεπτόμενος τι θα κάνει όλα αυτά. Ή, δηλαδή πήρε χρήματα και αντί να γίνει ευτυχισμένος γίνεται σκεπτικός. Όπως επίσης μια κοπέλα φτωχική παντρεύεται έναν πλούσιο άνθρωπο, έναν πλούσιο άνδρα, αντί να χαίρεται αρχίζει να μεγαλοπιάνεται, ξεχνάει τις φίλες τους και αποκόπτεται και είναι περήφανη και δεν ζει πλέον με τις φίλες, περιφρονεί και τις απαξιώνει. Ή ένας καλλιτέχνης η δόξα του τον κάνει από απλό και καλοσυνάτο πρόσχαρο και τον κάνει αυταρχικό, εγωιστή, εγωκεντρικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η πήγε ευτυχία από πλανά το νου του ανθρώπου και αναισθητοποιεί την καρδιά και την πίστη του ανθρώπου. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, δεν είναι δυνατόν αυτός που έχει ακάθαρτο βίο να μην κλονίζεται και στα ζητήματα της πίστης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι πλούσιος, είναι ακατάστατος στη ζωή του, δεν μπορεί να έχει πίστη. Είπαμε στην προηγούμενη σύναξή μας, δεν υπάρχουν άπιστοι και άθιοι, υπάρχουν αμαρτωλοί. Διότι η αμαρτία είναι αυτή η οποία τους θέτει σαν αμφισβητής της πίστης. Αν θα πιστέψουνε πρέπει να αρνηθούν την αμαρτία. Επειδή όμως την αγαπάνε την αμαρτία, είναι πιο εύκολο πράγμα να πούνε ότι είναι άπιστοι, ότι είναι άδειοι, για να μπορούν να ζουν την αμαρτία. Αν αρνηθούν την αμαρτία, αμέσως θα φανεί η πίστη τους. Έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, ένας που ζει ακάθαρτη ζωή να μην έχει προβλήματα, να μην κλονίζεται η πίστη του. Για να μάθετε ότι αυτό είναι αληθινό, ότι δηλαδή οι κακές πράξεις καταστρέφουν τη σταθερότητα της πίστης, ακούστε τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος γλάφοντας τον Απόστολο Τιμόθεο. Να στρατευθείς τον καλόν αγώνα, έχοντας πίστη και καθαρή συνείδηση, διότι ορισμένοι αποδώντας τη φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Όσο καλή κι αν ήταν η προαίρεσή τους, όταν απόδεισαν τη φωνή της συνείδησεώς των ναυάγησαν ως προς την πίστη. Μαζί με την Ευμάρια μπορούμε να πούμε ότι είναι και αγάπη μας εις τα πάθη και απαμβρώνει και θανατώνει την πίστη. Υποκαθιστούν δηλαδή την αγάπη και την πίστη στο Θεό με την αγάπη και την πίστη στα πάθη και στον εαυτό μας. Αυτό είμαστε. Ό,τι τόνισε πιο πάνω ο Άγιος ο Χρυσόστομος. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αμαρτωλές επιθυμίες και τα εγωιστικά θελήματά του, τόσο ελαττώνει η πίστη και η υπακοή στο Χριστό. Όσο ζωή μας γίνεται εγωκεντρική, τόσο πάβει να είναι χριστοκεντρική. Πίστη με αλαζονία, φιλεδονία και σκληρότητα είναι ασυμβίβαστη. Η μία ανηρεί την άλλη. Μια άλλη αιτία που μαραίνει την πίστη, η πέμπτη ας την πούμε, είναι η ταύτιση της πίστης μας με τη ζωή των ανθρώπων που εκφράζουν την πίστη. Είναι αυτό που σκανδαλίζει περισσότερο τους ανθρώπους. Αυτοί που τονίζουν ταυτίζουν την πίστη με την ζωή των ανθρώπων που υπηρετούν την πίστη. Η ασυνέπεια μερικών από αυτούς κλονίζουν τη δική μας πίστη. Βλέπουν τον ιερέα τους χωρίς πίστη ενεργετική και μαραίνεται η δική τους πίστη. Κάθε επάγγελμα, λειτουργήμα έχει και τους Ιούδας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην έχει τον προδότη. Και προδότης είναι αυτός ο οποίος είναι ασυνεπής. Ο Ιούδας ήταν προδότης και πρόδωσης στον Χριστό, διότι ήταν ασυνεπής μαθητής και ασυνεπής στην τιμή που τον έκανε ο Θεός. Ο Θεός τον τίμησε και τον έκανε οικονόμο και διαχειριστή το μικρού του βαλαντίου που είχανε. Και εκείνος έδειξε απιστία και έκανε κακή χείριση, κακοδιαχείριση. Βλέποντας τον Ιούδα, δεν ακυρώνουμε ούτε τον Χριστό, ούτε τα έργα του, ούτε τους άλλους Αποστόλους που γίναν κήρυκες της αληθείας σε όλη την οικουμένη. Δεν μπορούμε από την απιστία και την προδοσία του Ιούδα να καταργήσουμε την πίστη μας στον Χριστό και στους άλλους Αποστόλους. Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο το τίμησαν άνθρωποι που αγίασαν, αλλά ζήσανε και άνθρωποι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως Πατριάρχες, οι οποίοι το πρόδωσαν και ήταν αιρετικοί. Εμείς πρέπει να μάθουμε να μένουμε στους Αγίους, να τους θαυμάζουμε και να ακολουθούμε τις διδασκαλίες και να μην ασχολούμαστε με τους αιρετικούς. Η πίστη μας είναι σπόρος και ο καλύτερος καρπός της πίστης μας πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνος που έχει ταχθεί στην υπηρεσία της πίστης μας. Η πίστη μας, όπως είπαμε, είναι ο σπόρος. Ο άνθρωπος είναι το χωράφι. Όταν λοιπόν ο σπόρος παίρνεται σε διασπορετικά χωράφια και ο καρπός που θα δώσει θα είναι διαφορετικός. Έτσι και κάθε ιερέας είναι άνθρωπος που δέχεται το σπόρο της πίστεως και αναλόγως με την καλλιέργειά του θα αποδώσει και τον καρπό. Γλυκή ή πικρό. Έχουμε όλοι μας γνωρίσει καλούς και γλυκούς καρπούς και άξιους εργάτες του Ευαγγελίου, αλλά έχει πέσει και στην αντίληψή μας και το αντίθετο. Ο ένας, οι ολίγοι δεν πρέπει να μας ζημιώνουν, αλλά και οι πολλοί και οι καλοί να μας προάγουν εις τα της πίστεώς μας. Σε αυτή την αίθουσα έχουμε αναφέρει και έχουμε αναπτύξει τόσα παραδείγματα που αν τα ενθυμούμεθα και τα μιμούμεθα καθημερινώς θα αυξάνει η πίστη μας. Οι εχθροί της πίστης μας καλλιεργούν και μεταδίδουν τα σκάνδαλα και για να κλονίσουν την πίστη των αδυνάτων και των αμαθών. Αλίμονος σε αυτόν που σκανδαλίζει, αλλά πιο πολύ αλίμονον σε αυτόν που διαδίδει το σκάνδαλο. Γίνεται η αιτία πολλών θυμάτων, πνευματικού θανάτου. Κάθε κατάχρησης πάνω στο θέμα της πίστης πηγάζει από την αμάθεια των ανθρώπων, από την ιδιοτέλεια, από την αδυναμία, από την ανοησία, από τη συμφεροντολογία και ποτέ από πραγματική και πρόθεση βοηθείας. Δηλαδή ένας κληρικός, ένας μοναχός που σκανδαλίζει το ποίμνιο του Χριστού είναι, δεν έχει ποτέ το καλή προαίρεση. Αυτός είναι, είπαμε, θύμα αμάθειας, ιδιοτέλειας, αδυναμίας, ανοησίας, συμφεροντολογίας και έτσι μπορεί να ξεχάσει το Θεό εργαζόμενος για τον εαυτό του. Θα είμαστε γενικώς προσεκτικοί τόσο στους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε όσο και στα όσα θα ακούμε για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Οι βίοι των Αγίων έχουν πολλά παραδείγματα που οι Άγιοι συγκοβαντήθηκαν και αρκετοί αδύναμοι στην πίστη κλονίστηκαν. Είναι εύκολο να λασπολογήσεις, είναι εύκολο να κατηγορήσεις, είναι εύκολο να διαδώσεις και έτσι αυτό που διαδίδεται γίνεται αιτία να κλονιστεί η πίστη αμαθών ανθρώπων απλοϊκών ψυχών. Όταν ακούμε κάτι για κάποιον κληρικό, ας βάζουμε και κάποιο ερωτηματικό. Υπάρχει κατάκριση και καταλαλιά, οι οποίες είναι μεγάλες αμαρτίες, αλλά υπάρχει και η ιεροκατηγορία ακόμη μεγαλύτερη, διότι όταν κατηγορώ τον κλήρο τότε κλονίζω την πίστη των αδυνάτων. Το σκάνδαλο τα διαδίδει ο διάβολος γρήγορα, την αλήθεια όμως την εμποδίζει. Αυτή είναι η τέχνη του. Ένα σκάνδαλο να λαμβάνει αμέσως διαστάσεις. Όλες οι εφημερίδες γράφουν ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό πουλάει, γιατί ο άνθρωπος του αρέσει, αγαπάει να ασχολείται με τα σκάνδαλα. Όμως μια αλήθεια δεν την αγαπάει και δεν ασχολείται, και ο διάβολος αυτό το εκμεταλλεύεται. Όπως η πίστης, αν σας έχουν τύχει οι χιλιαστές στον δρόμο, μετά από την πρώτη κουβέντα που θα σας πούνε, τη δεύτερη κουβέντα που θα σας πούνε, θα αρχίσουν να σας κατηγορούν τους κληρικούς, ότι έτσι κάνουν οι δοσποτάδες, έτσι κάνουν οι παπάδες, έτσι είναι ασυνεπείς στην πίστη. Και γιατί? Για να μπορέσουν να κλονίσουν την πίστη του ανθρώπου, για να μπορέσει να αρχίσει να τους ακούει και να τους κάνει, και να τους κάνει τον προσελητισμό. Και ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμύρος γράφει: «Είναι πολλοί που βλέπουν τον ιερέα άθιο και επίσης τους μαραίνεται. Είναι πολλοί που βλέπουν καχύπτωτα τον εξομολόγο τους και επίσης τους τρεμοσβήνει όπως η φλόγα του κυριού μπροστά στην πυρκαγιά. Είναι πολλοί που ακούνε για άθια συμπεριφορά πολλών ανθρώπων που είναι υψηλοί εκπρόσωποι του χριστιανισμού και η τριμάμενη φλόγα της πίστης σβήνει τελείως στην ψυχή. Και όταν η φλόγα σβήσει στη μάχη της με τον ψυχρό άνεμο, τότε η τραγωδία της πίστης είναι πλήρης». Η έκτη αιτία της έκπτωσης της πίστης μας στον άνθρωπο είναι η κοινωνική αδικία. Κάτι το οποίο είναι πολύ συνηθισμένο. Αφού υπάρχει αδικία, που υπάρχει ο Θεός. Αφού πεθαίνουν τα παιδάκια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσο φτώχεια, που υπάρχει ο Θεός. Αφού υπάρχει τόσος πόλεμος, που υπάρχει ο Θεός. Βλέπει ο άνθρωπος τα θαύματα της δημιουργίας και πιστεύει στο δόξα του Θεού. Βλέπει όμως και την αδικία στην κοινωνία, που κάνει ο ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και διερωτάται: «Πού υπάρχει ο Θεός? Γιατί τα επιτρέπει αυτά?» Και έτσι η φλόγα της πίστης του σβήνει, όπως σβήνει και η δυνατή φωτιά στην καταρακτώδη βροχή. Καταρακτώδη βροχή Βλέπει ο άνθρωπος την κοινωνική αδικία, πλούτος και φτώχεια, υγεία και αρρώστια, μόρφωση και αγραμματοσύνη, εργασία και ανεργία, ιδιοκτησία και έλλειψη των αναγκαίων. Διαμαρτύρει ότι ο άνθρωπος, ξεχνώντας πως όλα αυτά είναι το παρόντος αιώνος και όχι το μέλλοντος. Και ο Χριστός μακαρίζει τους διδιωγμένους και όχι τους διώκτες. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένικεν αδικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, και υποσχόμενος ότι ο μισθός αυτών πολλής εν της ουρανής. Αν η ζωή μας ήταν αυτή μόνο, τότε πράγματι όλα αυτά θα ήταν μια αδικία. Όταν όμως η ζωή μας είναι πέρασμα στην αιωνιότητα, τότε και έχουμε την πίστη ότι ο μισθός θα είναι πολύς στους ουρανούς, τότε αυτά τα πράγματα παρέρχονται γρήγορα και τα αποδεχόμαστε. Δεν πρέπει να συνδέουμε την αδικία με την πίστη, διότι η πίστη είναι ο καλύτερος φίλος των φτωχών και των καταφρονημένων. Ποιος συμπαραστέκεται σε έναν άνθρωπο που είναι φτωχός και κατετρεγμένος? Η Εκκλησία. Γιατί πιστεύει στον Θεό. Ποιος κάνει ελεημοσύνη? Ο πιστός κάνει ελεημοσύνη. Ποιος βοηθάει τους έναν άνθρωπό του? Ποιος είναι εθελοντής? Ο πιστός είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η πίστης είναι καταφυγή και δεν είναι εκείνη που κλονίζει τη φιλανθρωπία. Το να μην πιστεύουμε στην οικουμενική διαχρονική δικαιοσύνη και να την επιζητούμε στη γη είναι σαν να μην πιστεύουμε πως επειδή είναι νύχτα ο ήλιος δεν θα ανατείλει για να φωτίσει τη γη και ζητάμε να τη φωτίσουμε με τεχνικά μέσα. Αν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο στη γη, τότε πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει ήλιος και με τα τεχνικά μέτρα μέσα προσπαθούμε να τη φωτίσουμε. Όταν όμως πιστεύουμε ότι θα ξαναβγεί ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αιωνιότητας, τότε μπορούμε να αποδειχθούμε και αυτή την κοινωνική αδικία. Η κοινωνική αδικία μας θλίβει και μας στενοχωρεί όλους και μας πονάει. Πράγματι δεν υπάρχει κάποιος που να μην πονάει όταν ο άνθρωπος του πονάει. Μας φετίζει, σαν μας βυθίζει στις σκοτεινές σκέψεις, μας ταράζει την αισιοδοξία, μας προβληματίζει την πίστη. Τα γιατί είναι πολλά και απάντηση στον παρόντα αιώνα δεν υπάρχει, αλλά στο μέλλοντα τον αιώνα. Και να δούμε τι γράφει για αυτά τα γιατί ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμύροβιτς. Λέει, γιατί να πεθαίνει από την πείνα εκείνος που εργάζεται? Γιατί ολόκληρη η ζωή των πολλών να είναι μια συνεχής Δευτέρα, ενώ η ζωή των λίγων να είναι μια συνεχής γιορτή? Γιατί να ταλαιπωρείται ο δίκαιος? Γιατί να είναι παραμερισμένος και ταπεινωμένος ο σοφός μπροστά στον ηλίθιο? Γιατί ο ευεργέτης να βιώνει την αχαριστία? Γιατί ο ταπεινός να ζει στη σκιά του αλαζόνα? Γιατί η ασωτεία να κατοικεί μέσα σε τόσο λαμπερά σπίτια, ενώ η αρετή να συρρυκνώνεται πάντα σε ένα ξυλουργείο της Ναζαρέτ ή σε στενά κελιά? Γιατί τον ήρωα να τον παραγωνίζει πάντα, να τον παραγωνίζουν πάντα οι δειλοί, ενώ η θέση του είναι μπροστά? Γιατί να γίνονται όλα αυτά αν υπάρχει ο δίκαιος Θεός? Και συνεχίζει, κάτω από το βάρος των ερωτημάτων αυτών κλονίζεται το πνευματικό θάρρος των πολλών. Όταν δεν υπάρχει θάρρος, δεν υπάρχει πίστης. Όταν κλονίζεται το θάρρος, κλονίζεται και η πίστη. Το θάρρος και η πίστη συγκατοικούν πάντα στον ίδιο βαθμό, στο ίδιο βάθρο. Δηλαδή που σημαίνει η δειλία μας κάνει να μην πιστεύουμε, δηλαδή να τα βλέπουμε όλα επίγεια. Και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος διδάσκει, ο δειλός άνθρωπος πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Ο δειλός, όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στο Θεό και είναι έτοιμος να δειχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη και καταφρόνηση των κινδύνων γεννάται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από σκληροκαρδία του ανθρώπου. Δηλαδή ένας γίνεται τολμηρός ή επειδή πιστεύει ή επειδή είναι από την σκληροκαρδία του. Την σκληροκαρδία όμως την ακολουθεί πάντοτε ο εγωισμός και η περηφάνεια, ενώ την πίστη την ακολουθεί πάντοτε η ταπείνωση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γι' αυτό το θέμα λέει, ο Χριστός λέει στον Απόστολο Πέτρο, «Να ο Σατανάς ζήτησε να σε κοσκινήσει όπως το σιτάρι, και εγώ προσευχήθηκα για σένα να μην χαθεί η πίστη σου». Τον είπε μπροστά στην έννοια του πειρασμού της Σταυρώσεως του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, να σε κοσκινήσει, να σε φέρει από εδώ, δηλαδή ο διάβολος, να σε φέρει από εκεί, να σε ταραντάξει, να σε δονήσει, να σε ταρακουνήσει, να σε βασανίσει, πράγμα που γίνεται όταν κοσκινίζουμε το σιτάρι. Αλλά εγώ, λέγει, τον εμπόδισα τον Σατανά, επειδή γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να αντέξετε τον πειρασμό. Διότι το να πει για να μην χαθεί η πίστη σου φανερώνει ότι αν τον άφηνε θα χανόταν η πίστη του. Αν κλονιστεί η πίστη πραγματικά του ανθρώπου, τότε όλα τα χάνει ο άνθρωπος. Και αν ο Πέτρος που αγαπούσε τόσο θερμά τον Χριστό θα έκυπτε και θα έκανε την πίστη του, για αν ο Χριστός τον άφηνε τον διάβολο να τον περάξει όσο ήθελε, ποιος από εμάς θα μπορούσε να σταθεί χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν δεν μας αφήνει ο Θεός να πειραστούμε πάνω από τις δυνάμεις μας. Αυτό το παράδειγμα στον Απόστολο Πέτρο το είπε για να το θυμούμαστε και όλοι. Και σαν μια έβδομη αιτία που μαραίνεται η πίστη, αν και σας κούρασα λίγο, θα το πούμε ότι είναι η ψευδοεπιστήμη και η ψευδοθεολογία. Η ψευδοεπιστήμη εναντιώνεται στην πίστη και η ψευδοθεολογία εναντιώνεται στην επιστήμη. Και οι δύο τομείς προσπαθούν να βρουν αυτά που τους χωρίζουν και όχι αυτά που τους ενώνουν. Δηλαδή δεν προσπαθούν να δούνε η πίστη τι ενώνει με την επιστήμη και η επιστήμη τι ενώνει με την πίστη, αλλά προσπαθούν να βρουν το αντίθετα. Είχαμε ένας δεσπότης, Άγιος άνθρωπος από την Κωνσταντινούπολη, και ερχόταν μια φορά με τα πόδια από τη Γρηγορία στο μοναστήρι. Και όταν φτάσανε στο ρέμα, ένας μοναχός που του συνόδευε είπε, «Σεβασμιότατε, αυτό το ρέμα μας χωρίζει με τη Σιμωνόπετρα». Και λέει, «Όχι πάτερ, σας συνώνει με τη Σιμωνόπετρα». Δηλαδή η πίστη του, το ενός και το άλλο. Ότι το ρέμα μπορεί να μας χωρίζει, αλλά μπορεί και να μας συνώνει. Ο καλός το βλέπει πάντοτε καλά. Έτσι και στην επιστήμη. Όταν βλέπεις τα θετικά, δεν κλονίζεται η πίστη. Έτσι και στην πίστη. Όταν βλέπεις τα θετικά, δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Η υγιής πίστη δεν αμφισβητεί ποτέ την αληθινή επιστήμη. Και η αληθινή επιστήμη δεν αρνείται ποτέ την υγιή πίστη. Η καλύτερη επιστήμη βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με την καλύτερη πίστη και οι καλύτεροι δεν συγκρούνται ποτέ μεταξύ τους. Οι καλύτεροι κατανοούν ο ένας τον άλλον και τον παραδέχονται. Η επολεμική και η εξόντωση τόσο της ψευδοπίστης όσο και της ψευδοεπιστήμης αποδυναμώνουν την πίστη που έχουν πολλές ψυχές, και όταν η πίστη αποδυναμώνεται πρέπει να αγωνιστεί πολύ για να επιβιώσει, για την επιβίωσή της, και πολλές φορές ο αγώνας καταλήγει στην ήττα της πίστης. Θυμάστε το παράδειγμα που αναφέραμε στον Άγιο Σιλωανό, που ένας πλανόδιος βιβλιοπόλης πήγε και πουλούσε βιβλία και ο πατέρας του τον πήρε στο σπίτι, και αυτός ήταν μικρό παιδί και τον είπε για την πίστη και λέει, «Πιστεύεις την πίστη?» Αυτά είναι λόγια τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δεν υπάρχει πίστη, και άρχισε να τον κάνει διάφορες θεωρίες για τον κομμουνισμό. Και ο μικρός το άκουσε όλα αυτά και το έμεινε βαθιά μέσα στην έννοια της πίστης του, μέσα στη ζωή του. Η πίστη, το θέμα της πίστης, της αφισβήτησης της πίστης από έναν άνθρωπο που ήξερε γράμματα, και όταν το ρώτησε τον πατέρα του λέει, «Εγώ πίστευα ότι είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει, αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτε». Αλλά ο μικρός έπρεπε να γίνει 18 χρονών και να γνωρίσει εμπειρικά την πίστη για να ξεπεράσει αυτόν τον κλονισμό. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό, η πίστη η απόλυτη στην επιστήμη, όταν αυτά δεν συνεργάζονται μπορεί να δημιουργήσουν αμφισβητήσεις. Αυτές οι αιτίες είναι όπως μας τα περιγράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελεμύροβιτς. Υπάρχουν και άλλες υποκατηγορίες. Θα σας αναφέρω όμως έτσι απλά μερικά για να μην σας κουράσω περισσότερο. Η γενικότερη αδιαφορία για τα πνευματικά ζητήματα, φαινόμενο που στις ημέρες μας έχει μεγάλη έξαρση. Οι μέρημνες, οι περισπασμοί της ζωής, η έλλειψη χρόνου, η προσκόλληση στις υλικές ανάγκες, η θλιμμένη μάθεια ή ακόμη αμάθεια στα ζητήματα της πίστης, όλα γίνονται αυτά αφορμές να κλονίζεται πιο εύκολα η πίστη μας στο Θεό. Μια άλλη αιτία είναι η πλάνη, είναι ο συγκριτισμός. Όλα τα κάνει ο άνθρωπος έναν αχταρμά. Ειδικά στα σχολεία σήμερα μπερδεύουν τα παιδάκια με όλες τις θεωρίες και όχι, τα παιδάκια που είναι καθαρά και τα βάζουν όλα σε μια σειρά, πληροφορώντας τα για όλα αυτά, τα παιδιά δεν ξέρουν τι να ξεχωρίσουν. Γιατί το παιδί δεν έχει κρίση, και όταν το παιδί έχει μια σύγχυση, τότε καταλαβαίνετε πως αυτός ο συγκριτισμός κλονίζει την πίστη. Για όλα αυτά και ίσως αν ψάξουμε και άλλα, θα βρούμε και άλλα αίτια που μαραίνουν την πίστη και μπορούν να τη μαραίνουν, αλλά μπορούν να τη χάσουμε και τελείως. Σε όλους εμάς που είμαστε ασθενικοί την πίστη, ο Χριστός παραπονείται και λέει: «Πού είναι η πίστη σας? Τι δηλείστε ολιγόπιστοι? Γιατί είσαστε ολιγόπιστοι?» Αυτά τα άπησε στους μαθητάς όταν ήταν μέσα στη βάρκα, και ενώ είχαν τον Χριστό μαζί, αυτοί πίστεψαν ότι θα κινδυνεύσουν και πήγανε και το σήκωσαν. Διδάσκαλοι, χανόμαθα. Δηλαδή δεν πίστευαν στον Χριστό, δεν ήξεραν ποιον έχουν μαζί τους και πίστεψαν ότι θα χαθούν, ενώ δίπλα τους ήταν ο Σωτήρας και στον είπε: «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Άρα λοιπόν και εμείς να μην φοβόμαστε, αλλά να πιστεύουμε. Και θα κλείσω το θέμα μας αυτό με τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ή να διστάζουμε να πιστεύουμε σε όσα ο Κύριος μας δίδαξε, αλλά να έχουμε την βεβαιότητα ότι κάθε λόγος του Θεού είναι αληθινός και μπορεί να πραγματοποιηθεί, έστω και αν είναι αντίθετος με τους φυσικούς νόμους. Σε αυτό άλλωστε συνίσταται και ο αγώνας της πίστεως. Να προσπαθούμε λοιπόν όλοι μας να αξιωθούμε, να ακούσουμε το λόγο του Χριστού: «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ας γίνει σε όλους μας ό,τι ζητάμε, ανάλογα βέβαια με την πίστη του καθενός. Καταλαβαίνετε, καλλιεργώντας την πίστη αυξάνουμε τις παθενότητες μέσα στη ζωή μας, της επιτυχίας, της αρετής και της κληρονομίας της βασιλείας των ουρανών. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα καλλιεργήσει αυτά και ατονίσει η πίστη του, τότε δεν μπορεί να είναι ούτε χαρούμενος, ούτε ενάρετος, ούτε να έχει ελπίδα.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και για άλλη μια φορά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ανανεώνοντας το εβδομαδιαίο μας ραδιοφωνικό ραντεβού, είμαστε κοντά για να συνεχίσουμε συνοδοιπόροι την πορεία μας μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Αυτή μας την πορεία και αυτό μας το ταξίδι, ανακαλύπτοντας μέσα από τα θεόπνευστα αυτά κείμενα τους πολύτιμους μαργαρίτες, τους πολύτιμους θησαυρούς για την ζωή μας. Βλέπουμε τον Ευαγγελικό και Αποστολικό Λόγο και συγχρόνως προσπαθούμε, προσεγγίζοντας τα κείμενα αυτά, να δούμε την αναφορά τους και την σημασία που έχουν για εμάς σήμερα, μελετώντας τα κείμενα αυτά. Πώς μέσα από την μελέτη της Αγίας Γραφής ο άνθρωπος βρίσκει τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσει το ταξίδι της ζωής, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, υπερβαίνοντας τα εμπόδια, αλλά επιτρέψτε μου, κρατώντας τον και ταπεινό τις στιγμές της χαράς και της δόξας. Γιατί πολύ εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να γκρεμιστεί από εκεί που θέτει τον ίδιο του τον εαυτό, όταν είναι ξεκομμένος από τον Θεό. Γιατί ο μεγαλύτερος κίνδυνος του ανθρώπου, και ιδιαίτερα ενός ανθρώπου που πιστεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει ο κίνδυνος της ιδωλολατρίας του ίδιου του του εαυτού, να λατρέψει τον εαυτό του και να αποκαθιλώσει από τον θρόνο τον Θεό και να τοποθετήσει το εγώ του. Όμως η πείρα της ανθρώπινης ιστορίας δείχνει ότι πολύ εύκολα και με πολύ πόνο ο άνθρωπος καταγκρεμίζεται όταν ζει μακριά από τον Θεό. Με τη χάρη πραγματικά του Θεού, στις τελευταίες μας συναντήσεις προσεγγίζουμε το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιούδα. Ένα κεφάλαιο και μόλις 25 στίχοι. 25 εδάφια. Κι όμως 25 εδάφια που κάθε εδάφιο, κάθε στίχος κρύβει κάτι. Κρύβει έναν πολύτιμο μαργαρίτη. Και με τη χάρη του Θεού από αυτό εδώ το βήμα μαζί προσεγγίζουμε και μελετούμε το κείμενο αυτό και βλέπουμε τόσα κοινά πράγματα εδώ και 2.000 χρόνια. Από τη μία το απαραχάραχτον της αλήθειας της πίστεώς μας και από την αβολή προσπάθεια του διαβόλου μέσα από τους πλανεμένους και αιρετικούς ανθρώπους εκτός και εντός εκκλησίας να προσπαθούν να λιώσουν την αλήθεια αυτή. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας είχαμε μείνει στον 13ο στίχο και είδαμε στους προηγούμενους στίχους, στα προηγούμενα εδάφια, μία σειρά από παραδείγματα και γεγονότα τα οποία ανέφερε ο ιερός συγγραφέας θέλοντας να μας υπενθυμίσει, να υπομνηματίσει στους ανθρώπους, να υπομνημνήσει στους ανθρώπους ακριβώς πώς ενεργεί ο Θεός μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, αλλά και πώς ο άνθρωπος όταν ενεργεί αποκομμένος από τον Θεό γεύεται τα θλιβερά αποτελέσματα της αποκοής του, της παρακοής του, της αίρεσής του. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας. Προεφύτευσε δε και τούτης έβδομος από Αδάμ Ενόχ λέγον. Ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μοιριάσιν αυτού. Συνεχίζω στο 15ο στίχο, διότι είναι συνέχεια της φράσεως αυτής, οπότε θεωρώ καλύτερο να το δούμε στην ολότητά του. Ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέγξε πάντα στους ασεβείς αυτών περί πάντων των έργων ασεβίας αυτών ον εισέβησαν και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλή ασεβείς. Για αυτούς, λέει ο ιερός συγγραφέας, προφήτευσε ο Ενόχ, ο οποίος αναφέρεται στους γενεαλογικούς καταλόγους έβδομος από τον Αδάμ και είπε «Ιδού θα έλθει οπωσδήποτε ο Κύριος συνεδευόμενος από τις αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων του για να κρίνει και καταδικάσει όλους τους αμαρτωλούς και για να ελέγξει όλους τους ασεβείς και όλες τις ανίερες πράξεις που έκαναν περιφρονώντας τον Θεό και για όλα τα βλάσφημα λόγια και τις διδασκαλίες που είπαν εναντίον του όσοι αμαρτάνουν με ασέβεια χωρίς φόβο Θεού». Ούτε ολοκληρώνει την ενότητα ο Απόστολος Ιούδας γράφοντας «Εισί γονγιστέ με μσήμηρη κατά τις επιθυμίες αυτών πορευόμενοι και το στόμα αυτών λαλή υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν». Αυτοί γονγίζουν και με μσημυρούν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του, σημειώνει ο συγγραφέας, και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταστες επιθυμίες τους. Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς επιδιώκοντας να καρποθούν από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Λέει λοιπόν ο ιερός συγγραφέας στον 14ο στίχο και αναφέρεται σε μία προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ είναι έβδομος απόγονος του Αδάμ, πατέρας του Μαθουσάλα. Προσθέτουν το έβδομος γιατί υπάρχει με αυτό το όνομα και τρίτος ο γιος του Κάιν. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο έζησε 365 έτη. 622 με 987 αποκτήσεως κόσμου ή 3.382-3.017 π.Χ. σύμφωνα με την μέτρηση της Παλαιάς Διαθήκης. Σύμφωνα με την παράδοση αναλήφθηκε στους ουρανούς όπως ο Ηλίας. Μόνο εδώ βέβαια μνημονεύεται σαν προφήτης. Υπάρχει όμως κάποιο απόκριφο σύγγραμμα στο όνομα του Ενόχ, του οποίου την ύπαρξη μάθαμε μόλις το 1773, αλλά αυτό ήταν ήδη γνωστό στους Εβραίους. Και αυτοί όμως το έχουν απορρίψει ως μη κανονικό, όπως και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ουδέποτε ενέταξαν στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο αυτό περιέχει αποκαλύψεις που έγιναν προς τον Ενόχ και τον Νόε, σύμφωνα με τον συντάκτη του κειμένου. Συγγράφηκε στην αραμαϊκή γλώσσα μεταξύ των ετών 95 π.Χ. και 70, όπως υπολογίζουν οι ειδικοί βιβλικοί μελετητές. Και ίσως ο Ιούδας να γνώριζε αυτά που παραθέτει από την Ιουδαϊκή παράδοση και τα χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενό του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που τόνισα και άλλοτε. Πηγή πάντοτε είναι η γραπτή αλλά και η προφορική παράδοση. Το ότι τον Ενόχ ή την προφητεία του Ενόχ τη βρίσκουμε μέσα στο απόκριφο ή ψευδεπίγραφο κείμενο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει και μέσα στην προφορική παράδοση της Εκκλησίας. Και βέβαια την προφορική παράδοση, εφόσον μιλάμε για πρόχριστο, την προφορική παράδοση την Ιουδαϊκή. Και αυτό το τονίζω πάντοτε και για την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και για την εποχή της Εκκλησίας, για την εποχή της Καινής Διαθήκης. Πάντοτε υπάρχει η προφορική παράδοση που τροφοδοτεί και είναι η πηγή έμπνευσης και εφοδιασμού και της γραπτής παράδοσης που αποτυπώνει με τον λόγο της την προφορική παράδοση. Και ανάλογα την εποχή, τα γεγονότα, τα πρόσωπα βλέπουμε άλλα να καταγράφονται έντυπα στα χειρόγραφα και άλλα να μπαίνουν μόνο στην προφορική παράδοση. Έτσι λοιπόν και ο Ιούδας γνωρίζει την προφορική Ιουδαϊκή παράδοση, αναφέρεται στην προφητεία αυτή, αλλά και αν ακόμα τα έχει πάρει από το απόκριφο κείμενο, τίποτα δεν αποκλείει την θεοπνευστία της επιστολής του. Και αυτό γιατί μεταχειρίστηκε, όπως και ο Απόστολος Παύλος, χωρία από εθνικά συγγράμματα και απόκριφα κείμενα. Και αυτό συμβαίνει και με πολλούς εξ ημών των θεολόγων σήμερα, που όταν γράφουμε κάτι έχουμε τη γνώση των βιβλικών κειμένων, της πατερικής γραμματείας, αλλά πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ως πηγή των γραφωμένων μας και την θύραθεν βιβλιογραφία και την βιβλιογραφία εκτός της εκκλησιαστικής και πατερικής γραμματείας, και σε αυτήν μπορούμε και από αυτήν μπορούμε να αντλήσουμε ωφέλιμα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στην αποτύπωση των σκέψεών μας και των λόγων μας. Σε αυτό δεν, και αυτό μάλλον δεν αναιρεί σε τίποτε την ορθοδοξία των γραφωμένων κειμένων μας. Και το λέω αυτό προς διάκριση και προσοχή. Το πρόβλημα είναι όταν κανείς υιοθετήσει τη θύραθεν γραμματεία, υιοθετήσει την σκέψη και την ιδεολογία εκτός της Εκκλησίας και θελήσει να την εισάγει, να παρισφρήσει ακόμα χειρότερα μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας ξένη διδασκαλία για να λιώσει την αλήθεια, γιατί τότε έχουμε αίρεση. Αλλά όταν θες να πεις και να γράψεις κάτι, αντιληπτό είναι ότι θα χρησιμοποιήσεις σκέψεις και λόγους και πέρα από αυτά τα οποία, έτσι θα λέγαμε, είναι τα θεμέλια, τα κείμενα της Εκκλησίας μας στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Ιούδας χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή. Εκείνο που κάνει εντύπωση ενώ μιλάει για μια προφητεία είναι ότι λέγει ο Ενόχ «Ιδού ήλθε, ιδού ήλθε». Κάνει χρήση αορίστου χρόνου, ενώ θα μπορούσε κανείς σκεπτόμενος να πει ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει ενεστώτα ή μέλλοντα. «Ιδού έρχεται ή θα έλθει». Κι όμως προφητεύει με αόριστο χρόνο. Λέγει δηλαδή, εδώ να υπενθυμίσουμε ότι προφήτης, προφητεύω, δεν σημαίνει λέγω το μέλλον, δεν σημαίνει αυτός ο οποίος λέγει το μέλλον, τα μελούμενα, αλλά προφήτης σημαίνει αυτός που ομιλεί αντί άλλου. Προφήτης λοιπόν ομιλεί αντί του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός επιλέγει σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή έναν άνθρωπο ευσεβή, έναν άνθρωπο ευλαβή, έναν άνθρωπο πιστό, του φανερώνεται, του αποκαλύπτεται, του ομιλεί και του λέγει εν συνεχεία, τώρα αυτά που σου είπα πες τα στον λαό, πες τα στους αδελφούς σου. Θα πει κανείς, γιατί ο Θεός δεν μιλάει κατευθείαν στους ανθρώπους? Γιατί πολύ απλά δεν είναι όλοι έτοιμοι οι άνθρωποι να τους ομιλήσει ο Θεός, ή σε εποχές ασεβίας και βλασφημίας δεν μπορούν να ακούσουν τον Θεό. Δεν θέλουν να ακούσουν τον Θεό, ή και αν τον ακούγαν θα επιστρέφαν στην αλήθεια όχι δια της μετανοίας αλλά δια του φόβου. Έτσι λοιπόν ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιον του ανθρώπου, επιλέγει στην Παλαιά Διαθήκη τον άνθρωπο, τον Θεού, ο οποίος γίνεται ο φορέας της χάριτος, ο φορέας του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό και οι προφητείες, αν ενθυμίστε, όταν ακούμε στις ακολουθίες των Εσπερινών και αλλού, ξεκινούν με το «Τάδε λέγει Κύριος» ή «Είπεν Κύριος» ή «Κύριος λέγει». Διότι ό,τι λένε οι προφήτες είναι του Κυρίου. Μέσα σε αυτά που λένε υπάρχουν και αποκαλύπτονται και πράγματα που μέλει να συμβούν. Πρόκειται να συμβούν ως αποτέλεσμα της αμετανοησίας και της παρακοής τις περισσότερες φορές των Ισραηλιτών. Και εκεί γίνεται η σύγχυση και φτάνουμε σήμερα στην εποχή μας να θεωρούμε ότι ο προφήτης είναι αυτός που λέγει το μέλλον. Επανέρχομαι όμως στο «Ιδού ήλθε», για να πω ότι αυτός ο αόριστος που χρησιμοποιείται στις προφητείες μπαίνει αντί του μέλλοντα και του ενεστώτα για να φανεί το γεγονός που βλέπει με την ανόρασή του ο προφήτης τόσο βέβαιο σαν να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή δεν είναι μία σκέψη, δεν είναι μία υπόθεση, αλλά είναι αληθές. Το λέγει σαν να έχει γίνει, γιατί πρόκειται να γίνει, και πρόκειται να γίνει γιατί είναι απόφαση του Θεού. Και μας λέγει λοιπόν ότι προφητεύει ο Ενόχ ότι θα έλθει ο Κύριος εν Αγίες Μυριάσιν αυτού, συνοδευόμενος από αμέτρητες και πολυπληθείς στρατιές των Αγίων Αγγέλων του. Και μας θυμίζει η εικόνα αυτή πάρα πολύ έντονα και το Ευαγγέλιο της Κρίσης. Βλέπετε λοιπόν πως μέσα στην Παλαιά αλλά και στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν αυτές οι κοινές αναφορές που δείχνουν τη συνέχεια και το αλληλένδετο του ενός με το άλλο. Και γιατί θα έρθει ο Κύριος? Ποιήσε κρίσιν, για να κάνει κρίση, για να καταδικάσει. Κρίση κατά πάντων. Και λέει ο Οικουμένιος ότι μιλάει εδώ για την τιμωρία που τους επιφυλάσσει ο Θεός κατά την έσχατη δηλαδή δικαιοκρισία του. Και επαναλαμβάνω, και πάντοτε θα επαναλαμβάνω, εκλαμβάνεται από τον συγγραφέα, από τους ανθρώπους ως τιμωρία του Θεού για να γίνει αισθητό και να είναι δυνατή η προσέγγιση και η κατανόηση του κειμένου. Αλλά δεν μιλάμε για τιμωρία του Θεού, ο Θεός δεν τιμωρεί. Αλλά είναι το αποτέλεσμα της παρακοής του Λόγου του Θεού. Παράδειγμα που κι άλλοτε το έχουμε πει. Το σκοτάδι δεν υπάρχει. Το κρύο δεν υπάρχει. Σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Όταν λοιπόν απομακρύνεσαι από τον ήλιο που υπάρχει και φωτίζει, τότε πέφτεις στο σκοτάδι. Όταν φεύγεις και απομακρύνεσαι από τον ήλιο που θερμαίνει τον πλανήτη και είναι ζωή, γιατί βιολογικά, τότε κρυώνεις περισσότερο. όσο απομακρύνεσαι από τον ήλιο. Έτσι συμβαίνει και εδώ. Όσο απομακρύνεσαι από τον Θεό, γεύεσαι τις επιπτώσεις της επιλογής σου. Και έρχεται λοιπόν για να κρίνει κρίση, να ποιήσει κρίση κατά πάντων. Και λέει, ελέγξε πάντας τους ασεβείς. Να ελέγξει τους ασεβείς. Προηγουμένως είπε ότι θα δικαστούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά επεξηγεί εδώ τώρα ότι ο έλεγχος, δηλαδή η τιμωρία, θα τους επιβληθεί αφού γίνει

αισθητή η σχέση Θεού και ανθρώπου μέσα από την εμπειρία του δικαστηρίου, το οποίο αποδίδει δικαιοσύνη. Ένα κοσμικό δικαστήριο καλείται να αποδώσει τη δικαιοσύνη τηρώντας τον νόμο και ελέγχοντας τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών μιας υπόθεσης. Ομοίως και ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ομοίως ο Τριαδικός Θεός, έρχεται ακριβώς όχι για να τιμωρήσει τους ανθρώπους κατά τη Δευτέρα Παρουσία, αλλά για να αποδώσει κατά τα έργα τους. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο αυτό που λένε οι πατέρες, ότι την ημέρα της κρίσεως δεν θα χρειαστεί να σταθεί κανένας ενώπιον του Θεού και ο Θεός να λέγει «εσύ από εδώ, εσύ από την άλλη, εσύ δεξιά, εσύ αριστερά». Και μόνο, λέει, στην θέα του Θεού αυτομάτως όλοι οι άνθρωποι θα ξέρουν πού θα πρέπει να σταθούν. Δηλαδή και μόνο στη θέα του Θεού θα δικαστούν, θα δικάσουν τους εαυτούς τους, και ο Άγιος θα σταθεί από τη μία πλευρά και ο αμαρτωλός από την άλλη. Δηλαδή θα έχει συνέστηση της αμαρτίας. Είναι σαν το μικρό παιδί. Όταν κάνει τη ζημιά σε κάποιον τρίτο, μπορεί να προσπαθήσει να τον ξεγελάσει, να κρυφτεί. Δύσκολο όμως θα μπορέσει να κρυφθεί από την μάνα που θα του ζητήσει τον λόγο για το γιατί έκανε τη ζημιά αυτή. Αυτομάτως το παιδί, αν έχει κάνει τη ζημιά, θα το μαρτυρήσει ο ίδιος. Από την στάση του θα κατεβάσει το κεφάλι, θα είναι υπερκινητικός, θα είναι ολιγόλογος, θα θέλει να φύγει όπου φύγει φύγει. Άρα έχει δικάσει ο ίδιος τον εαυτό του ως ένοχος, γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος. Ομοίως και την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα ξέρει πού να σταθεί ο πράγματι δίκαιος και πού ο αμαρτωλός. Αλλά χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την εικόνα ακριβώς για να τους δείξει ότι ο Θεός είναι δίκαιος και θα γίνει καταφάνερη η ενοχή τους. Μπορεί τώρα να ξεγελούν τους ανθρώπους, αλλά μπροστά στον Θεό δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί και κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει τον Θεό. Είναι σαν όταν βάζουμε το δάχτυλό μας και προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Μπορεί να πείσουμε τον εαυτό μας. Πες το ψέμα, γίνεται αλήθεια στο μυαλό. Μπορεί να ξεγελάσουμε για λίγο τους άλλους. Ποτέ δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε από το Θεό όμως. Ας το έχουμε αυτό καλά υπόψη μας. Κάθε φορά που προσπαθούμε να καλύψουμε τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας. Όχι για να διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αλλά για να μην χαλάσουμε την καλή εικόνα που έχουμε προς τον κόσμο δείξει. Και μας λέγει μετά, έχει ενδιαφέρον ότι χρησιμοποιεί μία λέξη σε τέσσερις διαφορετικές συντακτικές και γραμματικές εκφορές. Ασεβής, ασεβίας, εισέβησαν, ασεβής. Για να δείξει ποιο είναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων που θα καταδικαστούν και ποιο είναι το μεγάλο σφάλμα τους, η ασέβεια. Και είπαμε, αν θυμίστε, ότι στην ουσία αυτή η ασέβεια την οποία δείχνουν εδώ αυτοί για τους οποίους κάνει λόγο ο συγγραφέας, οι ασεβείς αυτοί οι άνθρωποι, στην ουσία βλασφημούν τον Θεό, διότι αρνούνται τον Θεό με τον ασεβή τρόπο ζωής, με τον ανήθικο τρόπο ζωής. Και η βλασφημία είναι το μόνο αμάρτημα που δεν δύναται να συγχωρεθεί ποτέ. Γιατί η βλασφημία του Θεού είναι στην ουσία η αμετανοησία. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μετάνοια, δεν θέλει να σωθεί, ο Θεός μπορεί να τον σώσει, θέλει να τον σώσει, αλλά δεν τον σώσει, γιατί και ακόμα και εκείνη τη στιγμή σέβεται το αυτεξούσιον το οποίο έχει ο άνθρωπος. Η έλλειψη σεβασμού στον ίδιο τον Θεό είναι και το μεγαλύτερο σφάλμα τους, λέει ο Οικουμένιος. Ο ασεβής διαφέρει από τον αμαρτωλό, γιατί ο ασεβής σφάλει στα όσα αφορούν τον ίδιο τον Θεό, ενώ ο αμαρτωλός σφάλει στα βιωτικά πράγματα και αστοχεί σε αυτά ως προς τον σκοπό της δικαιοσύνης. Δηλαδή, ο ασεβής είναι χειρότερος από τον αμαρτωλό, γιατί ο αμαρτωλός έχει μετάνοια. Μπορεί να έχει μετάνοια. Ο ασεβής βλασφημεί το όνομα του Θεού. Και λέει «και περί πάντων των σκληρών ον ελάλησαν».

0: και για τα σκληρά υβριστικά λόγια που είπαν εναντίον του οι αμαρτωλοί ασεβείς αυτοί άνθρωποι. Οι ασεβείς λοιπόν κάνουν έργα έξω από το θέλημα του Θεού. Κάνουν ό,τι θέλουν γιατί δεν τον λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου το Θεό στη ζωή τους, παρόλο που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό. Αλλά δυστυχώς σκληραίνουν την καρδιά τους και πετρώνουν τη συνείδησή τους για να μην τον φοβούνται καθόλου, και το δείχνουν αυτό με τα σκληρά, άπρεπα, βλάσφημα λόγια τους, προσπαθώντας να διαστρέψουν τα όσα εκείνος έχει διατάξει στους ανθρώπους και φτιάχνοντας αυτοί τις δικές τους θεωρίες και τις διδασκαλίες. Να η πλάνη της αίρεσης. Αλλοιώνω το Ευαγγέλιο γιατί δεν θέλω να το εφαρμόσω και κάνω το δικό μου Ευαγγέλιο, χρησιμοποιώντας όμως το όνομα του Θεού. Δεν φοβούνται να τα βάλουν με τα λόγια τους εναντίον του Θεού, να τα βάλουν κατά αυτού. Υπάρχει πιο μεγάλο κατάντημα από αυτό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες? Άλλο να μην τον γνωρίζεις τον Θεό και να ψάχνεις να τον βρεις και να μην τα καταφέρνεις, και άλλο να τα βάζεις μαζί του. Με ποιον τα βάζεις? Το σκέφτηκαν αυτό που κάνουν? Αν νομίζουν πως δεν υπάρχει, γιατί να τον βλασφημούν? Δείτε το αυτό. Πολλές φορές κάποιος βλασφημεί το Θεό και λέει, μα δεν υπάρχει Θεός. Μα βλασφημείς, βρίζεις κάτι που δεν υπάρχει? Όχι. Άρα ακόμα και μέσα από τη βλασφημία δέχεσαι την ύπαρξη του Θεού. Αν πάλι με δέος υποπτεύονται πως πραγματικά υπάρχει, τότε τι να πει κανείς? Υπάρχει χειρότερη και τραγικότερη κατάσταση? Και όμως ο Θεός δεν άφησε χωρίς μαρτυρία στην ύπαρξή του. Εμείς οι ίδιοι είμαστε το μυστήριό του, το οποίο γυρεύει τη λύση του. Μα και η Εκκλησία έχει πάντοτε τα μαύρα πρόβατά της. Πιστούς ανάμεσα στους πιστούς που δεν ήσαν καθόλου πιστοί. Και θα δούμε πώς στη συνέχεια ο Ιούδας περιγράφει τους τύπους αυτούς. Κάποτε όμως ο χρόνος και της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Χαίρετε Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Τι λέγεις λοιπόν, αδελφέ? Πες μας, σε οικετεύουμε για να μάθουμε κι εμείς τι πρόκειται να συναντήσουμε. Για σένα πλέον έκλεισε η προθεσμία και δεν θα σου δοθεί άλλη εις τον αιώνα. Σε αυτά τα φοβερά ερωτήματα, άλλοι από τους ετοιμοθάνατους απαντούσαν: «Ευλογητός Κύριος, ως ούκ απέστησε την προσευχήν ημών και το έλεος αυτού αφημών». Και άλλοι πάλι έλεγαν: «Ευλογητός ο Κύριος που δεν μας παρέδωσε στα δόντια να μας φάγουν». Άλλοι, γεμάτοι οδύνη, έλεγαν: «Άραγε θα κατορθώσει η ψυχή μου να περάσει το αδιαπέραστο είδωρ, δηλαδή το πλήθος των πονηρών πνευμάτων του αέρος». Ψαλμός ρο κάπα γάμα. Δεν τολμούσαν ακόμη να ξεθαρέψουν, αλλά εσκέπτονταν συνεχώς τι γίνεται σε εκείνο το κριτήριο. Κι άλλοι πάλι απαντούσαν με άλλα πιο δυνερά λόγια: «Αλίμονο στην ψυχή που δεν εφύλαξε το μοναχικό επάγγελμα άσπυλο, αυτή και μόνο την ώρα του θανάτου θα καταλάβει τι την περιμένει». Εγώ δε, που είδα σε αυτούς και άκουσα αυτά, παραλίγο θα απελπιζόμουν, βλέποντας και συγκρίνοντας την αδιαφορία μου με τη δική τους κακοπάθεια. Αλλά και η διαμονή και η διαρρύθμιση του τόπου αυτού ήταν τέτοια, και ποια ήταν

ήταν γεμάτη σκότος, δυσοδεία, εντελώς ρυπαρή και ξηρή. Γι' αυτό και πολύ σωστά ονομάστηκε φυλακή και καταδίκη. Έτσι και μόνο η θέα της τοποθεσίας έφτασε για να διδάσκει την πλήρη μετάνοια και το πένθος. Αυτά όμως, που για τους άλλους είναι δύσκολα, απαράδεκτα και ανεπιθύμητα, σε αυτούς που ξέπεσαν από την αρετή και τον πνευματικό πλούτο, γίνονται ευχάριστα και ευπρόσδεκτα. Διότι η ψυχή που στερήθηκε την προηγούμενη παρησία προς το Θεό, που έχασε την ελπίδα της απάθειας και διέριξε τη σφραγίδα της αγνότητος, που της έκλεψαν τον πλούτο των χαρισμάτων, η ψυχή που αποξενώθηκε από τη Θεία Παρηγοριά, που αθέτησε το συμβόλαιο με τον Κύριο, που έσβησε μέσα της το χαριτωμένο πύρ των δακρύων και που πληγώνεται αναπολώντας αυτά και κεντά το δίνηρά, όχι μόνο τους προηγούμενους κόπους τους δέχεται ολοπρόθυμα, αλλά πολύ περισσότερο επινοεί με ευσεβείς ασκήσεις να οδηγηθεί στο θάνατο, αν βέβαια απόμεινε μέσα της κάποιος πινθήρας αγάπης ή φόβου του Κυρίου, όπως ακριβώς συνέβαινε σε αυτούς τους μακαρίους. Έχοντας στο νου τους αυτά και αναλογιζόμενοι το ύψος από το οποίο ξέπεσαν, έλεγαν «Εμνίστημεν ημερών αρχαίων, την πρώτη δηλαδή φλόγα του ζήλου μας». Άλλοι φώναζαν προς το Θεό «Πού εισή τα ελέη σου τα αρχαία, Κύριε, α έδειξας τη ψυχή ημών εν τη αληθεία σου, μνήστητη του μνηδισμού και του μόχθου των δούλων σου». Άλλος πάλι, «Ποιος θα με γύριζε στον παρελθόντα καιρό, στις μέρες που με προστάτευε ο Θεός, τότε που ο φωτεινός λίχνος του έφεγγε επάνω από την κεφαλή μου, την κεφαλή της καρδιάς μου». Με πολλή νοσταλγία εθυμούνται τα προηγούμενα κατορθώματά τους και κλαίγοντας γι' αυτά, σαν μικρά παιδιά έλεγαν, «Πού είναι τώρα η καθαρότης της προσευχής, πού το θάρρος και η παρησία της, πού το γλυκί δάκρυ αντί του τωρινού πικρού, πού η ελπίδα της τέλειας αγνότητος και καθάρσεως, πού η προσδοκία της μακάριας απαθίας, πού είναι η πίστης προς το γέροντα, πού είναι η ενέργεια της προσευχής τους εμάς». Εχάθηκαν όλα αυτά. Εξέλιπαν σαν να μην υπήρξαν καθόλου. Εξαφανίστηκαν σαν ανύπαρκτα και διαλύθησαν. Ενώ έλεγαν αυτά και θρηνούσαν, μερικοί τους προσεύχονταν να καταληφθούν από δαιμόνιο. Άλλοι οικέτευαν τον Κύριο να αποκτήσουν λέπρα. Άλλοι να χάσουν την όρασή τους και να γίνουν σ' όλους ένα αξιολύπητο θέαμα. Άλλοι να πέσουν παράλυτοι σε κρεβάτι, αρκεί μόνο να μην δοκιμάσουν τα μελλοντικά εκείνα κολαστήρια. Εγώ τότε, αγαπητοί μου, ξεχάστηκα. Εισήλθα ολόκληρος μέσα στο πένθος τους και ο νους μου εχμαλωτίστηκε εντελώς, χωρίς να μπορώ να τον επαναφέρω. Ας επιστρέψουμε όμως πάλι στη σειρά του λόγου. Αφού παρέμεινα 30 μέρες σε αυτή τη φυλακή, επιστρέφω ανυπόμονο στο μεγάλο κοινόβιο, στον ηγούμενο δηλαδή. Αυτός δε ο Πάνσοφος, βλέποντάς με σαν να είμαι άλλος άνθρωπος και σαν να τα έχω χαμένα, κατάλαβε την ατία και μου λέει «Τι συμβαίνει, πάτερ Ιωάννη, είδες τους άθλους των αγωνιζομένων?» Κι εγώ του απήντησα «Τους είδα, πάτερ μου, και τους εθαύμασα και μακάρισα αυτούς που έπεσαν και πενθούν, περισσότερο από εκείνους που δεν έπεσαν και δεν πενθούν για τον εαυτό τους, διότι με την πτώση τους εσηκώθηκαν και στάθηκαν σε μια κατάσταση που δεν κινδυνεύουν πλέον».

Και εκείνος μου είπε, πραγματικά, έτσι είναι. Και εν συνεχεία, με την αψευδή του γλώσσα μου διηγήθηκε. Προ 10 ετίας είχα εδώ έναν αδελφό με υπερβολικό ζήλο, αγωνιστή και τόσο σπουδαίο, ώστε καθώς τον έβλεπα να καίει μέσα του τέτοια φλόγα, έτρεμα και φοβόμουν υπερβολικά τον φθόνο του διαβόλου. Μήπως με τη μεγάλη αυτή ταχύτητα που έτρεχε σκοντάψει σε κάποια πέτρα το πόδι του, πράγμα που συμβαίνει συνήθως σε αυτούς που προχωρούν με ταχύτητα. Και αυτό δυστυχώς έγινε. Και αμέσως μετά την πτώση του, αργά το βράδυ έρχεται σε μένα. Μου αποκαλύπτει γυμνό το τραύμα του, ζητάει έμπλαστρο, παρακαλεί να το καυτηριάσω πνευματικά. Ανησυχεί ο ίδιος υπερβολικά. Βλέποντας όμως το γιατρό να μην θέλει να του φερθεί απότομα, εφόσον άλλωστε άξιζε να τον συμπαθήσει κανείς, ρίχνεται κάτω στο έδαφος, αγκαλιάζει τα πόδια μου, ταλούζει με άφθονα δάκρυα και ζητάει να καταδικαστεί στη φυλακή αυτή που είδες. «Είναι αδύνατο», φώναξε, «να μην πάω εκεί». Έτσι αναγκάζει να μεταβληθεί η ευσπλαχνία του γιατρού σε σκληρότητα, πράγμα σπάνιο μεταξύ των αρρώστων και εντελώς παράδοξο. Τρέχει γρήγορα και παίρνει θέση ανάμεσα στους μετανοούντες, συμμερίζεται το πένθος τους και συμμετέχει σε αυτό πρόθυμα. Πληγώθηκε στην καρδιά από τη λύπη και την αγάπη του Θεού, σαν με ξύφος. Με αποτέλεσμα να αποδημήσει σε 8 μέρες προς τον Κύριο, αφού προηγουμένως ζήτησε να μην αξιωθεί ενταφιασμού. Εγώ όμως αντιθέτως ως άξιο και εδώ στο κοινόβιο τον έφερα και τον έθαψα μαζί με τους άλλους πατέρες. Έτσι μετά την 7η μέρα της σκλαβιάς, την 8η μέρα λύθηκε από τα δεσμά και ελευθερώθηκε. Υπήρχε και κάποιος που αντελήφθηκε πολύ καλά πως ο προηγούμενος μοναχός δεν σηκώθηκε από τα ταπεινά πόδια του πριν να εξευμενήσει το Θεό και δεν είναι άξιον απορίας, διότι μέσα στην καρδιά του έβαλε την πίστη της πόρνης εκείνης του Ευαγγελίου και με μια παρόμοια πληροφορία κατέβρεξε και αυτός με τα δάκρυά του τα δικά μου αχρία πόδια. Όπως δε είπε ο Κύριος, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Μάρκος Θήτα 23. Είδα εκεί ψυχές που έρεπαν με μανία στους αρχικούς έρωτες. Αυτές λοιπόν, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτό τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και κεντρίστηκαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πλέον εκείνη πόρνη, όπως περιγράφει ο Λουκάς στο 7ο κεφάλαιο 37 στίχο, δεν είπε ότι φοβήθηκε, αλλά ότι αγάπησε πολύ. Και κατόρθωσε έτσι εύκολα να αποκρούσει τον ένα έρωτα με τον άλλον.

0: Έβδομον. Δεν το αγνοώ, θαυμαστοί μου φίλοι, ότι σε μερικούς τα κατορθώματα των μακαρίων αυτών ανθρώπων που σας διηγήθηκα θα φανούν απίστευτα, σ' άλλους δύσπιστα και σ' άλλους ότι δημιουργούν απόγνωση. Ο γενναίος όμως άνδρας μάλλον θα ωφεληθεί. Θα πάρει από αυτά ένα κεντρί και ένα πυρωμένο βέλος και θα φύγει με φλογυρό ζήλο στην καρδιά του. Αλλά και αυτός που έχει λιγότερη προθυμία θα καταλάβει την αδυναμία του, θα αποκτήσει εύκολα ταπεινοφροσύνη με την αυτομεμψία και θα τρέξει πίσω από τον προηγούμενο. Δεν γνωρίζω μάλιστα μήπως και τον προφτάσει. Αντίθετα, ο αμελής άνδρας δεν πρέπει ούτε να πλησιάσει και να ακούσει αυτά που διηγήθηκα, μη τυχόν πέσει σε τέλεια απόγνωση και σκορπίσει, και αυτό το λίγο που μέχρι τώρα κατορθώνει, και εφαρμοστεί έτσι σε αυτόν ο λόγος της γραφής, από αυτόν που δεν έχει προθυμία, και αυτό που νομίζει ότι το έχει, θα του αφαιρεθεί. Ματθαίος, 25ο κεφάλαιο, Λόγοι του Κυρίου, στίχος 29. Δεν είναι δυνατόν σε μας που πέσαμε στο λάκκο των ανομιών να ανελκυστούμε από εκεί, αν δεν καταδυθούμε στην άβυσσο της ταπεινώσεως των μετανοούντων.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησεν εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά Σου, ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό Σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αήκε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας Σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προσύν εκείνο έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε συγγίζεω μενον πίστη. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυρατού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφους αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησο την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εμφανίσαι ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωτης όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα, χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσει νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήσα,

0: σώσε θέλω τον κόσμον τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ' το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος εσύ των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ' του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων,

0: Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ο πανίμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ο πανίμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου, χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή, Παρθένε, θιόνι, φεδέσαι.

0: Πεις την παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν τον εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρία του αντικειμένου, ή να μία έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρόγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων υπαρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνία να αγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενο στο πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλι γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομι και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσει που Κυρίων μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυάμαρτον ψυχή. καθάρισον, Κύριε, τον λίπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακός όν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουγαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσει χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράν τους αγαθών, όνει τίμας της αγαπός της Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό, Λαχνίσει Θεόν, Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι Θεού κατά το έλεό Σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογία ανεπρόσδεκτων, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάς ταπείνωσα σε Αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίωση ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω το ρηπαρό να κινεί στόμα και να γιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω το ρηπαρότερο να κινεί στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτουσα αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησί ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσον εσκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανομίαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και εστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον ούτα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσαι, εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου, συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιός σας και χανανέα ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

η Νάταλι Αμάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν. Δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο. Γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες. Τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά. Και σου λένε, κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? Κρίσον ο λίγων το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ανεμομαζέωματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γονγισμός του άλλου

τον κάνει άνω κάτω και μακριά να είναι, τη στην Αυστραλία, τη στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα? Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλληξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκα και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας και εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. «Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά». «Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?» «Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει».

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Η ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Η υλική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει την ψυχή του.
1: Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους.
0: Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο?» «Όχι, δεν ταιριάζει». «Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία». «Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονγκισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγκίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε, «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις στη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις το ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως. Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει. Και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα το χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως τα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο».
Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνατε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνο επάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε, όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε, μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει καμιά μεγάλη παρέα. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν γκάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

0: Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ένας από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας, μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, είναι ο δεύτερος τον οποίο η Εκκλησία απένιμε τον τίτλο του Θεολόγου. Ο τρίτος είναι ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Γρηγόριος ειδικότερα είναι ο τριαδικός θεολόγος, γιατί σε κάθε του λόγο κεντρική διδασκαλία του είναι πάντα το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Στον πέμπτο θεολογικό λόγο του γράφει «Η πιστή προσκυνούσει τον Πατέραν, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, μίαν θεότηταν». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε στα 329 στην Αριανζό, ένα μικρό χωριό της Καπαδοκίας, κοντά στην κομόπολη Ναζιανζό, γι' αυτό και λέγεται Ναζιανζινός. Ο πατέρας του λεγότανε και αυτός Γρηγόριος και ήταν επίσκοπος Ναζιανζού. Η δε μητέρα του λεγόταν Νόνα. Από μικρός ήταν φιλομαθής και επιμελής και έκαμε λαμπρές και εξαίρετες σπουδές στην Αζιανζό, στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, στην Αλεξάνδρεια και τέλος στα Αθήνας. Εκεί γνωρίστηκε με το συμπατριώτη του Μέγα Βασίλειο. Συνδέθηκαν αδελφικά και έμειναν μαζί σπουδάζοντας 6 ολόκληρα χρόνια την έξω φιλοσοφία. Στο τέλος του προσφέρθηκε καθηγητική θέση, μα εκείνος προτίμησε να ξαναγυρίσει στην πατρίδα του Ναζιανζό. Στην Καπαδοκία συναντήθηκαν οι δύο συμμαθητές και έζησαν πάλι μαζί, αποτραβηγμένοι στην έρημο, ασκούμενοι και μελετώντας τώρα τα ιερά γράμματα. Σε ηλικία 30 ετών, ο Άγιος Γρηγόριος πήρε το βάπτισμα και χειροτονήθηκε από τον πατέρα του πρεσβύτερος. Έμεινε για καιρό βοηθώντας το γέροντα πατέρα του επίσκοπο Γρηγόριο και το 372, σε ηλικία 43 ετών, ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν πια αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας, τον χειροτώνησε επίσκοπο Σασίμων. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στη Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Αυτό θα το ξαναπάμε. Αυτή η χειροτονία έγινε παρά τη θέλησή του, γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος δεν δέχθηκε να πάει στα Σάσιμα, αλλά έμεινε βοηθώντας τον πατέρα του στην Αζιανζό. Για αυτή τη χειροτονία ο Μέγας Βασίλειος γράφει σε μια επιστολή του ότι για τον Άγιο Γρηγόριο άξιζε μια επισκοπή ως όλος ο κόσμος. Το 375, όταν πέθανε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου, οι Ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, που οι Αριανοί τους είχαν πάρει όλες σχεδόν τις εκκλησίες, πήγαν στην Αζιανζό και κάλεσαν τον Άγιο Γρηγόριο. Ήταν ο μόνος που θα μπορούσε με τη θεολογική του σοφία και τη ρητορική του δυνότητα να αντιμετωπίσει τους αιρετικούς. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και σε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστειλε το στρατηγείο. Ήλθε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και σε μια μικρή εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η Ορθοδοξία έστησε το στρατηγείο της εναντίον των αιρέσεων. Εκεί ο Άγιος Γρηγόριος είπε τους περίφημους 5 θεολογικούς λόγους κατά των Αριανών και των Μακεδονιανών. Αριανοί ήσαν οι οπαδοί του Αρίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Ιησού Χριστού, και Μακεδονιανοί οι οπαδοί του Μακεδονίου, που αρνιούνταν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Στα 381 έγινε στην Κωνσταντινούπολη η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία εσύνταξε τα 5 τελευταία άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Το 8ο άρθρο και εις το Πνεύμα το Άγιον είναι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η σύνοδος, όταν τότε χείρεψε ο αρχιεπισκοπικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης, εξέλεξε αρχιεπίσκοπο τον Άγιο Γρηγόριο. Έτσι, όταν ύστερα πέθανε ο πρόεδρος της Συνόδου, Άγιος Μελέτιος, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, πρόεδρος της Συνόδου έγινε ο Άγιος Γρηγόριος. Επειδή όμως αργότερα ακούστηκαν διαμαρτυρίες και αμφισβητήσεις και μάλιστα από τους επισκόπους της Μακεδονίας που ήλθαν καθυστερημένοι στη Σύνοδο, ο Άγιος Γρηγόριος παραιτήθηκε και από αρχιεπίσκοπος και από πρόεδρος της Συνόδου και έφυγε στην Καπαδοκία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αφήκε στην Εκκλησία εκτός από τον Άγιο Βίο του και σπουδαίο συγγραφικό έργο. Περίφημος είναι ο συντακτήριος λόγος με τον οποίον όταν παραιτήθηκε αποχαιρέτησε τη Σύνοδο και τους χριστιανούς της Αρχιεπισκοπής. Όταν μετά την παραίτησή του ο Άγιος Γρηγόριος κατέβηκε στην Καπαδοκία, ο Μέγας Βασίλειος είχε αποθάνει πριν 2 χρόνια. Τότε έγραψε και είπε τον επίσης περίφημο επιτάφιο λόγο στο Μέγα Βασίλειο. Ο Άγιος Γρηγόριος έζησε ακόμα 8 χρόνια και απέθανε στα 389 σε ηλικία 60 ετών. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός είναι πραγματικά ο θεολόγος πατέρας της Εκκλησίας. Ιερουργός του Λόγου και των Θείων Μυστηρίων που αποχαιρέτιζε τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο και έλεγε «Καθαράν και ακύβδηλον την ιεροσύνην εφύλαξα. Αμήν».
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Μοναχική ζωή και εκκλησία. Μελέτη ως Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η εκκλησία δεν είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο τα εκλεκτά του μέλη ψάχνουν για την αλήθεια, τη βρίσκουν και δίνουν διρεκτίβες στους άλλους. Η εκκλησία έχει την αλήθεια. Είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Και ο λαός του Θεού ομολογεί πίστη εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η Εκκλησία είναι το όργανο του Θεού για γνώση του θελήματός του και για αγιασμό του κόσμου. Και η πολυπίκυλη σοφία του Θεού, τα μυστήρια του Θεού, πράγματα ουράνια, αποκαλύφθηκαν ακόμη και στους αγγέλους και αρχαγγέλους δια της Εκκλησίας. Αυτό μας λέει. Όλοι οι μυαλωμένοι, οι γνωστικοί που ποθούν γνώση και βίωση της αλήθειας, πρέπει να κινούνται όχι αυτόνομα. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι το αγώνισμά τους. Οι πιο γνωστικοί, με την πρωτοχριστιανική και με τη λαϊκή έννοια της λέξης, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας είναι οι μοναχοί. Εκείνοι που το κάνουν πρόγραμμα ζωής να βιώσουν την αλήθεια του Χριστού ολόκληρη. Η μοναχική ζωή είναι ζωή αφιερωμένη στον Κύριο. Μια αφιέρωση ολοκληρωτική, πιο βαθιά από ότι τη βίωναν οι Ναζιραίοι της Παλιάς Διαθήκης. 1. Η ομολογία αφετηρία γίνεται με μια εσωτερική διεργασία ένδων, εν τη καρδία, αλλά συντελείται έξω ενώπιον της Εκκλησίας, με ειδική ακολουθία, ως κατενώπιον του Χριστού. Εκεί γίνεται η ομολογία, η υπόσχεση, η αφιέρωση. Και την δέχεται εξ ονόματος του Χριστού όχι το θεσμικό όργανο της μοναχικής ζωής, ο ηγούμενος, αλλά ο λειτουργός της Εκκλησίας του Χριστού, ο ιερέας. Και αρχίζει. Τι προσήλθες, αδελφέ, προσπίπτον το Άγιο Θυσιαστηρίο, δηλαδή στον Χριστό, αφού το Άγιο Θυσιαστήριο είναι ο θρόνος του και τη Αγία Συνοδεία ταύτη. Εκουσία σου γνώμη προσέρχει το Κυρίο. Έγινε η σχετική διεργασία μέσα σου. Πρόσεξε. Τον άνθρωπο δεν τον τάζει να γίνει μοναχός ο πατέρας του. Ούτε ο κατά σάρκα, ούτε ο κατά πνεύμα. Θα παραμείνει στο μοναστήρι το συγκεκριμένο και στη μοναχική ζωή μέχρι σε σχάτης αναπνοής. Η αφιέρωση δεν γίνεται με προθεσμία. Άμα γίνει, δεν ανακαλείται ποτέ. Ο μοναχός δεν δηλώνει υπακοή κρατώντας το δικαίωμα να την ανακαλέσει αν τα βρει σκούρα. Φυλάτησε αυτόν εν παρθενία. Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή στον προεστώτα και σε όλη την αδελφότητα, που σημαίνει «Δεν επιτρέπεται σε μοναχό να αυθαδιάζει και να λέγει «Ου θέλω». Έχει χρέος πάντοτε να απαντά σε όλα με αγάπη, με ταπείνωση, με προθυμία». Και καταλήγει «Πρόσεξε, παιδί μου, η μοναχική ζωή είναι μια πορεία προς τα άνω και απαιτεί συνεχή πορεία προς την τελειότητα. Η πορεία αυτή αρχίζει από τα έξω και προχωρεί στα έσω, όλο και πιο βαθιά». 2. Ας την αναλύσουμε λίγο. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής. «Όποιος αφήνει πράξεις και πράγματα, γυναίκα και χρήματα, γίνεται μοναχός κατά τον έξω άνθρωπο, σωματικά. Μα αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται να γίνει και κατά τον έσω. Χρειάζεται να αφήσει και τα ανάλογα συναισθήματα και τους σχετικούς λογισμούς. Και προσοχή, κατά τον έξω άνθρωπο εύκολα γίνεται κανείς καλόγερος, αρκεί να το θελήσει. Μα για να κάνει τον έσω άνθρωπο μοναχό, ουκ ολίγης ο αγών». Η ζωή του μοναχού, διαβάζομαι στην ακολουθία της κουράς, πρέπει να είναι απάβγασμα και αντανάκλαση της ζωής του Κυρίου. Πρέπει σε αυτή να διαδεικνύεται η πολιτεία του Κυρίου, να γίνεται ολοφάνερη. Να μην υπάρχει περίπτωση να φαντάζεται ως συναναστρεφόμενος μοναχό πιθανότητα υπόκρισης, διπλοπροσωπίας και ούτω καθεξής. Ο μοναχός, λέγει ο Άγιος Νίλος, ο ασκητής, πρέπει να είναι ένα θυσιαστήριο του Κυρίου. Ένα θυσιαστήριο μέσα στο οποίο φουντώνουν και από το οποίο προσφέρονται και αναπέμπονται στον πανύψιστο Θεό προσευχές καθαρές, λατρεία καθαρή. Ένα θυσιαστήριο που μένει για πάντα άγιο και ασάλευτο, που ποτέ δεν βεβηλώνεται. Και ο Άγιος Ιωάννης στην Κλίμακα λέγει «Μοναχός έστι τάξης και κατάστασης ασωμάτων εν σώματι». Δηλαδή, η μοναχική ζωή είναι τάξη και κατάσταση αγγελική. 3. Κορύφωση της αφιέρωσης στο Χριστό είναι το φρόνημα για το οποίο μας μιλάει ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
ή της δύνατε μένειν εν αγνία, εις τιμήν της αρκός του Χριστού μενέτο. Αυτή είναι η υπέρτατη και τελειότατη αφιέρωση, η σύνδεση της ολοκληρωτικής αφιέρωσης με την χρεωστική ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό, για το ότι εκένωσε Αυτόν και έλαβε σάρκα ανθρώπινη, για να την προσφέρει θυσία για μας, για τη σωτηρία μας. Με αυτήν τη σάρκα έτοιμη για θυσία, ο Χριστός έκαμε το θέλημα του Πατέρα. Έγινε θυσία, ηλαστήριο για τη σωτηρία του κόσμου. Στη μοναχική πολιτεία κατά μίμησιν διαδείκνεται, πρέπει να διαδείκνεται η του Κυρίου πολιτεία. Να καταλαβαίνει κανείς ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριος, εταπείνωσε νεαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Που σημαίνει ότι εταπεινώθη μέχρι του σημείου όχι μόνο να μη ζητάει τιμές, αλλά και ώστε να δεχθεί να γίνει υπερημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ. Επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Η μοναχική ζωή είναι ζωή αγγελική, ζωή ουράνια, ζωή αναστάσεως, γεμάτη αγάπη, γεμάτη ταπείνωση, γεμάτη φως. Ο άνθρωπος, ο χωικός, έχει την τάση και τον πόθο να κυνηγάει τα μεγαλεία και το κάθε τι που προκαλεί ειδονή. Μα, όπως λέγει ο Χρυσορήμων Άγιος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και ειδονή από το να πάει κανείς σε μοναστήρι, έστω κι αν είναι στη χειρότερη ακρούλα του κόσμου, και να βλέπει ταπείνωση αληθινή, αγάπη αληθινή, εγκράτεια Χριστομίμητη. Ή διονυδίν ερημίαν σκηνάς έχουσαν μοναχών συνεχής, ή στρατιώτας εν στρατοπέδο παραπετάσματα τίνοντας. Είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια του Αγίου Ιωάννου. Οι κοσμικοί έχουν συζήτηση. Ποιος πήρε το αξίωμα? Ποιος ξέπεσε από αξίωμα? Ποιος πέθανε? Ποιος? Ενώ οι μοναχοί μιλάνε για τον Παράδεισο σαν να ήσαν εκεί πάνω. Οι κοσμικοί το νου τους τον έχουν στη γη. Και όχι μόνο για τα απαραίτητα, αλλά και για πράγματα εντελώς άχρηστα και περιτά. Οι μοναχοί αυτά ούτε που τα θυμούνται. Κάνουν και οι μοναχοί δουλειές για να αποκτήσουν τα προστοζήν, αλλά μόνο εκείνες που δεν έχουν κανένα ψόγο. Οι κοσμικοί το ρίχνουν όλο και πιο πολύ στην πλεονεξία και όχι σαν τα μυρμήγκια με τον κόπο τους, αλλά σαν τους λύκους και τις λεοπαρδάλεις και ακόμη χειρότερα. Ναι, και χειρότερα, γιατί τα θηρία, θηρία τα έφτιαξε ο Θεός. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι ίσοι, με ίσα δικαιώματα και καταντάμε και από θηρία χειρότερη. Οι μοναχοί μοιάζουν με αγγέλους, ξένοι και περαστικοί στον κόσμο. Τίποτε δεν κρατάνε από τα ήθη των κοσμικών. Ούτε σε ρούχο, ούτε σε τροφή, ούτε σε τόπο κατοικίας, ούτε σε παπούτσια, ούτε στη μιλιά τους. Πρέπει να ακούσει κανείς μοναχούς αληθινούς να κουβεντιάζουν μεταξύ τους για να καταλάβει ότι εκείνοι είναι ουρανοπολίτες. Εμείς ούτε της γης άξιοι. Και την γη την μιένομαι. Και πρέπει μερικοί μεγαλόσχημοι να πάρουν τα ποδαράκια τους και να βρεθούν σε αληθινό μοναστήρι, για να καταλάβουν πόσο λάθος είναι ο τρόπος που σκέπτονται και ενεργούν. Και συνεχίζει ο Άγιος. Μιλάμε για τους αληθινούς μοναχούς. Αυτοί από τα έργα τους και με το φρόνημά τους, με τα μυαλά τους, είναι ουρανοπολίτες, εισάγγελοι, αρχάγγελοι, σεραφείμ και χερουβείμ. Και όταν ψάλουν στο κελάκι τους μόνοι τους, κατεβαίνουν οι άγγελοι και τους καμαρώνουν. Χαρά τους το έχουν να ψάλουν μαζί τους. Αυτή είναι, αυτή μπορεί να είναι, αυτή πρέπει να είναι η μοναχική πολιτεία. Και αυτά, συμπληρώνει ο Άγιος Ιωάννης, όχι για μομφή, όχι εις βάρος των μοναχών, αλλά για στήριξή τους και για βοήθειά τους. Μα αυτό δεν σημαίνει ότι οι μοναχοί είναι και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Και πολλοί άλλοι είναι. Όλοι όσοι έχουν χαρίσματα από τον Θεό είναι. Και μέγιστη καθ' υπερβολήν οδός είναι η αγάπη. Όποιος έχει αγάπη, όπως τη ζητάει ο Χριστός, υπέρκειται και υπερήρεν πάντας. Και αν κανείς θελήσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να κάνει σύγκριση, να αντιπαραβάλει τους κόπους και τους ιδρώτες και το ένθεο αγωνιστικό φρόνημα των μοναχών με την απλά καλώς διοικούμενη ιεροσύνη, με το έργο ενός ιερέα που φροντίζει να ανταποκρίνεται σωστά στο χρέος της ιεροσύνης, τότε βλέπει ότι η διαφορά ανάμεσά τους είναι τόση όσοι ανάμεσα σε έναν βασιλιά και σε έναν απλό ιδιώτη. Έκαστος εν το ιδίο τάγματι. Καθένας πρέπει να κινείται, να ζει και να σκέπτεται μέσα στα πλαίσια του τάγματός του.
Παραδείγματος χάριν, ο Άγιος Αντώνιος την οικουμένη ολόκληρη εστήριζε με την προσευχή του. Μα ήταν απλός μοναχός και έμενε εν το ιδίο τάγματι και έκλεινε με ταπείνωση το κεφάλι, όχι μόνο στον Πατριάρχη, στον κάθε αρχιερέα και στον κάθε ιερέα, αλλά και στον κάθε αναγνώστη. Μα γιατί, τι ήσαν μπροστά του? Τίποτε, ίσως και κάτι λιγότερο από τίποτα. Όμως ο Άγιος Αντώνιος δεν έπαιρνε για κριτήριό του τις πράξεις του και τις αρετές του. Δεν εμέτρη τον εαυτό του. Δεν έπαιρνε ποτέ μέτρο κρίσεως τον εαυτό του και τις αρετές του. Και πρεσβύτερος μπορούσε τυχόν να είχε γίνει και επίσκοπος. Γιατί όχι? Μα δεν εμέτρη τον εαυτόν του και δεν έβγαινε έξω από το τάγμα του. Όταν ο μοναχός βγαίνει έξω από το ίδιο τάγμα, αρχίζει το ξεύτισμα. Αρχίζουν τα πλην, αρχίζει η ζημία, η δική του ζημία και της Εκκλησίας, που χωρίς τη βίωση των εντολών του Χριστού από μέλη της, φτωχαίνει. Πλούτος της Εκκλησίας και στολίδι της είναι η μοναχή και είναι κρίμα να ξεφτάνε. Η μοναχική ζωή με κέντρο της την αγνότητα πρέπει να είναι ολοκάρδια έκφραση ευγνωμοσύνης στο Χριστό και τη θυσία του. Πρέπει να γίνεται η στιμήν της σαρκός του Χριστού. Όποιος έχει τέτοια αφιέρωση και τέτοιους λογισμούς ευρίσκεται, όπως είπαμε πιο πάνω, στην κορυφή της αφιέρωσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έφτασε, ότι ανέβηκε ψηλά. Γιατί εάν καυχήσετε, απόλετο. Γιατί αν αισθανθεί αυταρέσκεια για το κατόρθωμά του και δεχθεί των λογισμών του, τα έχασε όλα. Με άλλα λόγια, όσο πιο πολύ ο μοναχός μετράει εαυτόν και εξέρχεται έτσι από τα όρια του επαγγέλματός του, που είναι η ταπείνωση και η μη διεκδίκηση πλεονεκτημάτων, τόσο χάνει, τόσο ξεπέφτει. Έστω και αν αυτή η έξοδος γίνεται μόνον ένδον εν την καρδία του. Το μέτρημα γίνεται πάντοτε, από τον καθένα, με κριτήριο τον εαυτό του, με μέτρο τις εμπειρίες του και με φυσικό αποτέλεσμα ότι ο ερωτών και διερωτώμενος υποστέλει τη σημαία του πνευματικού του αγώνα. Βρίσκει άλοθη. Μέτρο σύγκρισης δεν είναι ο κάποιος, ο όποιος άνθρωπος, έστω ο Άγιος Μακάριος και ο Άγιος Αντώνιος, αλλά ο Χριστός, που μας λέγει ότι η μοναχή πρέπει να είναι η ή της Αναστάσεως, πάντοτε αναστημένη, πάντοτε όρθιοι. Ο λογισμός που επιτρέπει σε μοναχό να υποτιμάει τον αγώνα άλλου για να δικαιολογήσει τη δική του αβελτηρία είναι δαιμονικός. Έλεγε Όσιος Αββάς Παφνούτιος, «Ισόν αν τόπον απέλθεις, μη μετρήσει αυτόν. Είτε έχεις γύρω σου τις κορυφές αγιότητας, είτε τα απίθμενα βάθη της απώλειας, μη μετρήσει αυτόν». 3. Πώς αρχίζει το ξεύτισμα? Μας το λέγει ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. «Ή της δύναται μεν είναι αγνία, εις τιμήν της αρκός του Χριστού μενέτο». Ύψιστη θεολογικά κατοχύρωση αφιέρωσης είναι η σύνδεση με τον Χριστό και μάλιστα με τη θυσία του, με τη σάρκα του, με την οποία ετελεσιουργήθη η ενσιών μυστική ιερουργία του. Όποιος συνειδητά μένει αγνός για να εκφράσει την πίστη του και την ευγνωμοσύνη του στο Χριστό για την ενσιών μυστική ιερουργία του,

0: είμαι εαυτόν λογιζόμενος. Ο μοναχός μένει εν το ιδίο τάγματι όταν θεωρεί τον εαυτό του πάντων περίψημα. Από τη στιγμή που αρχίζει να μετράει τον εαυτό του, αρχίζει να ξεπέφτει. Και όσο πιο πολύ μετράει τον εαυτό του, έστω και στον ενδολογισμό του, τόσο ξεπέφτει. 4. Ό,τι ισχύει για τον μοναχό, ισχύει και για κάθε άλλον χαρισματούχο. Ας κάνουμε μια τελευταία αναφορά σε κείμενα και σε παραδείγματα οδηγητικά. Γράφει ο Απόστολος Παύλος για κάποιους μαθητές του. Και σαν να απαντάει στο ερώτημα «Και τι είναι αυτή», λέγει «Αδελφοί ημών, Απόστολοι Εκκλησιών, δόξα Χριστού». Τι ήσαν για το σύγχρονο τους κόσμο? Ένα τίποτε. Ανθρωπάκια. Τι ήσαν για το Θεό? Δόξα Χριστού. Τι πίστευαν για τον εαυτό τους? Τι άραγε να έλεγαν αυτοί για τον εαυτό τους όταν ο Παύλος έβαζε στον εαυτό του μηδέν? Ο Άγιος Αντώνιος, συνομιλώντας με Έλληνες φιλοσόφους, έλαβε χάρισμα γλωσσολαλιάς και συνομιλούσε μαζί τους ελληνικά, ενώ δεν είχε ποτέ μάθει την ελληνική γλώσσα. Καβάλισε το καλάμι? Φαντάστηκε τον εαυτό του μεγάλο και χαρισματούχο? Όχι. Οι Άγιοι Νικόλαος, Πυρίδων, Βυσαρίων, Νεκτάριος έκαναν θαύματα πολλά. Τάχα μεγάλωσαν, τάχα ψήλωσαν, τάχα έπαυσαν στο λογισμό τους να είναι ανθρωπάκια? Όχι. Και εκτίσαντο τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια. Ιώση οι πατέρες Ισάκιος, Σιμεώνος Τηλίτης, Φαύστος, Ιωάννης ο Δαμασκηνός αγωνίστηκαν γενναία κατά αιρέσεων και κακοδιδασκαλιών. Ξέφυγαν γι' αυτό από τα μέτρα του ιδίου τάγματος? Ζήτησαν από αρχιερείς και συνόδους να ευθυγραμμιστούν μαζί τους? Μοναχοί αξιώθηκαν και χάρη τη Χριστού έλαβαν χάρισμα γλωσσολαλιάς, χάρισμα διορατικό, χάρισμα προορατικό, χάρισμα ιαμάτων. Επιτρέπεται, θα ήταν για αυτούς επιτρεπτό, να εφαντάζονταν ότι είχαν λάβει τα χαρίσματα αυτά ιδία δυνάμει? Έγιναν, υπήρξαν καλύτεροι από τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη που δεν θέλησαν ούτε να το διανοηθούν? Μπορούν οι όποιοι αρχιερείς να καμαρώνουν για τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος και του Αγίου Νικολάου? Αντανακλούν και σε αυτούς τα μεγαλουργήματα εκείνων επειδή έτυχε να έχουν τον ίδιο ιερατικό βαθμό? Δικαιούνται οι όποιοι μοναχοί να σεμνύνονται για τους αγώνες των αγωνιστών του Χριστού συμμοναστών τους? Δικαιούνται να κάνουν τους κόπους εκείνων καύχημά τους για διεκδίκηση τιμών και υπολείψεως? Όχι. Μοναχός έστειν ο πάντων περίψημα εαυτόν λογιζόμενος. Ισχύει το ίδιο και για τον αρχιερέα και για τον αρχιεπίσκοπο και τον πατριάρχη? Πολύ περισσότερο. Όσο πιο ψηλά στέκει κανείς, τόσο πιο πολύ του χρειάζεται η ταπείνωση. Ο Θεός έθετο εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Προκαλούν αίσθηση, εντυπωσιάζουν, καταπλήσουν τα χαρίσματα των ιαμάτων και τα γέννη γλωσσών. Μα από τα αριθμούμενα χαρίσματα είναι τα τελευταία. Η Εκκλησία είναι η άμπελος του Χριστού ή η μάνδρα του. Οι χριστιανοί, μέλη της, είτε έχουν χαρίσματα είτε όχι, είτε αμαρτωλοί είναι είτε δίκαιοι, είναι κλίματα και πρόβατα. Όσο μένουν εν το ιδίο τάγματι, όσο δεν ζητούν περισσότερα από όσα έδωκε ο Χριστός στο τάγμα τους, εργάζονται θετικά και για τον εαυτό τους και για το έργο του Χριστού, για τη σωτηρία του κόσμου. Αντιπαλότητες στον χώρο της Εκκλησίας δεν προβλέπονται. Ο παρεκβαίνων σφάλει και ο νοών νοήτο.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Οι πειρασμοί στην έρημο. Αλέξανδρος Κοσματόπουλος. Στη διήγηση του γεγονότος της βάπτισης, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στέκεται με δισταγμό και δέος μπροστά στο ενδεχόμενο να βαπτίσει τον Ιησού. «Εγώ χρίαν έχω, υπό σου βαπτιστήνε, και εσύ έρχει προς εμέ?» Όμως εκείνος επιμένει λέγοντας, «Άφε σάρτη, ούτω γαρ πρέπονε στη ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνην. Πρέπει να πληρωθεί ο χρόνος, να πληρωθεί το παρελθόν, να ολοκληρωθεί μια μεγάλη περίοδος προετοιμασίας, προκειμένου να φανεί ο δρόμος από τη βάπτιση δια του ύδατος στη βάπτιση δια του πυρός. Εγώ μεν βαπτίζω ημάς εν ύδατι εις μετάνοιαν. Ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Η βάπτιση δια του πυρός πιστεύω έγκυται στη συνάντηση με τις αρχές του σκότους. Η πάλι διεξάγεται όχι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πονηρά πνεύματα στους ουρανούς. Ο Απόστολος Παύλος υποδηλώνει με τούτα τα λόγια πως οι δυνάμεις αυτές διεκδικούν έναν υπερβατικό χαρακτήρα και ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Στην πάλι με το αρχαίο κακό μας εισάγει η συνάντηση του Ιησού με τον διάβολο. Μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη, ο Ιησούς πορεύεται στην έρημο, στον τόπο που σαν σε καθρέφτη μπροστά δεν μπορεί κανείς τίποτε να κρύψει. Εκεί υφίσταται επί 40 μέρες τους πειρασμούς, χωρίς να δοκιμάσει τροφή. Δεν πηγαίνει στην έρημο υπακούοντας σε κάποια εντολή, ούτε ακολουθεί την ελεύθερη θέλησή του. Το πνεύμα είναι που τον οδηγεί. Στους τρεις πειρασμούς του Ιησού περικλείεται η ιστορία του κόσμου, αλλά και η στάση εκείνου που μοναδική του επιθυμία είναι να πορευτεί στα βήματα του Χριστού. Ο Ιησούς υπερισχύει των ίδιων πειρασμών στους οποίους υπέκυψε ο Αδάμ, εξουδετερώνοντας την επιρροή τους. Απορρίπτει τις προτροπές του διαβόλου και με την απόρριψή του αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Ποιος είναι ο διάβολος, η μυστηριώδης αυτή φυσιογνωμία που στα χρόνια μας θεωρείται εντελώς μυθική? Όταν οι Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος τον αποκαλούν άρχοντα του κόσμου και Θεό του αιώνος τούτου, γνωρίζουν για ποιο πράγμα μιλούν. Ο Σατανάς πρωτίστως γυρεύει να αποπλανήσει και να παραπλανήσει, να υποδείξει έναν δρόμο πλάνης ως δρόμο αληθινό και συνάμα απελευθερωτικό. «Εν τη αληθεία ουκ έστηκεν, ότι ουκ έστην αληθεία εν αυτό». Όταν δεν μπορεί να παραπλανήσει, μεταμορφώνεται σε δημόσιο κατήγορο, όπως στην περίπτωση του Ιώβ. Ο διάβολος δεν προβάλλει μια θετική στάση απέναντι στον Ιησού. Απλώς προσβάλλει. Ωστόσο, είναι ο Κύριος όλων των βασιλείων της γης και όλες οι ενέργειες των ανθρώπων βασίζονται στον τρόπο του και στους μηχανισμούς του. «Είπεν δε αυτό ο διάβολος, ή Υιώσι του Θεού, υπέ το λίθο τούτο ή να γέννηται άρτος». Και απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. «Γέγραπτε ότι ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Και στους τρεις πειρασμούς ο Ιησούς απαντά με χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Το Δευτερονόμιο αναφέρεται στο σημείο αυτό στο αρχαίγωνο Μάνα. Εδώ φαίνεται και η διαφορά ανάμεσα στο Μάνα το πεσόν από τον ουρανό και στον λόγο της αληθείας. Ο διάβολος καλεί τον Ιησού να επανέλθει στην αρχαία εκείνη τάξη της εξύψους βίαιης επιβολής, που η καθολικότητά της αγκάλιαζε το ανθρώπινο γένος. Αν ο Ιησούς μετέτρεπε τις πέτρες σε ψωμιά, θα ήταν μία αδιαμφισβήτητη απόδειξη της θεότητάς του. Αλλά ο Ιησούς γνωρίζει ότι η θεότητα για την οποία ομιλεί δεν επιβάλλεται άνωθεν με την επίδειξη της δυνάμεώς της, ούτε επιβάλλει δια της βίας έναν τρόπο ζωής ή κάποιες αξίες. Είναι η θεότητα η οποία αποκαλύπτεται με την ελεύθερη αποδοχή. Αποκαλύπτεται και η φανέρωσή της δεν γεμίζει με τρόμο και δέος την ψυχή, αλλά με πλεισμονή, συμπόνια και έλεος. Ο άνθρωπος χρειάζεται τον άρτο για να τραφεί, αλλά τούτο δεν αρκεί για να ζήσει. Ο Ιησούς δεν τρώει επί 40 μέρες όσο διαρκούν οι πειρασμοί. Δεν νομίζω ότι με την αποχή του από την τροφή υποδεικνύει κάποιο ασκητικό ιδεώδες. Δηλώνει την πλήρωσή του από το πνεύμα, το οποίο και τον ενδυναμώνει στον αγώνα του, αν και το λόγιο ούτως ούν πας εξ ημών, ως ουκ αποτάσσεται πάση της αυτού υπάρχουσιν, ου δύναται είναι μου μαθητής, υπενήσεται την παρέτηση από όσα ορίζουν την επίγεια ύπαρξη. Και τούτη η παρέτηση ασφαλώς ενέχει μια στάση ασκητική. Μόλις πέρασαν οι 40 μέρες και οι πειρασμοί πείνασε. Με τη λέξη «επείνασεν» ο Χριστός δείχνει ακόμη μια φορά την ανθρώπινη υπόστασή του. Ο Γερμανός μυστικιστής Eckhart λέει ότι στον Χριστό υπήρχε ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός άνθρωπος και πως όσα έπρατε σε σχέση με τα εξωτερικά πράγματα, τα έπρατε από τη μεριά του εξωτερικού ανθρώπου, ενώ ο εσωτερικός άνθρωπος παρακολουθούσε ακίνητος και αποχωρισμένος. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο Ιησούς θα κινούνταν υπό το κράτος ενός διχασμού. Όμως δεν υπάρχει κανενός είδους διχασμός στην αντιμετώπιση των πειρασμών του διαβόλου. Ο Υιός του ανθρώπου και ο Υιός του Θεού που συγκεραίνονται στο πρόσωπο του Χριστού δεν είναι δύο ξεχωριστά όντα που το ένα παραμένει σε απόσταση ή αντιμάχεται το άλλο. Τη στάση του υπαγορεύει η ενιαία υπόστασή του. Και αναγαγών αυτών έδειξεν αυτό πάσα στας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου και είπεν αυτό ο διάβολος. Σι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτών ότι εμεί παραδέδονται και ό εάν θέλω δίδομαι αυτήν. Σι ούν εάν προσκυνήσεις ενώπιον εμού έστε σου πάσα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό. Γέγραπτε γάρ Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Ο διάβολος κατόπιν ανεβάζει τον Ιησού σε ένα ψηλό βουνό και εν ρηπή χρόνου του δείχνει όλα τα βασίλεια της οικουμένης. Μιλά ως κυρίαρχος των βασιλείων της γης που μπορεί να τα δώσει σε όποιον θέλει. Τα προσφέρει στον Ιησού αρκεί εκείνος να τον προσκυνήσει. Τι θα σήμαινε αυτή η προσκύνηση? Ο Χριστός δεν θα απεμπολούσε μόνο τη μεσιανική του αποστολή για την οποία εξάλλου δεν κάνει την παραμικρή αναφορά, αλλά θα διαρρίχνει τη σχέση του με τον Πατέρα, σχέση στην οποία ο Ιησούς μένει πιστός μέχρι τέλους. Τούτο φαίνεται και στην απάντησή του προς τον Πέτρο. Από τότε ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τις μαθητές αυτού ότι δι' αυτόν εις Ιεροσόλυμα απελθύν και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα γερθήνε. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό λέγον «Η λεώσει Κύριε, ου μη έστεση τούτο». Ο δε στραφής είπεν το Πέτρο «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Η σχέση του Ιησού με τον Πατέρα είναι σχέση ενότητας και αγάπης. Ενότητας δια της αγάπης και όχι σχέση απλής υποταγής. Την ίδια απάντηση που δίνει στο διάβολο στη διήγηση του Ματθαίου, είπαγε σατανά, τη δίνει και στον Πέτρο. Ο Χριστός απορρίπτει την επίγεια κυριαρχία, την εξουσία επί των ανθρώπων, την δόξα και τον πλούτο εν ονόματι της Βασιλείας του Θεού, που υπέρχεται όλων των βασιλείων και των εξουσιών της γης. Τούτο δεν αποτελεί απλώς μία ηθική νίκη επί του διαβόλου, αλλά μία εξ ολοκλήρου διαφορετική τοποθέτηση της υπάρξεως του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Μπορεί το σκηνικό της συνάντησης του Ιησού με τον διάβολο να είναι απόκοσμο ή ακόμη και μυθικό, αλλά οι απαντήσεις που δίνει κάθε άλλο παρέχουν μυθικό ή απόκριφο χαρακτήρα. Αντιθέτως, αχρηστεύουν όλα τα μυθολογήματα και τις φαντασιώσεις γύρω από τις οποίες οικοδομείται η ανθρώπινη ζωή. Οι πειρασμοί του διαβόλου εμπεριέχουν σε όλο το βάθος τους τις επιθυμίες και τις φρεναπάτες των ανθρώπων ανά τους αιώνες, τις μάταιες πράξεις και τα μάταια εγχειρήματά τους. «Και είχαγεν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και έστηκεν αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού και είπεν αυτό». «Η Υιός η Θεού βάλε σε αυτόν εντεύθεν κάτω». «Γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι και ότι επιχειρών αρούσεσαι, μήποτε προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου». «Και αποκριθείς είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ήρητε ουκ εκπειράσεις Κύριον των Θεών σου». Ο διάβολος ανεβάζει τον Ιησού στην άκρη της στέγης του ναού, στον ιερό τόπο όπου τελούνται τα μυστήρια, υποβάλλοντάς τον στον τρίτο πειρασμό. «Αν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω». Ο πειρασμός στοχεύει ευθέως την ίδια τη θεϊκή προέλευση του Χριστού. Τον καλεί να δείξει ότι είναι Υιός του Θεού μπροστά σε όλο τον κόσμο. Προς τούτο χρησιμοποιεί ένα χωρίο από τους ψαλμούς. «Οι άγγελοι θα σε σηκώσουν στα χέρια και δεν θα σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα». Η ρίση αυτή θυμίζει τα λόγια του Ιησού για τον λίθο που αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες και γεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. «Πάσο πεσόν επ' εκείνων των λίθων συνθλαστήσετε. Εφόνδαν πέσει, λυκμίσει αυτόν». Λόγος που συμπληρώνει τη ρίση του Ισαΐα. «Ιδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια Σιών λίθων πολυτελή εκλεκτών, ακρογωνιαίων έντιμων εις τα θεμέλια αυτής, και ο πιστεύων επ' αυτό ου μη κατεσχυνθεί». Για όσους πιστεύουν, ο λίθος θα γίνει ασάλευτο θεμέλιο. Όσοι δεν πιστεύουν, πέφτοντας πάνω του θα τσακιστούν. Ο Ιησούς αρνείται να επιδείξει τη θειότητά του στο θέατρο του κόσμου, απαντώντας πάλι με μία φράση του Δευτερονομίου. Στο γεγονός το οποίο κάνει μνήμα το Δευτερονόμιο, αναφέρεται ο Ψαλμός 94 και τον επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. «Είναι η ημέρα του παραπικρασμού, του πειρασμού στην έρημο. Στην έρημο όπου οι Ιουδαίοι αμφισβήτησαν το Θεό και τα έργα του, ο Ιησούς αποκρούει τον πειρασμό». Τα λόγια του διαβόλου αποτελούν μία προσβολή, μία λεκτική επίθεση, προκειμένου να βλαφτεί η ενδιάθετη θεία πνοή που ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Προτείνει στον Ιησού την πλατιά λεωφόρο, όπου υποτίθεται πως κανένα εμπόδιο δεν θα υπάρξει στο δρόμο του. Η στάση του Ιησού αποτελεί υπόδειγμα ταπεινοφροσύνης. Οι απαντήσεις του προέρχονται από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξεκινούν από δικές του ιδέες. Δεν στέκει απέναντι στον πειρασμό ως άτομο, έστω διακεκριμένο. Μπαίνει εξ ολοκλήρου στη θέση του ανθρώπου που συνδέεται με το Θεό, δείχνοντας ταυτόχρονα και τη θεϊκή του προέλευση. Η θειότητα του Ιησού εκφράζεται δια της ταπεινοφροσύνης. Να ακούσει κανείς τη φωνή του Χριστού σημαίνει να απεκδηθεί κάθε αίτημα ισχύως, όπως και κάθε ιδεολογικό προσανατολισμό. Ο Χριστός δεν ζητά να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες, αλλά να ενωτιστούμε τους λόγους του. Αρνούμενος να τον ακούσει ο κόσμος, σφυριλατεί ένα πεπρωμένο αδυσόπιτο και κανένας Θεός δεν θα είναι υπεύθυνος γι' αυτό. «Εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αληθείαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Η ελευθερία προέρχεται από την αλήθεια των λόγων του και δεν αποτελεί μία αφηρημένη έννοια στην οποία ο καθένας μπορεί να δίνει όποιο περιεχόμενο θέλει. Η αλήθεια τους μας ελευθερώνει από τα δεσμά που σφυριλατεί η εκπληρωμένη ή ανεκπλήρωτη επιθυμία, δοκιμάζοντάς μας αυτό που είμαστε ή νομίζουμε πως είμαστε. Και συντελέσας πάντα πειρασμών, ο διάβολος απέστη από αυτού άχρη καιρού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Μέσα στη μεγάλη χωρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, από τους πρώτους στη σειρά και πιο αρχαίους, είναι ο Άγιος Γρηγόριος, Επίσκοπος Νεοκεσαρίας, ο Θαυματουργός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα εορτάζει και τιμά την Ιερή Μνήμη. Πολλοί από τους Αγίους της Εκκλησίας έχουν τον τίτλο του Θαυματουργού, μα για τον Άγιο Γρηγόριο το Θαυματουργός είναι το δεύτερο όνομά του. Λέμε για τον Άγιο Νικόλαο και για τον Άγιο Σπυρίδωνα και για πολλούς άλλους Αγίους, χωρίς και να προσθέτουμε πάντα το Θαυματουργός. Μα για τον Άγιο Γρηγόριο, Επίσκοπο Νεοκεσαρίας, ποτέ δεν λέμε μόνο το όνομά του, αλλά πάντα προσθέτουμε και το Θαυματουργός. Ίσως όμως και για να τον ξεχωρίσουμε μεταξύ των πολλών άλλων Αγίων Γρηγορίων της Εκκλησίας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός γεννήθηκε το 210 και πέθανε ειρηνικά το 270 στη Νεοκεσάρια του Πόντου από επιφανείς αλλά εθνικούς γονείς. Ορφάνεψε μικρός από πατέρα και η μητέρα του μαζί με τον αδελφό του τον Αθηνόδωρο τους εσπούδαζε και τους ετοίμαζε για το επάγγελμα του δικηγόρου. Θέλοντας να συμπληρώσουν τις σπουδές των, οι δύο αδελφοί ξεκίνησαν για να πάνε στη Βηρυτό και πέρασαν από την Κεσαρία της Παλαιστίνης. Εκεί συνάντησαν το μεγάλο διδάσκαλο της Αρχαίας Εκκλησίας, Οριγένη. Οι δύο αδελφοί θαύμασαν τη διδασκαλία και την αρετή του ασύγκριτου διδασκάλου, ώστε αφήκαν τις σπουδές των στα νομικά και έμειναν στην Κεσάρια 5 χρόνια. Τελειώνοντας οι δύο αδελφοί τις σπουδές των κοντά στον Οριγένη, βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί. Αλλά πριν αναχωρήσουν για την πατρίδα τους, ο Γρηγόριος για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και όλων των συσπουδαστών του προς το διδάσκαλό τους Οριγένη, έκαμε ένα περίφημο χαριστήριο λόγο που έμεινε ξεχωριστό στην εκκλησιαστική και πατερική φιλολογία. Την ημέρα που πρωτάκουσαν τον Οριγένη, ο Άγιος Γρηγόριος την ονομάζει πρώτη μέρα της ζωής των. «Τιμωτάτη πασών, όντως ημίν πρώτη, ότε ημίν πρώτον ο αληθινός ανατέλην ήλιος ήρξατο». Και περιγράφει ύστερα τον Οριγένη ως αληθινό και μοναδικό διδάσκαλο που δίνει τα πάντα για τους μαθητές του. «Άπασαν προσήγε την παραυτού τέχνην και επιμέλιαν και κατηργάσα το ημάς». Τέτοια περιστατικά και τέτοια κείμενα δεν πρέπει να τα προσπερνάμε απαρατήρητα. Γι' αυτό θα επιμείνουμε τώρα στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου. Και πρώτα θα τα εξηγήσουμε στη γλώσσα μας. Η ημέρα, λέγει, που γνωρίσαμε και πρωτοακούσαμε το διδάσκαλό μας, είναι η πιο ιερή και αγία μέρα της ζωής μας. Και πραγματικά, για μας, η πρώτη μέρα, τότε που άρχιζε να ανατέλει για μας ο αληθινός ήλιος. Και όταν ύστερα δίνει την εικόνα του Οριγένη ως διδασκάλου, λέγει ότι έβαζε όλη του την τέχνη και επιμέλεια και έτσι τους εκπαίδευσε και τους μόρφωσε. Αυτά είναι λόγια ευγνωμοσύνης ενός μαθητή και ένα δίκαιο εγκόμιο σε έναν αληθινό δάσκαλο και έχουν αλήθεια πολύ σημασία για τον καιρό μας. Ο Άγιος Γρηγόριος όταν γύρισε στην πατρίδα του ύστερα από λίγον καιρό, χωρίς να το θέλει και αφού προσπάθησε να το αποφύγει, εξελέγει και χειροτονήθηκε επίσκοπος Νεοκεσαρίας. Στον διωγμό που ο αυτοκράτορας Δέκιος τα 250 ξεσήκωσε εναντίον της Εκκλησίας, ο Άγιος Γρηγόριος μαζί με το πίμνιό του έφυγε στις ερημιές και τα δάση και κατόρθωσε να σωθεί μαζί με τους χριστιανούς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός σε όλη του τη ζωή μελετούσε τη Θεία Γραφή και προσευχότανε. Έτσι του έγραφε σε μια του επιστολή ο Οριγένης. «Να μεταχειριστείς το χάρισμα που σου έδωκε ο Θεός, υπερασπίζοντας την πίστη του Χριστού και να μην χωρίζεις ποτέ τη μελέτη σου από την προσευχή». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θαυματουργός είναι ο Άγιος της οικογένειας του Μεγάλου Βασιλείου. Με πολύ σεβασμό γράφει ο Άγιος Βασίλειος ότι από τη γιαγιά του Μακρίνα, μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου, διδάχθηκε όλη η οικογένεια τα του μακαριωτά του Γρηγορίου ρήματα. Ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, Άγιος Γρηγόριος ο Επίσκοπος Νήσης, έγραψε τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού, που όταν πήγε στη Νεοκεσάρια επίσκοπος βρήκε μόνον 17 χριστιανούς και όταν πέθανε αφήκε μόνον 17 ειδωλολάτρες. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι γράφει ότι για τα πολλά πνευματικά χαρίσματα και θαύματα του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού και οι εχθροί της Εκκλησίας τον ονόμαζαν Δεύτερο Μωυσή. Δεύτερος Μωυσής παρά αυτών των εχθρών της αληθείας προσιγορεύεται. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

πάντα αυτές χωρίς σας προλόγος, Κύριε, και κελέψα στη γη παντοδαφής ευχή καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα, της υπέρβασης της τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αντίξα, αυτούς παράγοντες των βασιλεύων, και τα σπέρματα τάφρασης της διαφόρης καρμής ευλώσεις και της εξαφόρης.

Και έχει τη σιώνα σου